0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ και την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των ναρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο Αμάν στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου ή Ιορδανίας. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, Κρήτη στο Ηράκλειο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις χθες, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Οι ουκρανικές αρχές πάντως αναμένονταν να θέσουν σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χάντα ιού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 στον θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τίζα, όσα ζήταγες πάντα στα χάριζα με καρδιά απλόχερα. Μη ρωτάς αν αντέχω στα δύσκολα, έχω μάθει να ζω με το τίποτα τόσο απλά.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αυτός που ακούσαμε ήταν Νίκος Μακρόπουλος βεβαίως, Νίκος Νικολακόπουλος, εγώ μπερδεύτηκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, φωτιά στα κόκκινα, τόλης.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Όταν ο Βασίλης τραγουδούσε για το φίλο του τον Παντελή, στα Αστέρια έκανες πρεμιέρα. Και τώρα Μάκαρος, όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη.

0: αείμνηστος Κώστας Καφάσης.
1: Νύχτη Κυριακής.
0: Αείμνηστος Κώστας Καφάς.

Και θα επιστρέψουμε. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πόλης ο μεγάλος.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι αναστέλει για βραχή χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για το διάπλου του στενού του Ορμούς που δίρχυσε μόλις μία μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μία συνολική και οριστική συμφωνία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία.

0: που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας την συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου ή Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπελ Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι την χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει και χειρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μόνο μερία κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν χθες, μεταξύ των οποίων ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος, που φέρεται να είναι ο δράστης, συνελήφθη. Στη Βολιβία παρέλυσαν χθες μεταφορές και συγκοινωνίες, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις καυσίμων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

φωνάζει ο Γεωργακόπουλος, τράβα μέσα. 22. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Είπαμε. Λοιπόν, το πράγμα θέλει φαντασία, αγάπη και φαντασία όλα. Όταν κάνεις 53 χρόνια ραδιόφωνο, κάποτε στον Αντένα έλεγα του σχορεμένου του Γιώργου του Ρήγα, το έλεγα, δεν μου δίνεις ρε Γιώργο, ήταν στο υπόγειο κάτω από το ραδιόφωνο, είχαν το εργαστήριο αυτή. Εκεί δίπλα λοιπόν ο τεχνικός βάρδιας κοιμόταν. Ρε Γιώργο, αφού πηγαίνω έρχομαι όλη τη μέρα εδώ είμαι, να βάλω ένα ράτζο να κοιμάμαι, τουλάχιστον τι πληρώνω σπίτι, να πληρώνω λεπτά τζάμπα. Από εδώ εκεί τέλος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή βεβαίως, το παραστράτημα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε σε μια Νατάσα, το Σκουπιδιάρικο.

Το σκουπιδιάρικο λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τι έχουμε μετά, θα πήγαινε ο Βασίλης βέβαια, ο αείμνηστος Βασίλαρος. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια. Ελά.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

βλέπω στο κινητό αναπάντητη του Κατσαβού. Πόσες φορές το έχω πει ότι όταν κάνω εκπομπή το κινητό είναι χαμηλωμένο? Αγαπητέ Γρηγόρη, βολτάρεις πάλι για Αθήνα. Λοιπόν, καλός φίλος, Εκλαμίας, καλό υπόλοιπο του εύχομαι. Καλημέρα επίσης του Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχω, λέει, καλημέρα από το δρόμο, σ' ακούω, αφιέρωσέ μου το επόμενο. Λοιπόν, οι διπρόσωποι, Αντώνης Ρεπάνης,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Στράτος λοιπόν και ξέρω ψωμί, όπως λέει και μια φίλη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Άγγελος χαράζει.

Λοιπόν, Άγγελος Διονύσιου χαράζει. Εσίως πρέπει να τα μαζεύουμε, λέει ο κύριος Γεωργακόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Βίκη Μοσχολιού, με Μανώλη Μητσιά και με κυρία Πολυπάνου. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τα πλήκτρα ήταν ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Γιώργακόπουλος. Α, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Το σφάξα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Φύγε.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Συνάντηση στο Πεκίνο θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Κίνας για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ταξίδι αραχτή πραγματοποιείται καθώς πλησιάζει επίσημη επίσκεψη Τραμπ στις 14 και 15 του μήνος στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος

0: Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες σε ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει και κηρύγια για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε χθες άλλη μια επίθεση σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 3 άνδρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Airtus Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 9 λεπτά μετά τις 5. Ζούμε την καθημερινότητά μας με μια ισχυρή δόση υπερβολής. Δεν είναι σε εμάς κάτι άγνωστο, μεσογειακός λαός είμαστε. Συχνά πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στις παλιότερες ελληνικές ταινίες, στις φωτογραφίες των περασμένων δεκαετιών, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που σατιριζόταν τακτικά και με πολλούς τρόπους. Και βέβαια δεν θα μπορούσε και ο καιρός να επικρατήσει να διαφορετικά, να αποτελέσει εξαίρεση. Μετά τον ιστορικό χιονιά του πρώτου Σαββατοκύριακου του φετινού Μαΐου, έρχονται θερμές αέριες μάζες που αναμένεται να φέρουν τις πρώτες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ο καιρός αλλάζει άρδιν πρόσωπο και η χώρα μας εισέρχεται σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τις επόμενες ημέρες και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετρολόγοι αναφέρουν ότι οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, θα προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και το σκηνικό αυτό θα θυμίζει αρχές καλοκαιριού, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν τοπικά το Σαββατοκύριακο στους 28-30 βαθμούς. Είναι ένα θερμό επεισόδιο, όπως κάνουν λόγο οι μετρολόγοι, στην πρόγνωση του καιρού. Η χώρα λοιπόν από την πιο ψυχρή περίοδο εδώ και 130 χρόνια μπαίνει σταδιακά σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει λοιπόν καλοκαίρι. Λοιπόν, στην ατμόσφαιρα βέβαια τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει και αφρικανική σκόνη, κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο, με την ατμόσφαιρα να γίνεται θολή και αποπνιχτική κατά διαστήματα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου, όπως σας είπα, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο θολή και αποπνιχτική. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο καιρός που αλλάζει, έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, την οποία σε πλήρη διάταξη θα τη δούμε μέσα είτε μέχρι το τέλος του μήνα είτε στις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια από 2-3 κόμματα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Φαίνεται από την στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει βάλει ένα σχέδιο ώστε μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται ότι έχει την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Λέγαμε λοιπόν τόσο για την προανακριτική όσο και για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του κόμματος σε προσωπικές συζητήσεις αφήνουν ανοιχτό, ακόμη και αν τελικά δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά και τα αρνηθεί όλα στην πράξη η κυβέρνηση, τότε να επαναφέρουν την πρόταση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για μια πρόταση δυσπιστίας. Από την άλλη μεριά και στο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει να προχωρήσει η δημιουργία του κόμματος και να αρχίσουν σιγά σιγά οι κινήσεις. Και βέβαια μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσουν τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκόποι λένε ότι μετά την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και αυτών των δύο κομμάτων θα αλλάξει το σημερινό σκηνικό και θα δούμε να υπάρχουν διαρροές από κόμματα τα οποία είναι στο όριο να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή, αλλάζοντας και τη στρατηγική των κομμάτων εν ώψη της εκλογικής, της προεκλογικής μάχης. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός, με την πολύτιμη βοήθεια του Κώστα Γεωργακόπουλου και του Ηλία Διαμάντη, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, και περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Η χώρα επηρεάζεται άμεσα από ένα μεγάλο και βαθύ κύμα βίας που συγκλονίζει την κοινωνία με αλλεπάλληλα περιστατικά και θα χρειαστεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση έως ότου η πολιτεία δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα βοηθήσει να κοπάσει το φαινόμενο. Μιλάμε για ένα κύμα βίας που απλώνεται μαζικά στην ελληνική κοινωνία. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες, μια σειρά από γεγονότα μπορούν να περιγράψουν την όλη κατάσταση. Μόλις
χθες ένας 54χρονος πατέρας, τυφλωμένος από την απώλεια του γιού του, έστεισε νέδρα για να τιμωρήσει τον άνθρωπο που χτύπησε σε τροχαίο το παιδί του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο είχε στοχοποιήσει τον 29χρονο, θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν 3 χρόνια, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης χθες πυροβόλησε τον 29χρονο 4 φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου. Ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιοταχύτητο θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και 2 από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας με τον 29χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πατέρας πυροβόλησε 4 φορές τον νεαρό με αποτέλεσμα να το σωριάσει στο έδαφος. Άμεσως μετά το έγκλημα, ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα, διέφυγε και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος. Περιστατικό δεύτερο, θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, διανομέα στην Κυψέλη, όταν 2 άτομα του έστεισαν καρτέρ για μια παραγγελία φαγητού που δεν ξεπερνούσε σε αξία τα 30 ευρώ. Τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ντελιβεράς που εργάζεται σε σουλατζίδικο της περιοχής έφτασε στο σημείο του δρόμου που του είχαν υποδείξει πελάτες για την παράδοση παραγγελίας. Τότε ο διανομέας συνάντησε τους 2 άντρες, στους οποίους παρέδωσε τα φαγητά. Εκείνοι του δήλωσαν όμως ότι δεν διέθεταν τα χρήματα για να πληρώσουν και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να πάρει πίσω την παραγγελία και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι 2 δράστες να του επιτίθενται και τον γροθοκόπησαν και το χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτό τη μάρτυρα, του μάβησαν το μάτι και του έφυγε μέχρι και το παπούτσι από το ξύλο που έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους 2. Μάλιστα, το έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και το κινητό, το οποίο οι δράστες το άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή. Περιστατικό τρίτο, είχαμε σκηνές τρόμου στη Γαστούνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο μάτι της βίας όταν χτύπησαν το περίτερό του μια ομάδα ανθρώπων, Ρωμά εκεί πέρα, γιατί είχε αρνηθεί να αφήσει κάποιο μικρότερο παιδάκι να τον κλέψει. Έτσι λοιπόν, τώρα προχθές έφτιαχνε ένα καινούριο κατάστημα. Κάποιοι έσπασαν την προθήκη του καταστήματος με ένα παγκάκι, μπήκανε μέσα και έβαλαν φωτιά σε ένα κατάστημα, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε χρήματα τα οποία δεν είχε για να το φτιάξει και κάποιοι έβαλαν φωτιά και το κατέστρεψαν. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτός και ο γιος του ήταν θύματα ξυλοδαρμού. Και τέταρτο περιστατικό, το οποίο δείχνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί. Ένας 67χρονος μπήκε με σφυρί σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της απόπειρας ληστείας και παράνομη πληροφορία, καθώς εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Στις δηλώσεις του, κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ανέφερε ότι πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που ήθελα να πάρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα βίας, το οποίο δεν είναι αυτές τις ημέρες μόνο, έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται να οδηγεί σε κλειδονισμούς στην ελληνική κοινωνία. Και αν, όπως έχει παραδειχθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, τότε δεν έχουμε δει ακόμα την κορυφή του παγόβουνου. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο άστατος με τοπικές βροχές. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει. Στα ορεινά της Πέλλας, της Πειραιάς, της Μαθίας αλλά και στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και στα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα περιμένουμε νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις αλλά και διαστήματα μεγάλα με ανοίγματα στον ουρανό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές νεφώσεις. Θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και έχουμε Θεσσαλονίκη 10, Πάτρα 10, Ηράκλειο 11, Χαλκίδα 10, Κόρινθος 12, Καβάλα 8, Καλαμάτα 10, Λάρισα 10 και Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου.
Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννηνα έως το Καστελόριζο. Είναι πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Νομίζω πρέπει να είναι η Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζεται από τους περισσότερους. Δηλαδή όλοι λένε ότι θα ξεκινήσουμε δίαιτα από τη Δευτέρα. Σαν σήμερα το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η Επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα το 1968, είχαμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν. Σύγκρουση σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωσαν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί, και είχαμε 422 σύλληψεις. Το 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης Γκίντερ Γκεγιόμ. Και το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΖΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραντζίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται υπέρ της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ενώ το 2012 έχουμε επανολευθερία του δικομματισμού, έχουμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών και σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Η Νέα Δημοκρατία με 18,85 και 108 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78 και 52 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 13,8 και 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11 είναι τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών. Τέτοια μέρα το 1455 γεννήθηκε ο Γιώργος Καστριώτης, γνωστότερος ως Κερτέμπεης, είναι ο εθνικός ήρωας των Αλβανών. Ενώ το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστήσε στη Συμμορία των 11, στο Σολάρις, στις εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού. Και το 1952 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδας ηθοποιού. Και το 2012 ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός ο Κώστας Καράς.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει μια φωτογραφία. 2.05 η αμόλυβδη, 2.10 η σούπερ αμόλυβδη και όλο ανεβαίνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, καλημέρα στο Δημήτρη στην Αργυρό, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που μας στέλνετε μηνύματα καθημερινά λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά.

αθλητικά, χθες είχαμε μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός σκούπισε με 105-82 τη Μονακά. Είναι η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Μετά τη χθεσινή νίκη του, πρώτος λοιπόν στην κανονική περίοδο με 3-0 επί της Μονακό, με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μάιου να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Anthes, μετά από αυτά της Ρώμης το 1997, της Κωνσταντινούπολης το 2012 και του Λονδίνου το 2013. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία των Ερυθρολεύκων στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να είναι στον πάγκο του και τον Έλληνα τεχνικό να φτάνει τις 7 δικές του παρουσίες. Η πρώτη το 2012, όταν κέρδισε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της επιτυχίας των Ερυθρολεύκων δήλωσε γνώμων προς τους παίκτες και τον οργανισμό του Ολυμπιακού και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους αγώνες στο Final Four. Είμαι γνώμων, είπε, είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσεις τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους 4 καλύτερους. Έχουμε ακόμα 2 μάτς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Να τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Λοιπόν, βέβαια. Με τη νίκη του Ολυμπιακού αυτή έχει κοντάψει η Ρεάλ με την Ισραηλινή ομάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αν τελικά θα περάσει. Είναι 2-1 η σειρά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο πόλεμος που αναμένεται σήμερα, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είχαμε όμως μια ανάθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Έκρισε ως φαβορή τον Ολυμπιακό μετά την πρόκληση επί της Μονακό και έγραψε στα social media ότι με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβόρι, θα πω εγώ, έγραψε λοιπόν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στο σημερινό αγώνα με τη Βαλένθια απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι της Βαλένθια έκριναν απαραίτητο να έρθουν εδώ με ιδιωτική φύλαξη στην Αθήνα. Στα αθλητικά, χθες είχαμε και την πρώτη ομάδα για τον τελικό του Champions League. Είναι η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο με 1-0. Είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal, η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο του Champions League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε με 1-0 και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει τώρα την Paris Saint-Germain ή την Bayern Μονάχου. Πάμε σιγά σιγά και στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από μία περίπου ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία, που αφορά βεβαίως την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών, ενώ νωρίτερα είχε καταγραφεί επίθεση εμπορικό πλοίο στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση Project Freedom, η αμερικάνικη πρωτοβουλία δηλαδή για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού, θα διακοπεί προσωρινά. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η απόφαση λήφθη για να δούμε αν η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Ενώ σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί και ένα περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, το οποίο πλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση επικοιοργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε και ο πρόεδρος στο Κόγκρεσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση, δήλωσε ο Αμερικανός IPEX. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία.
Τώρα κάνω εδώ μια παρένθεση. Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξεθ αναμένονται τον Ιούλιο στην Αθήνα. Το προανοίγει, λέει, η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, η Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα, η οποία είπε ότι τον Ιούλιο θα έρθουν και οι τρεις. Τώρα, αν θα έρθουν μαζί ή θα έρθουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, πάντως τον Ιούλιο, κατά πάσα πιθανότητα, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην Αθήνα, εκεί λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχει μια πίεση από τους Αμερικανούς και προς την Κίνα να ασκήσει η Κίνα πίεση στο Ιράν προκειμένου να αλλάξει στάση για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Μάλιστα, χθες, με αφορμή και την επίθεση στο πλοίο, είχαμε και μια πρόσκληση προς την Νότια Κορέα, που είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, να συμμετέχουν εκεί στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα για να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την Κίνα. Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής των πετρελαίων του Ιράν και επηρεάζονται βεβαίως αμέσως τα κινέζικα ενεργειακά συμφέροντα με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Xi Jinping. Ο Υπουργός Εξωτερικών πάντως θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά τις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν. Πάντως, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο της Ασφαλείας, που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορούν το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω ενεργειών στα στενά του Ορμούζ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητεί άμεση αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο και τη μόνιμη αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Και όπως αναφέρεται, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσπάθειες κλεισίματος της θαλάσσιας οδού, απειλές κατά των πλοίων, τοποθέτηση θαλάσσιων αρκών και επιβολή εμποδιοδίων σε μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές αρτηρίες παγκοσμίως. Άρα, όπως βλέπετε, υπάρχει μια διπλή τακτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι. Δηλαδή, από τη μία δίνεται χρόνος για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία που κυριαρχεί υπό το διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών. Από την άλλη μεριά υπάρχει πίεση στον ΟΗΕ για το Ιράν και βέβαια πίεση κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού, μέσω της Κίνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι είμαστε σταθερά για σχεδόν τρίτη εβδομάδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για τις οικονομίες της Ευρώπης και της Ασίας που πλήττονται περισσότερο. Για την Ευρώπη μάλιστα τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, καθώς όπως λένε οι ειδικοί θα δούμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει αεροπορικό καύσιμο έως τις 15 Ιουνίου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρονικά πατίνια που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι ανήλικοι, αλλά όχι μόνο. Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι προσπαθεί τροχέα να βάλει κανόνες, να πιέσει τους οδηγούς να έχουν κράνος και όρια ταχύτητας, αλλά ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ρύθμιση. Προανήγγειλε λοιπόν μια νέα κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τα πατίνια. Τα πατίνια που επειδή έχουν πολλοπλασιαστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και σε άλλες πόλεις, είναι σχεδόν καθημερινότητα πλέον τα ατυχήματα. Υπάρχει ένας 40χρονος διασωληνωμένος στην Κρήτη. Ο 40χρονος φέρεται να έχει χάσει τον έλεγχο του πατινιού, προσέγγισε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να ήταν απαραίτητο να χειρουργηθεί συνέχεια στο κεφάλι. Δεν είναι το μόνο περιστατικό
εξαιρετικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι δεκάδες τα ατυχήματα που έχουν συμβεί. Και βεβαίως υπάρχει μια ελευθεριότητα, μια αναρχία θα έλεγα, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και ο Δήμος Αθηναίων, για να πω για την Αττική, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει να παρκάρονται, να φυλάσσονται τα πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία, μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθωθεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες οι γειτονιές, τα πατίνια να είναι άναρχα σταθμευμένα και να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε ανήλικο να μπορεί με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του να πάρει το ηλεκτρικό πατίνι και να κυκλοφορεί στους δρόμους αγνοώντας το κίνδυνο που υπάρχει για τον ίδιο και για τους γύρω του. Τέλος πάντων, το θέμα πρέπει να λυθεί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικοί δρόμοι, ποδηλατόδρομοι, όπου θα μπορούσαν και να κυκλοφορούν και τα πατίνια. Οι συγκοινωνιολόγοι πιέζουν προς αυτό, αλλά νομίζω ότι με τη σημερινή κατάσταση και την κυκλοφοριακή κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε άμεσα. Αυτό χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν και τα πατίνια με ασφάλεια.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά συνήθως μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Χθες είχαμε το θέμα με τον Χανταϊό. Είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο κουραζιερόπλοιο για να απομακρύνει τα δύο άτομα που νοσούσαν από το σκάφος, και CNN και Reuters μετέδωσαν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο πλοίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε, η κρατούσα εκτίμηση είναι ότι οι επιβάτες μολύνθηκαν εκτός του πλοίου και στη συνέχεια επιβάστηκαν στην κρουαζιέρα. Ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η προτεραιότητα αποτελούσε η απομάκρυνση των δύο επιβατών, ώστε το κρουαζιερόπλοιο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά. Τώρα, οι δύο άνθρωποι που νοσούσαν είχαν οξία αναπνευστικά συμπτώματα και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο Χανταϊός είναι μια λίμωξη που, όπως λένε οι ειδικοί, συνήθως μεταδίδεται μέσω των τροφικών. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο. 150 άτομα είναι στο πλοίο εγκλωβισμένοι, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, και το οποίο πλοίο βρίσκεται στη ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Λοιπόν, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 2 άτομα έχουν ακόμη συμπτώματα. Τώρα στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε εδώ στο Air News και είπε ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο ιό, ο Χανταϊός, αλλά υπάρχει από την αρχαιότητα. Έχει 2 μορφές, αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσους στους πνεύμονες και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας, και η δεύτερη μορφή, η οποία κάνει πρόβλημα στους νεφρούς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι γίνονται καλά. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται βεβαίως στην Ευρώπη. Εδώ που τα πράγματα είναι διαφορετικά είναι ότι, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αντίθετα με αυτά δηλαδή που ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα. Οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχουν μικρά σταγονίδια από εκρήματα τροχτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα, εάν τους τσιμπήσουν τροχτικά. Η πιθανότητα πάντως, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή. Την ίδια ώρα, ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα δίνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, όλα τα είχαμε, ο Χανταϊός μας έλειπε, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, το παρακολουθούν όλοι το θέμα, κάπως έτσι ξεκίνησε και πριν μερικά χρόνια ο κορονοϊός. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι ακούγαμε τα νεότερα από την Κίνα και δεν πιστεύαμε πώς πήρε αυτή την εξάπλωση στη συνέχεια. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε άλλα θέματα που μας απασχολούν. Μας απασχολεί κυρίως ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μας απασχολούν οι ανακοινώσεις που κάνει κάθε μέρα ο κ. Τραμπ. Ο κ. Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει το κέφι του παρά τα όσα συμβαίνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αστειεύθηκε χθες. Είπε ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα, το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ, αν είμαι τυχερός, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το προεδρικό τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτό σαρκάστηκε για τις μετακινήσεις του με τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ, και λίγη αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου, όπου φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού, αλλά UMCA, δηλαδή το χορό που χορεύει συνήθως ο κύριος Τραμπ.

Φαντάζομαι την ικανοποίηση των Village People, του συγκροτήματος δηλαδή, γιατί το τραγούδι τους ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες. Τώρα ο Donald Trump με αυτές τις προσπάθειες το έχει επαναφέρει και συχνά πυκνά ακούγεται ξανά αυτό το τραγούδι που ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες.

Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα από την όμορφη Ελασσόνα μας γράφει. Πάντως στην Ολλανδία που υπάρχει υποδομή σε όλη τη χώρα, τόσο για τα ποδήλατα, άρα προφανώς και για τα πατίνια. Τα πατίνια είναι απαγορευμένα λόγω επικινδυνότητας, κάτι θα ξέρουν. Προφανώς, Βασίλη, τα πατίνια, ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν παράδοση, όπως ας πούμε στη Θεσσαλία ή πόλεις εκεί που γνωρίζουν από τα ποδήλατα, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος είτε πεζόδρομος είτε δρόμος ποδηλατόδρομος, δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν. Και είναι και χρησιμοποιούνται και από τους νεαρούς, χρησιμοποιούνται και χωρίς κράνος πολλές φορές, περίπου το 30-40% δεν φοράει κράνος, με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό. 48 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, γνωστοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης στην Τώρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη, σε συνάντηση Εφόλης Σισίλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγία Κυριακού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβίδει το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε μια συμμαχία με το Ιράν. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για τα καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τη Βουλή. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συνεγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν νήμιες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Με παράλληλη ασφάλιση, προσαυξήσει για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Μαΐου 2016. Από την ενέργεια έως 2.000 το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και πολιτικό παρασκήνιο, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμαλή, το σκάνδαλο ΠΚΠ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν και για το Ιράν τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Πάμε στην απογευματινή. Δώρος 400 ευρώ το μήνα σε παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ. Επανυπολογισμός λόγω εισφορών. Προσάυξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάχωμα σε αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Με πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις καινούργιες εστίες. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Τραμπ στην Αθήνα στο τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι τι είπε για Χέξετ Ρούμπιο και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμμυράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο Σια Καντάρι τι έλεγε το 2015. Και η έκθεση που συνδέει ο Τάκη Κεντρική Διοίκηση με την αγορά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσει για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο στις φοιτητικές εστίες, ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ανήλικους, κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Υπερήρωε αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπη, ο σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Ραβασάκια ΑΔΕ για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον Αθώδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρου στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες και στενά τορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ.
Πάμε στην κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τη σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει πρώην ακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα, κοινωνία μεσηλίκων, η Ελλάδα. Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση η ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Λοιπόν, δεν είναι μόνο όπως διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας τόσο για την πρώην ακριτική όσο και όπως φαίνεται και για την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών που έχει προτείνει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που πρότειναν πρώην ακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένταση και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, της πλήρωσης των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές, καθώς σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υπήρξαν παραπάνω από 20 επικοινωνίες του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Νίκο Ανδρουλάκη, και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, υπαναχώρησε. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία δια του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, απέθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι ώστε να έχει η χώρα ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, επισημένοντας ωστόσο ότι οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, αλλά σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές, κάνοντας λόγο για κλήσεις και μηνύματα. Οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Και πρόσθεσε με σκοπτικό τρόπο ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν για την πορεία των play-off ή για το Final Four. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε αυτές τις επαφές τα δύο κόμματα είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα. Το ένα που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημήτρη Μακρυδημήτρη, και τον άλλο που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σιγκούνα. Μετά από αυτές τις επιλογές και τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ο κύριος Μαρινάκης, φοβήθηκε και εν δυνάμει εταίρη του θα το μαλώσουν στη Βουλή και ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη. Μάλιστα είπε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, δεν τρελάθηκε και πρότεινε αυτά τα δύο ονόματα, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Υπάρχει ένταση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα αντιμέτωπο αγώνα, έχει θέματα και με την Νέα Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πρότεινε συνεχώς να υπάρξει μια καινούρια πολιτική πλατφόρμα που θα ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα και ο Ανδρουλάκης έχει έναν αγώνα διμέτωπο και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του, με στόχο, ο στόχος είναι δημοσκοπικά μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν τον Αύγουστο, να γράψει η βελόνα 2 μπροστά, δηλαδή να είναι κοντά στο 20 και πάνω από το 20, ώστε να έχει την ηγεμονία ακόμα και όταν θα μπουν τα νέα κόμματα, αυτά δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Θα το δούμε, θα δούμε και την ανάλυση που θα κάνουν στις δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στα χέρια μας. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα φανεί και πόσο βέβαια έχει κοστίσει στο εσωτερικό η απομάκρυση, η παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα χθες είχαμε και μια έτσι στήριξη από τον Δημήτρη Ζέπα, τον άλλοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο επί κυβερνήσεων Σιμίτη, ο οποίος είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια να μειωθεί ο κύριος Καστανίδης δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά μειώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι ο κύριος Παναγόπουλος τα κατάφερε, επανεξελέγει πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Συνεδρίασε λοιπόν η συνομοσπονδία και επανεξέλεξε τον κύριο Παναγόπουλο. Ίσως είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος στην ανώτερη συνομοσπονδία της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ακολουθούν μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπελι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους. Προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εμψυχρό 20χρονο στην περιοχή.

0: Τη Σαμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ουκρανία. Επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και είμαστε στη συντροφιά σας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εικόντου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Κουρή και σήμερα η Κατερίνα Σερέτη.

Υπέροχο τραγούδι των Rolling Stones. Υπέροχο, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα χρειαστούμε και σήμερα την βοήθειά σας και τη συντροφιά σας, γιατί μόνο στο στούντιο. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Μας βρίσκεται, λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είμαστε στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. 10 βαθμούς έχει η θερμοκρασία εκεί, παιδιά. Δεν πρόλαβα χθες να πούνε περαστικά στην Κατερίνα. Πιάνουν και σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 9 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 14. 13 έχουμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν στην ΕΡΤ, 13 βαθμούς είχε, 2.039 είχε η Αμόλυβδη. Υπήρχε κάπου που είχε και 1.999, αλλά δεν το κοίταξα. 2.039 ήταν, έβαλα και όλας χρειάστηκε, τι να κάνω. Περιμένω να καθυστερήσει όσο το δυνατόν, μπας και πέσουν λίγο οι τιμές, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξαφνικά η επιχείρηση η οποία είχε ανακοινώσει μόλις χθες, ένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα την αποσύρει. Αυτή η επιχείρηση Ελευθερία. Αυτό, Project Freedom, που σας λέγαμε, το αποσύρει γιατί λέει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, γιατί υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και μπορεί να καταλήξουμε σε μόνιμη ειρήνη. Μακάρι, να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της ημέρας, φαντάζομαι, γιατί έγινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι, δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα, άμα δείτε τα μισά site, ας πούμε, ακόμα δεν το έχουν. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, το φίλο μας, με 7 βαθμούς έχει στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, η οποία εύχεται περαστικά στην κυρία Κατερίνα. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα, έχετε το νου σας, στις πρωινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως τα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγιθα πνέων από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Μόνο αυτός, κανένας άλλος, χρόνια του πολλά. Είναι μία ημέρα που εγώ προσωπικά τη γιορτάζω. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας, έτσι. Τη γιορτάζω. Την τιμώ. Είναι επίσης στη Συρία και τον Λίβανο. Τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου του 1916 σε Δαμασκό και Βηρυτό με διαταγή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή του, του Τζεμάλ Πασά, επιφανώς νεοτουρκού, λέει το σαν σήμερα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Κρέπ σουζέτ. Τι ωραία. Καλή η κρέπα. Δεν φτουράει η σουζέτ, δηλαδή. Δεν φτουράει. Θέλει κάτι της παραπάνω. Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι κάποιες φορές σε κάποια γήπεδα εμφανίζονται και κάποιες σημαίες και κάποια πανό υπέρ της ανεξαρτησίας της Κρήτης, του να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Κάποτε γίνονταν αυτά και αποτελούσαν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, δηλαδή έχουμε περάσει και τέτοια. Επανέρχομαι στο ημερολόγιο. 1968, σαν σήμερα, ήταν η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν.
Ήταν η λεγόμενη, έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Δευτέρα, Bloody Monday. Συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα τάχθηκε στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 1974 ήμασταν ακόμα στο απόγειο, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα βαθιά βουτυγμένη στον ψυχρό πόλεμο. Εξού και η κατασκοπία της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Δυτική Γερμανία. Αργότερα έγινε η ενοποίηση, ήρθε η Μέρκελ, έπιασε κολλητές με τον Πούτιν και έγιναν διάφορα άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και περάσαμε το ψυχόδραμα που περάσαμε το 2015 και πάμε παρακάτω. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών, με τον Πάο να φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ταραγμένες εποχές. Το 2010 έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, γράφει το σαν σήμερα, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Σίγμουντ Φρόιντ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σαν σήμερα έπαιρνε τον τέταρτο τίτλο εκεί πέρα και ανακοινώσονταν MVP της διοργάνωσης, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Μάρλεν Ντίτριχ και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ήταν και στη Βουλή ο Κώστας Καράς. Έχω προλάβει Κώστα Καρά στη Βουλή. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο, 12 βαθμοί στην Ξάνθη, τον φίλο μας τον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 10 βαθμούς παρακαλώ, και τον φίλο μας τον Γιώργο, περαστικά στην Κατερίνα. Η Κρήτη, από ό,τι ξέρω, έχει δικιά της αρχιεπισκοπή, θρησκευτικά δηλαδή είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για το καινούργιο που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στις 2 και 20 ξημερώματα, μαύρα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του προσφυλούς του μέσου, του Truth Social, ένα που μόνο αυτός παρακολουθεί, διαβάζει, αλλά εκεί γράφει τις αποφάσεις του. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι για λίγο χρονικό διάστημα,
για μικρό χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης Ειρήνη. Αυτή η επιχείρηση θεωρητικά προέβλεπε ότι αμερικανικά μέσα, στρατιωτικά μέσα, πλοία ή ελικόπτερα ή και τα δύο, θα συνοδεύουν πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε μόλις μία μέρα. Χθες μάλιστα με τα βαΐων και κλάδων οι Αμερικανοί έλεγαν ότι καταφέραμε και πέρασε ένα τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Πέρασε ένα τάνκερ συνοδεία, λέει, αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ωραία. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν εκτοξεύθηκε ούτε ένας πύραυλος. Την ίδια ώρα ιρανικά πλοία έφευγαν από την περιοχή και ταξίδευαν, έφταναν μέχρι τον Ινδικό, δύο από αυτά τα πιάσανε, κάποια άλλα όχι, ξεπερνώντας τον αμερικανικό κλειό, τον αμερικανικό αποκλεισμό, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να ισχύει. Μυστήρια πράγματα. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ίσως υπάρχει κάποιο είδους άτυπη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν θέλουν να εξαφανιστεί όλο το ιρανικό πετρέλαιο από την αγορά, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Και οι τιμές ανεβαίνουν όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τις πληρώνουν δηλαδή αυτές τις καινούργιες μεγάλες τιμές και οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μία είδηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή λέω για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, θα τον υποδεχτούμε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε χθες την ΕΡΤ. Την είδη Μαρία Κόντου, βγάλανε σέλφι, εντάξει την είχε δει και στο Μεσολόγγι και εκεί είχαν βγάλει σέλφι. Α, όχι στους Δελφούς, όχι στο Μεσολόγγι, στους Δελφούς, συγγνώμη. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του 2026 στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γενικώς, όπως θα θυμάστε, πριν από καμιά εβδομάδα λίγο παραπάνω, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό. Θα έρθουν επίσης περί τον Ιούλιο, όπως είπε η κυρία Γκιλφόιλ, πιθανότατα θα έρθουν, εδώ κρατάμε και έναν αστερίσκο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου, όπως έχει μετονομαστεί το Υπουργείο του, ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ. Γιατί θα έρθουν αυτοί τώρα? Θα έρθουν καθοδόν για την Τουρκία. Στην Τουρκία τον Ιούλιο θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και επειδή θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα κάνουν μια στάση, ένα πέρασμα από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία Ιρίστο Εμπαρόδο ανακοίνωσε χθες ότι κατασκεύασε τον πρώτο της διηπειρωτικό πύραυλο, τον ICBM. ICBM είναι ο τύπος του πυράβλου, έτσι. Σημαίνει διηπειρωτικός πύραυλος. Ξεκινάει από τη μία Ήπειρο και πάει στην άλλη. Γιατί έφτιαξε διηπειρωτικό πύραυλο η Τουρκία? Εξηγήστε μου εσείς εμένα γιατί έφτιαξε. Αυτός ο πύραυλος που κατά τις προδιαγραφές που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι δεν έχει δοκιμαστεί, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει εκτοξευθεί, αλλά έτσι πως λένε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές. 6.000 χιλιόμετρα φτάνει, πιάνει όλη την Ευρώπη, πιάνει λίγο από Αφρική, πιάνει λίγο από Κίνα, πιάνει από Ινδία. Γιατί χρειάστηκε να φτιάξει τέτοιο πύραυλο η Τουρκία? Λύστε μου την απορία σας παρακαλώ πολύ, από χθες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάποιοι Τούρκοι ακρευνείς βεβαίως είπανε ότι το ότι φτιάχνουμε γιατί θα έχουμε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, διότι αυτό είναι ο νέος εχθρός, ο νέος μεγάλος εχθρός της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διεπειρωτικό πύραυλο, μάνα μου, για να φτάσεις στο Ισραήλ. Τώρα θα έχουμε και καινούργιο επεισόδιο, μιας και λέω για τα τουρκο-ισραηλινά. Υπάρχει μία φημολογία στο Ισραήλ τώρα αυτή τη φορά,
περνάμε τη Μεσόγειο, πάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και λένε στο Ισραήλ ότι οι Τούρκοι οργανώνουν μία νέα φλωτίλα, αυτό το κολπάκι με τα σκάφη που στέλνουν και καλά για τη Γάζα, που δεν χωράνε τίποτα ιδιαίτερα εφόδια για να πάνε στη Γάζα, αλλά πηγαίνουν εν πάση περιπτώσει για να φέρουν ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί καλά κάνουν, έτσι θεωρούν. Λοιπόν, οργανώνεται τώρα, λέει, ένα από την Τουρκία. Και επειδή οργανώνεται από την Τουρκία, φοβούνται ότι θα είναι ο προάγγελος ή το προήμιο μιας αντιπαράθεσης ακόμη και στρατιωτικής Τουρκίας με Ισραήλ. Πόσα πράγματα σας έχω πει μέχρι τώρα, και είναι μόλις 6:25. Να καλημερίσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και μέσω Viber, τον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα καταρχήν, την κυρία Ντίνα που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα, παρούσα και εορτάζουσα την ημέρα κατά της δίαιτας. Σας χαίρομαι πολύ, κυρία Ντίνα. Καλημέρα στην κυρία Ζωγραφία. Ζωγραφιά, ναι. Μας ακούει κάθε μέρα τέτοια ώρα οδηγώντας για τη δουλειά. Δεν μπορεί να μας στείλει ακριβώς επειδή δουλεύει, οδηγεί, δεν μπορεί να μας στείλει μηνύματα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σήμερα είναι σπίτι και ήθελε να μας πει την καλημέρα της. Καλημέρα λοιπόν στις Αίρες και στην κυρία Ζωγραφιά. Καλημέρα στον Πέτρο από το Αμίντεο με 8 βαθμούς. Έχει γενέθλια, σαν σήμερα 49 χρόνια πριν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα και στον κύριο Μάνο που επίσης μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Πρωινή είστε όλοι στη δουλειά σας. Από τη Ραφίνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις 6:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο μέσο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δήλωσε. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earteco.gr, από το earteco ως εφαρμογή στο κινητό σας ή από το Earth News και το earth.gr. Τα μπερδεύουν και πολλές οι διευθύνσεις από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Χρήστο από την Πρέσπα με 7 βαθμούς Κελσίου και στον κύριο Τρίφωνα που λέει επιτέλους ήρθε η άνοιξη στους 5 βαθμούς στα κορέστια Καστοριάς. Η θερμοκρασία χθες είχε 0 βαθμούς, σας υπενθυμίζω, προχθές είχε μείον 3. Οπότε είναι λογικό να μιλάει για την άνοιξη με 5 βαθμούς Κελσίου στα κορέστια Καστοριάς. Καλημερίζουμε και την κυρία Αντωνία, η οποία από τα άσπρα σπίτια εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. 14 βαθμοί θερμοκρασία στα άσπρα σπίτια σήμερα. Σας λέγαμε πριν για τα πολεμικά μέτωπα. Έχει καταντήσει η ιστορία στην Μέση Ανατολή, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να είναι το σκοτσέζικο ντουζ. Τη μία στιγμή λέμε ότι θα υπάρξει νέα ανάφλεξη του πολέμου εκεί, γιατί εκτοξεύθηκαν κάποιοι πύραυλοι και κάποια drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χθες το απόγευμα έγινε αυτό, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγινε γνωστή η επίθεση που εκδηλώθηκε. Πάνω που είπαμε θα υπάρξει ανάφλεξη, έρχεται η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται λίγο σε παύση, προσωρινή παύση αυτή η επιχείρηση επίβλεψης του περάσματος των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και λίγο σαν να αναθαρούμε, λέμε. Δεν ξέρουμε αν όλο αυτό θα έχει επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Για παράδειγμα, που σας έλεγα νωρίτερα, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πιθανολογούν οι αναλυτές ότι θα έχει ευεργετικές, ας πούμε, επιπτώσεις. Θα το δούμε. Γιατί είναι τόσο απροβλέπτο που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να, χθες το πρωί τέτοια ώρα σας έλεγα ότι εγώ πιστεύω πως κάτι θα γίνει, κάτι μυρίζει μπαρούτι. Σας έλεγα χθες το πρωί τέτοια ώρα. Έγινε η επίθεση αυτή η απογευματινή και μετά ήρθε η ανακοίνωση του Τραμπ και μας προσγείωσε. Αυτό γιατί εξ αρχής δεν έχουν καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος ακριβώς. Αν έχει γίνει για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρώτο πόλεμο που είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, 12ήμερο πόλεμο, είχαν καταστραφεί, ένα το κρατούμενο, αν έγινε γι' αυτό, αν έγινε για να πέσει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο δεν έπεσε. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, δεν το λέμε εμείς, το λένε πολλοί αναλυτές και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το λένε και πολλοί και εκ των γερουσιαστών ή των βουλευτών των ίδιων των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λέω ότι το λέει η αντιπολίτευση και καλά, το λέει και η συμπολίτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ήδη αρχίζει να αχνοφαίνεται μια νέα αιστεία έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Αλλά αυτή αχνοφαίνεται ακόμα, μην ησυχάσουμε καθόλου. Αλλά στην Τουρκία έχουν τους δικούς τους πανηγυρισμούς, γιατί είπαμε, ανακοίνωσαν χθες με την αφορμή μιας έκθεσης αμυντικού υλικού, εκεί ανακοίνωσαν την κατασκευή του πρώτου τους διυπηρωτικού πυράβλου. Ακόμη έχω μείνει με την απορία, κανείς εκ των ακροατών δεν μου την έχει λύσει. Τι χρειάζεται διυπηρωτικό πυράβλο η Τουρκία? Η οποία Τουρκία επίσης ήρθε εν παρόδο, ενώ δεχόταν για παράδειγμα πυράβλους από το Ιράν, από το Λίβανο, από κανείς δεν ξέρει από πού ακριβώς, δεν είχε τη δυνατότητα να τους αποκρούσει. Χρειάστηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, Patriot του ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι από πλοία, γιατί και αυτό παίζει ως σενάριο, να επιστρατευτούν για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Βέβαια στην Τουρκία, σας το λέμε από τώρα, και μέσα στο πλαίσιο αυτού της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ ως επιτοπλίστων, που είναι ορκισμένος εχθρός, μιας και οι αναλυτές λένε ότι η Τουρκία θέλει να παίξει και λίγο το ρόλο του Ιράν, μιας και το Ιράν θεωρείται αποδυναμωμένο, βάλει εναντίον της Ελλάδας διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για τη συμμαχία που έχει κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, άμα είσαι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter για παράδειγμα, στο X όπως το λένε τώρα, άμα μπεις και δεις μία ανάρτηση και πεις για να δω τι λένε ρε παιδί μου οι Τούρκοι, τι θέλουν να πούνε, βλέπεις τη λέξη Γιουνανιστάν, λες κάτι λένε για την Ελλάδα, για να μπω να δω, μπαίνεις, βλέπεις, μετά αυτός ο περίφημος αλγόριθμος σου βγάζει διαρκώς μηνύματα και πώς το λένε από το Twitch, από του Τούρκους, οι οποίοι κάτι θέλουν να πούν για την Ελλάδα. Την περνούν γενναίες 14 τώρα, θέλουν να πούν κάτι. Αυτά σε επίπεδο τώρα αρθρογράφων ή σε επίπεδο αναλυτών που βγαίνουν και στα κανάλια τους κτλ. Και λένε πόσο εύκολα μπορούν να καταπνίξουν την Ελλάδα, πόσο κούφιες είναι οι υποσχέσεις που έδωσε για παράδειγμα ο Εμμανουέλ Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα εδώ και υπογράφηκε η νέα συμφωνία η αμυντική και η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας κτλ. Τέτοια λένε οι Τούρκοι. Κατά τα λοιπά, εμείς έχουμε ήρεμα νερά επί του παρόντος, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλημέρα και στην ασθενή απούσα και καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μεταφέρω τις ευχές σας. Τώρα, αυτά γίνονται στον περίγυρο. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ακόμα ο απόϊχος αυτού του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον Sky σχετικά με τα όσα ζήσαμε το 2015 για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έβγαλαν και ανακοινώσεις με αφορμή αυτό το χρησιμοποίησαν στις τοποθετήσεις τους στα τηλεοπτικά πάνελ για αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναθυμηθήκαμε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι θέλουν να τα ξεχάσουν, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ψιλοεντασούλα τέτοια. Καινούργια δημοσκόπηση σήμερα δεν είχαμε, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Ένα καινούργιο που έχουμε για παράδειγμα είναι ότι δεν θα πάει, έτσι γράφεται, έτσι λέγεται, ότι δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, όχι ο άλλος, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος δηλαδή και πρωθυπουργός, δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος που τον εξέλεξε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό έγινε χθες από διαρροές, έγινε γνωστό. Λέγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου δηλαδή, ότι τον συνάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για να τον πείσει να παραβρεθεί στο συνέδριο. Φαίνεται πως είπε όχι. Θα το δούμε. Εκτός από αυτό, στην πολιτική επικαιρότητα εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις. Είχαμε και εδώ στο Earth News Radio από τον Χάρη Καστανίδη μετά την αποχώρησή του από το Πασόκ και ψάχνουν διάφοροι να βρούνε τι θα κάνει. Θέλω να επισημάνω εδώ πάντως ότι επειδή αποχώρησε από το Πασόκ και έβγαλε και μια επιστολή με την οποία καταφέρεται εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, του νυν πρόεδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν βαλθεί κάποιοι και αρθρογράφοι και διάφορα άλλα να κοντίνουν τον κύριο Καστανίδη. Εντάξει, απλά να πω ότι γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η Τουρκία επιθυμεί να γίνει ο μπροστάρης των μουσουλμανικών χωρών, περιφερειακή δύναμη της περιοχής, προετοιμασία για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Αυτοί παράγουν, εμείς τι κάνουμε όμως? Αλήθεια, σκέφτονται να βγουν από το ΝΑΤΟ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκτός, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για το αν θα υπάρχει αύριο ή μεθαύριο, αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Το καινούργιο κοσκινάκι, επειδή το θίγει ο κύριος Δημήτρης το λέω, το καινούργιο κοσκινάκι που έχει βάλει ο Ερντογάν στο παιχνίδι είναι ότι επειδή αλλάζουν οι χάρτες και επειδή αλλάζουν οι συσχετισμοί στον κόσμο με τους πολέμους, με το ένα με το άλλο, δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Τουρκία. Αν θέλει, λέει ο Ερντογάν, να παίξει η Ευρώπη έναν ρόλο ισχύως στην περιοχή, θα πρέπει να ενσωματώσει και να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει και την Τουρκία. Βέβαια υπάρχει και ο σύμμαχός του, ο οποίος έχει βγει ευθαρσός και λέει άμα δεν μας θέλει η Ευρώπη μία, δεν τη θέλουμε και εμείς δύο και να πάμε να κάνουμε συμμαχίες με άλλες χώρες. Ποιες είναι ένα θέμα. Όχι ότι δεν έχει συμμαχίες, προφανώς και έχει συμμαχίες. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε ήδη από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Από τότε που ξεκίνησε η πρώτη επίθεση στο Ιράν, αυτός ο 12ήμερος πόλεμος που σας λέγαμε τον περασμένο Ιούνιο. Ειδικά από τότε που ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τελευταία επίθεση, λέγαμε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο χάρτης στην περιοχή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, ξαναγράφεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνήθως γράφουν τους χάρτες οι νικητές, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε και καθαρούς νικητές εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναγράφονται οι χάρτες και ο καθένας τοποθετείται με βάση αυτόν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων, ο οποίος δεν έχει διαφανεί ακόμη. Επειδή λέτε για το ΝΑΤΟ και επειδή ήταν εδώ και ο αρμόδιος επίτροπος για την άμυνα της Ευρώπης, ο κύριος Κουμπίλιους, συμμετείχε και σε κάποια πάνελ εδώ με Έλληνες συναδέλφους του, με τον κύριο Δένδια κτλ. Παρουσιάστηκε και στην ΔΕΦΕΑ, μια έκθεση που γίνεται αμυντικού υλικού εδώ στην Ελλάδα. Ο ίδιος λέει πως θα πρέπει η Ευρώπη πλέον να αποκτήσει την αυτονομία της. Και όταν λέμε την αυτονομία της στην αμυντική, είναι ένα περίεργο πράγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν τον καταλαβαίνουν καλά-καλά και οι ομιλούντες. Δηλαδή, να μην βγει από το ΝΑΤΟ, να υπάρχει το ΝΑΤΟ ως συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια αυτονομία η Ευρώπη, που δεν θα βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να φύγουν από το ΝΑΤΟ ή από κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα συγκεχημένο πράγμα. Βγήκαμε στην τηλεόραση, παιδιά. Στη συνδέση.
1: Διονύση, είσαι εδώ και δύο λεπτά στον αέρα. Δεν θέλαμε να σε διακόψουμε το ρημό τη σκέψη, γιατί.
0: Συγγνώμη,
1: λέει κάτι για το ΝΑΤΟ.
2: Την παρέμβαση, ναι.
1: Γιατί
0: έλεγα διάφορα.
2: Ναι. Ξέρεις,
1: έλεγα πριν για το Met Gala και είχαμε.
0: Το Met Gala, ναι, μ' άρεσε το Met Gala.
1: Οπότε.
2: Ποια άρεσε πιο πολύ.
1: Θέλουμε για το ΝΑΤΟ να πούμε.
2: Όχι, δεν θέλουμε κι άλλο για φορέματα να πούμε.
0: Εγώ είμαι ούτω ή άλλω αναφανδόν υπέρ τη Μπιγιονσέ. Ούτω ή άλλω. Που έκανε και την εμφάνισή τη μετά από 10 χρόνια. Είναι κάποια πράγματα. Μ' άρεσε και αυτή η κυρία που είχε τις πολλές 3.500 bubbles, τις φούσκες που είχε το φόρεμά
2: της. Ναι, εκείνο το περίεργο.
0: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με προβλημάτισαν και διάφορα άλλα πράγματα, βέβαια.
2: Τι σε προβλημάτισε?
0: Να σου πω. Είδα μία κυρία, ηθοποιός, η οποία ηθοποιός εμφανίστηκε με $1 στα μάτια για να συμβολήσει το 1% η Σάρα Πόλσον. Να συμβολήσει το 1% που έχει τον πλούτο στον κόσμο. Κατά αυτού του συστήματος, εν πάση περιπτώσει, της ανισότητας κτλ. Έτσι, κατανοητό. Το φόρεμά της είχε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η ίδια διάβαζα ότι έχει περιουσία 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιοι σχολιάζονται ότι ήταν και λίγο υποκριτικό, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ότι και καλά.
1: Δίκασε το Met Gala, ο Χατζημιχάλης.
0: Όχι, δεν το δίκασα εγώ, δεν το γράφω εγώ. Αμερικάνοι το γράφουν. Αμερικάνοι που το παρακολούθησαν, σχολιαστές. Ότι. Okay.
1: Αδειάζει τους Αμερικάνους ο Χατζημιχάλης που καδικάζουν το Met Gala.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνω τον τίτλο μου, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
0: Ναι, καλά κάνεις εσύ, δημοσιογραφάρα. Ναι. Εσύ τι απορία έχεις σήμερα? Για το Met Gala δεν έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για το Met Gala, να σου πω κάτι, απορία δεν έχω, αλλά ότι δεν πήγε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, επειδή θέλει να το παίξει προστάτη των φτωχών. Καλά κάνει, δεν το λέω. Πολύ καλά κάνει και όχι να το παίξει, να γίνει προστάτη. Αλλά εδώ Τι θες να μας πεις, στη Νέα Υόρκη είσαι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δεν είσαι στο, στο χωριό το ορεινό, μη μποκάνα και θυχτεί κανείς στην Ελλάδα. Εκεί είσαι.
2: Οι πλούσιοι μένουν εκεί.
1: Εντάξει, και αυτοί πάνε και δίνουν 100.000 τώρα. Πάνε για τα λεφτά στο Metropolitan Museum, ένα καμάρι της πόλης σου. Συμφωνεί. Για να το στηριχθεί.
2: Τώρα, δεν ήθελε να συνδεθεί με κάτι γκλάμουρους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην πούμε και το. Κάποιοι λένε ότι το Met Gala είναι θεσμός. Άρα θεσμικά θα έπρεπε να είναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μια επίδειξη απίστευτη χλειδής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών κτλ.
1: Προφανώς δεν έχει σχέση.
0: Από την άλλη, είναι και προκλητικό κτλ. Από την άλλη, μιλάμε για τέχνη και η τέχνη, γιατί η μόδα είναι και αυτή μια μορφή τέχνης. Εάν δεν είναι προκλητική η τέχνη, ποιος θα είναι?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση σε αυτό.
1: Νόμιζα με τον Μαμντάνη, θα ανησυχούσα ξαφνικά.
2: Εγώ να συμφωνήσω με τον Μαμντάνη.
1: Δεν ξέρω, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.
2: Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε πάει.
1: Διονύση, πρέπει να πάμε στον Θοδωρή Βιεννή, οπότε τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται, έχει πολλές κάρτες σήμερα. Το ξέρω, το έχω μάθει το ποίημα.
1: Εκτός και αν θέλεις κάτι για τον ΝΑΤΟ, θέλεις κάτι να πεις?
0: Όχι, δεν θέλω να πω για τον ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εντάξει.
2: Μένουμε με την παρέμβαση για το Met Gala.
1: Εντάξει, για το Met Gala.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, με τη τηλεόραση, έτσι.

Επειδή σας λέγαμε πριν στη σύνδεση με την τηλεόραση, με την Καταρίνα Δόκα και τον Κώστα Βαχλιμίτζο, για τον Μαμντάνη, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατά τη νύχτα της Τρίτης, δηλαδή ξημερώματα δικά μας, φιλοξένησε δεξίωση για την ελληνική ανεξαρτησία. Ήταν εκεί κύριος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ήταν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, ήταν πολύ προσκεκλημένη εν περιπτώσει. Ο δήμαρχος αναφώνησε ζήτω η Ελλάδα, ο κύριος Μαμντάνη, σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας από προηγούμενες συμμετοχές στην παρέλαση της ελληνικής ανεξαρτησίας μέχρι και δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική. Επένεσε εντωμεταξύ την καθημερινή επίδραση της ελληνικής κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια. Αυτά ο κύριος Μαμντάνη, επειδή το έφερε η κουβέντα τώρα και συζητούσαμε για τον Μαμντάνη και για τον Μεντγκαλά, ανέφερα και αυτήν την δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής ανεξαρτησίας.

καλημερίσουμε τη φίλη μας την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Να καλημερίσουμε και την Λίντι, τη φίλη μας επίσης, που λέει περαστικά σου Κατερίνα, αν μας ακούς. Δεν γνωρίζω αν μας ακούει τέτοια ώρα. Ανέβασε λίγο πυρετούλη, δεν ξέρω. Είναι αυτές οι ιώσεις που κυκλοφορούν. Πολλές ιώσεις αυτή την περίοδο, παιδιά. Το νου σας θα μου πεις. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, πώς να προφυλαχτείς. Αλήθεια είναι αυτό. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 7, θα ασχοληθούμε λίγο με τον. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον καινούριο τον ιό που έχει πανικοβάλει την ιατρική κοινότητα προς το παρόν. Έχει κάνει ένα πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 150 άνθρωποι να πηγαίνουν έρχεται μεταξύ Ισπανίας και Καναρίων νησιών και αυτά τα Ισπανικά είναι. Να πηγαίνουν έρχεται και να μην ξέρουν τι ακριβώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν επιβιβαστεί και άνθρωποι του ΠΟΗ για να επιβλέψουν εκεί το τι γίνεται και να περιθάλψουν τρεις ανθρώπους που είχαν κάποια συμπτώματα. Έχουμε και θανάτους. Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί. Υπάρχει ενδεχομένως, το ακούστε και σε πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων, ότι παγκόσμιο συναγερμό κάποιοι φοβούνται, το έλεγε και ο Γιάννης Αργυρός νωρίτερα, ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και ο κορονοϊός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενο. Αν και χθες ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είπε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ή ερευνάται το ενδεχόμενο αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θεωρητικά ξέραμε ότι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από δάγκωμα τροκτικών, από τα περιπτώματά του τα οποία κάποια στιγμή στεγνώνουν και μπορεί να τα εισπνεύσεις με κάποιον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ξέραμε ότι μεταδιδόταν. Τώρα λέει ο ΠΟΗ μπορεί να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες συνθήκες. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα και μεταξύ μας που το συζητάμε. Ρε εσύ είδες τι άλλοι που ξεκίνησαν για διακοπές με το κουραζερόπλοιο και τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε και έναν influencer πάνω στο πλοίο, ο οποίος βγαίνει και στα κανάλια και τα λοιπά, μιλάει γιατί influencer είναι, τι θα κάνει. Λοιπόν, και βρήκε ευκαιρία για κακό λόγο. Βγαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, θα δούμε τι γίνεται και με την Ryanair λίγο με τις συσκέψεις που γίνονται για την Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Μας το έλεγε χθες, μας περιέγραφε το πρόβλημα η Λία η Χριστάρα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα λίγο μετά. Το δελτίο ειδήσεων. Σε 7 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πούμε για αυτά κατά το δεύτερο ημίωρο. Να κλείσουμε μόνο με το πολεμικό. Να σας πούμε ότι οι Αμερικανοί μπορεί να σταμάτησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν επί του παρόντος. Μπορεί να ανέστηλαν και αυτή την επιχείρηση. Αλλά εξακολουθούν και βομβαρδίζουν ταχύπλοα στην Καραϊβική. Άλλοι τρεις νεκροί από βομβαρδισμό Αμερικανών σε πλοία που θεωρούν οι ίδιοι, αποφασίζουν και εκτιμούν και καταδικάζουν, δηλαδή είναι κατήγοροι, ταυτόχρονα δικαστές, ταυτόχρονα εκτελεστές, ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και βομβάρδισαν άλλα νέα ταχύπλοα με άλλους τρεις νεκρούς στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επαναρχόμαστε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ουκρανία.

0: Ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στην Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, 15 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας, στο 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρυθμιστή ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Και με υψηλές, όπως λέει η Έμι, θερμοκρασίες. 16 βαθμούς αυτή την ώρα, αλλά με πολλά σύννεφα, με ένα συννεφιασμένο ουρανό. Δεν προβλέπονται βροχές για σήμερα. Ανώτερη τιμή της θερμοκρασίας 21 βαθμούς. Και με τα επίπεδα της υγρασίας να κυμαίνονται εκεί από το 90 έως το 60. Προβλέπει βροχές για Παρασκευή βράδυ και Σάββατο. Δηλαδή μην κάνουμε Σαββατοκυριακό με λιακάδα. Μάλλον μας έχει μπερδέψει λίγο το Πάσχα που ήταν νωρίς και τα περιμένουμε όλα πιο νωρίς. Καλοκαίρι πιο νωρίς.

Ημέρα θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βαριά συννεφιά, δίνοντας για λίγες ώρες μια πιο μουντή εικόνα έως περίπου το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα υπάρξουν ανοίγματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για τοπικό ασθενή αέρα. Δύο με τρία μπουφόρο όμως, μην φανταστείτε. Και κυρίως θα έχει ο αέρας, θα είναι στους παξούς. Είπαμε παρόμοιο καιρικό μοτίβο με εναλλαγές ηλιοφάνειας και παροδικών εφόσεων και αύριο. Ανεβαίνει όμως η θερμοκρασία αύριο, θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Και θα τα δούμε σιγά σιγά καθώς περνάνε οι μέρες πώς θα κυλήσει και ο καιρός.

Και αφού έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα της Κέρκυρας, δρόμους, ίδρευση, φωτισμό στους δρόμους, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με τα μνημεία του νησιού. Απαραίτητο, δεν λέει κανείς. Δεν είναι εικόνα αυτή του Αχίλλειου που υποτίθεται γίνονται εργασίες εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά τα προβλήματα είναι άλλα και είναι πολύ μεγάλα.

Και σας σήμερα στις 6 Μαΐου του 2012 η Ελλάδα οδηγείται στις κάλπες μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η χώρα έχει ήδη μπει στην εποχή των μνημονίων, η ύφεση βαθαίνει, η ανεργία αυξάνεται και η λιτότητα έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Τα αποτελέσματα των εκλογών εκείνης της ημέρας δεν ανέδειξε κυβέρνηση. Ανέδειξε όμως κάτι βαθύτερο, την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος όπως είχε διαμορφωθεί μετά τη μεταπολίτευση. Ο δικοματισμός Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δέχτηκε ιστορικό πλήγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Χρυσή Αυγή δυστυχώς μπήκε για πρώτη φορά στη Βουλή με ποσοστό 6,97%. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα των εκλογών της 6ης Μαΐου ήταν η πτώση των δύο κομμάτων που είχαν κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή της χώρας από το 1974 και μετά. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε πρώτη, αλλά με μόλις 18,85%. Το ΠΑΣΟΚ, που στις εκλογές του 9 είχε κερδίσει με 43,94%, κατέρευσε στο 13,18%. Αθροιστικά τα δύο κόμματα συγκέντρωσαν 32,3% όταν 3 χρόνια νωρίτερα είχαν φτάσει μαζί στο 77,43%. Με βάση τα επίσημα εκλογικά στοιχεία, έχασαν περίπου 3,25 εκατομμύρια ψήφους σε σχέση με το 2009. Η πτώση ήταν ιδιαίτερα βαριά για το ΠΑΣΟΚ, από το 43,94 του 9 βρέθηκε στο 13,18, χάνοντας 30,76 ποσοστιαίες μονάδες. Η φθορά αυτή συνδέθηκε άμεσα με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, αλλά και με τη διάρρηξη των παραδοσιακών δεσμών του κόμματος με μεγάλο μέρος της κοινωνικής του βάσης. Οι κάλπες του Μαΐου κατέγραψαν έτσι την πρώτη μεγάλη εκλογική αποτύπωση της κρίσης, κρίσης εμπιστοσύνης προς τα κόμματα εξουσίας της μεταπολίτευσης. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο των εκλογών ήταν η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που το 9 είχε λάβει 4,6, βρέθηκε το Μάιο του 2012 στη δεύτερη θέση με 16,78%. Η αύξηση ήταν θεαματική και αποτύπωσε την αναζήτηση ενός μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων για αντιμνημονιακή πολιτική εκπροσώπηση. Το ΚΚΕ συγκέντρωσε 8,48, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το 9, ενώ η Δημοκρατική Αριστερά μπήκε στη Βουλή με 6,11%. Συνολικά, οι δυνάμεις της αριστεράς κατέγραψαν ένα από τα ψηλότερα ποσοστά τους στη μεταπολιτευτική περίοδο, σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η οικονομική κρίση είχε μετατραπεί σε κρίση εκπροσώπησης. Παράλληλα, οι εκλογές της 6ης Μαΐου σημαδεύτηκαν από την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Το κόμμα, το Αναζηστικό Κόμμα, έλαβε 6,97 και εξέλεξε 21 βουλευτές. Μέχρι τότε βρισκόταν στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος, καθώς το 9 είχε λάβει μόλις 0,29%. Η άνοδός της συνδέθηκε με την ένταση της κοινωνικής ανασφάλειας, την οργή απέναντι στο πολιτικό σύστημα, αλλά και την ενίσχυση ξενοφοβικών και ακραίων εθνικιστικών αντανακλαστικών μέσα στην κρίση. Η παρουσία της στη Βουλή αποτέλεσε ένα από τα πιο σκοτεινά και ανησυχητικά στοιχεία της περίοδου. Σημαντική ήταν και η επίδοση των ανεξάρτητων Ελλήνων που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές και κατέλαβαν την τέταρτη θέση με 10,61, εκφράζοντας ένα δεξιό αντιμνημονιακό ακροατήριο. Η αποχή έφτασε στο 34,88, ποσοστό υψηλό για τα δεδομένα της εποχής, δείχνοντας και αυτή με τη σειρά της την αποστασιοποίηση μεγάλου μέρους των πολιτών από το πολιτικό σύστημα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν επέτρεψε το σχηματισμό κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία, παρότι πρώτη, δεν διέθετε την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ οι διερευνητικές εντολές δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Έτσι, η χώρα οδηγήθηκε σε νέες εκλογές στις 17 Ιουνίου του 2012. Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έμειναν ως μία από τις σημαντικότερες πολιτικές καμπές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Δεν άλλαξαν απλά τους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς, σηματοδότησαν το τέλος της παλιάς μεταπολιτευτικής ισορροπίας και την είσοδο της χώρας σε μια νέα, πιο ρευστή και συγκρουσιακή πολιτική περίοδο.

και πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, που κράτησε μόλις μία μέρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, παγώνει την επιχείρηση, μήπως και έτσι έρθουν πιο κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν ερμήνευσε τις ανακοινώσεις Τραμπ ως ομολογία αποτυχίας στον ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τιμή του πετρελαίου έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και όλο αυτό μεταφράζεται στην τσέπη μας. Από την τιμή της βενζίνης που χρειαζόμαστε για να μετακινηθούμε μέχρι και τα τρόφιμα που είναι απαραίτητα για να ζήσουμε. Και να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου, ο κύριος Τραμπ είχε δηλώσει ότι το πολύ να κρατήσει 5 εβδομάδες.

Σίγουρα αυτή η απόφαση του Τραμπ επηρεάζεται από την κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς είπαμε ότι η τιμή του πετρελαίου με κλειστά τα στενά του Ορμούζ έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και αυτό επηρεάζει όλους τους καταναλωτές, ακόμα και τους Αμερικανούς. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια αγωνία από την αμερικανική πλευρά να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Όμως το Ιράν δεν υποχωρεί, δεν παρεδίδεται ανεφόρο να πούμε. Αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ είναι το χαρτί που κρατάνε οι Ιρανοί στα χέρια τους και με αυτό θα διαπραγματευτούν μέχρι τέλους με τους Αμερικάνους και με το Ισραήλ φυσικά. Μην ξεχνάμε, ήταν μια κοινή στρατιωτική επίθεση από Αμερικάνους και από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ελπίζουμε όλα αυτά πολύ γρήγορα να τελειώσουν, να επανέλθει η ζωή όλων μας σε φυσιολογικούς ρυθμούς, γιατί ναι μεν δεν είμαστε στο κέντρο του πολέμου, αλλά οι επιπτώσεις του είναι άμεσες και σε εμάς. Και εδώ στη χώρα μας, αύριο είναι η κρίσιμη κοινοβουλευτική, η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς τα γαλάζια στελέχη, πολλά από τους γαλάζιους βουλευτές και με την υπόθεση Λαζαρίδη και με όλα αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών, έχουν σηκώσει ένα αντάρτικο. Ήδη 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μιλήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε συνηθίσει στη συνεδριάση των κοινοβουλευτικών ομάδων να βγαίνει ο πρόεδρος του κόμματος, να λέει πόσο ωραία τα έχει πάει το κόμμα, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας, να μιλάνε για τους στόχους στο μέλλον, αλλά να μην δίνεται τόσο πολύ ο λόγος στους βουλευτές. Και αυτό το τονίζουμε για να καταλάβουμε πόσο κρίσιμη είναι η συνεδρίαση η αυριανή για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήδη 40 βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μιλήσουν.

Οι βουλευτές πάντως θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τυχόν διαφωνίες τους και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί 15 με 17 Μαΐου. Όπως όλα δείχνουν, σε αυτό το συνέδριο, δεν πρόκειται να παραστεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, που είναι ένα σημάδι και αυτό στο τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Και πάμε τώρα να δούμε μερικές ειδήσεις από εδώ την Κέρκυρα. Χθες προκλήθηκε με μια αναστάτωση στην πλατεία Σαρόπου, όταν ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης ουσιών, παρουσίασε κρίση σε κοινή θέα σε ένα από τα πλέον πολυσύχνητα σημεία της πόλης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ανδρών της αστυνομίας, οι διασώσεις του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθως ο νεαρός μεταφέρθηκε στο σπίτι του. Το συμβάν αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα και δεν είναι άλλο από τη διαχείριση περιστατικών εξάρτησης στο δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, η πλατεία Σαρόπου συνεχίζει να συγκεντρώνει από τις πρωινές ώρες άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εικόνα και την ασφάλεια του σημείου, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του νησιού. Και να θυμίσουμε ότι σε αυτό το σημείο δίνουν ραντεβού και πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί μαθητές, είτε για να πάρουν τα λεωφορεία, είτε γιατί έχουν κάποιο κενό και δίνουν ραντεβού να καθίσουν στην πλατεία. Και οι εικόνες, αυτές οι εικόνες δεν είναι καθόλου καλές, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για ολόκληρη την κερκυραϊκή κοινωνία.

τη Δευτέρα συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του και σε δασική έκταση κοντά στο σπίτι του, βρέθηκαν συνολικά 12,4 γραμμάρια κοκαίνη, 97 γραμμάρια ακατέργαστη κάναβη, μια ζυγαριά, το χρηματικό ποσό 250 ευρώ και δύο συσκευασίες με σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την πρόσμιξη και ανάμιξη της κοκαίνης. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. 20χρονος. Το δυστύχημα είναι ότι καθημερινά ακούμε τέτοιες ειδήσεις. Καθημερινά έχουμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Που σημαίνει ότι τα ναρκωτικά έχουν μπει για καλά στη ζωή των παιδιών.

Πρέπει όλοι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί μιλάμε για το μέλλον. Της χώρας μας. Τα παιδιά αυτά είναι Έλληνες. Είναι το μέλλον. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, όταν αυτά τα παιδιά μπλέκουν με ναρκωτικά από τόση νεαρή ηλικία, το μέλλον τους αλλά και το μέλλον της χώρας, το ξαναλέω, θα είναι μαύρες σελίδες. Δυστυχώς. Χρειάζεται μια άλλη πολιτική για να μπει ένα τέρμα στη διακίνηση αυτών των ουσιών. Και όχι μόνο στη διακίνηση, αλλά και στη χρήση. Γιατί όταν δεν θα υπάρχουν χρήστες, δεν θα χρειάζεται και η διακίνηση.

Χθες είχαμε και αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές μας. Σε άλλο θέμα πάμε τώρα. Για την κατάσταση που βρίσκεται το άλσος, του άλσους του ανεμόμυλου. Μάλιστα μια ακροάτρια μας έλεγε ότι τα χόρτα κοντεύουν να γίνουν δάσος και η εικόνα μεταξύ του άλσους της Γαρίτσας και του άλσους του ανεμόμυλου είναι τελείως διαφορετική. Και μιλάμε για ένα άλσος που κυρίως παίζουν παιδιά, χρησιμοποιούνται για τις βόλτες των κατοίκων εκεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και η εικόνα του νησιού μας. Τι να πούμε για την εικόνα, όταν είπαμε έχουμε φτάσει 6 Μαΐου, και η εικόνα που βλέπω καθημερινά ερχόμενη στην ΕΡΤ είναι τεράστιοι κορμοί δέντρων στις παραλίες. Και κανείς δεν έχει πάει να τις καθαρίσει αυτές τις παραλίες. Και είναι η εικόνα μας. Στον επισκέπτη του νησιού, το μόνο που τους δίνουμε δωρεάν είναι η θάλασσα και η παραλία. Που και αυτήν κάποιες φορές την πληρώνει φυσικά. Αυτή η εικόνα της παραλίας στη γέφυρα του Κάιζερ, που μιλάμε για 200 μέτρα παραλία, δεν είναι μεγαλύτερη, είναι το λιγότερο τραγική.

Έχουν περάσει 10 ημέρες μετά το σοβαρό περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στον ταβάνι του διαδρόμου του ενιαίου γυμνασίου Λυκείου, επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Κέρκυρας. Και όπως τονίζει η Ένωση Γονέων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, οι υπεύθυνοι δεν έχουν προχωρήσει σε καμιά επίσημη ενημέρωση για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο ενοικιαζόμενο αυτό κτίριο. Δεν φτάνει που το κτίριο είναι ακατάλληλο για ειδικό σχολείο και 13 τμήματα είναι στριμωγμένα σε 9 αίθουσες. Δεν φτάνει που δεν υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Οι υπεύθυνοι είναι παντελώς απόντες, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους η Ένωση Γονέων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Επισημαίνουν δε ότι όλες αυτές τις μέρες οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην αυλή του σχολείου χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν τη διδακτέα ύλη 10 μέρες μόλις πριν τη λήξη των μαθημάτων και το ξεκίνημα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Απαιτούν από τη Δημοτική Αρχή να διαφερθεί επιτέλους για την απαραδεκτή κατάσταση του κτηρίου και να πάρει άμεσα μέτρα για την πλήρη αποκατάσταση και πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτηρίου. Και επίσης να προχωρήσει σε εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Επίσης απαιτούν, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωσή τους, από τη Διεύθυνση Δεύτερου Βάθμιας Εκπαίδευσης να δοθεί ο απαιτούμενος συμπληρωματικός χαμένος χρόνος των μαθημάτων, καθώς και την τροποποίηση του προγράμματος των εξετάσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ,

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕ τονίζει ότι ο αγώνας των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί. Δεν θα επιτρέψουμε να παίζουμε τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας, καθώς το κτίριο δεν θεωρείται ασφαλές.

Και να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη, αύριο 7 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στον κήπο του λαού, ξεκινάει το 19ο Φεστιβάλ Οπτιακουστικών Τεχνών, που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Μαΐου. Συμμετέχουν καλλιτέχνες, φοιτητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, συνεδρίων, εργαστηρίων και παραστάσεων. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων το Διεθνές Συνέδριο Digital Culture, ημερίδες για την πρόσβαση στην τέχνη, προβολές ταινιών, συναυλίες ηλεκτροακουστικής μουσικής και θεατρικές και ραδιοφωνικές παραστάσεις. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο θεσμό για τη σύγχρονη οπτιακουστική δημιουργία και φιλοδοξεί και φέτος να αναδείξει τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και την καινοτομία. Και με αυτή την είδηση θα σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ. Θα πάμε, είπαμε, μαζί σήμερα μέχρι τις 9. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το Δελτίο της Αθήνας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι Ευρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.

0: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας και για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Καρτζάβαλος. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, κεντρικός τίτλος: «Στις πόσες ανακοινώσεις ξεκινάνε οι εργασίες». Η Περιφέρεια Ιωνίων επέλεξε τη Δευτέρα να επαναλάβει την ανακοίνωση για την ένταξη του έργου αποκατάστασης της γέφυρας στο Παλαιοφρούριο στο ΕΣΠΑ, χωρίς να καθίσταται σαφές τι ακριβώς έχει αλλάξει σε σχέση με όσα είχαν ήδη γνωστοποιηθεί μήνες πριν. Με προϋπολογισμό πλέον των 3 εκατομμυρίων ευρώ και με αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού, ως φορέα υλοποίησης μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η νέα ανακοίνωση περισσότερο ανακυκλώνει το γνωστό αφήγημα παρά δίνει απαντήσεις, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης στην εφημερίδα Ενημέρωση, με αφορμή την ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή ότι η αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιοφρούριο εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Ιόνια Νησιά 23-26. Κεντρική φωτογραφία, το λιμάνι της Αλίπας στην Παλαιοκαστρίτσα, με τίτλο «Στη Βουλή από το ΚΚΕ τα πρόστιμα σε ψαράδες στην Αλίπα». Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης για τα πρόστιμα σε επαγγελματίες και αλλοίς, ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τα πρόστιμα έως 875 ευρώ που επιβλήθηκαν για ελιμενισμό στην Παλαιοκαστρίτσα με αιχμές για νομικά κενά και ευθύνες της πολιτείας. Διακρίσεις για τον όμιλο εδαφοσφαίρισης Σχέρια. Ο όμιλος έχει στέκει τα γήπεδα του Άλσους Ανεμόμυλου, έχει οργανωθεί έτσι ώστε όχι απλά να πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά να φτάσει και στο Final Four, στον ημιτελικό απέναντι στο σύλλογο Αμπαλή Πρέβεζας, να πάρει την νίκη με σκορ 16-15 και το εισιτήριο για τους τελικούς. Συναυλία αφιέρωμα στο συνθέτη, μαέστρο και εκπαιδευτικό Γιάννη Κούρκουλο. Και περνάμε στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Ιόνια, ήρθαν περισσότεροι, ξόδεψαν λιγότερα το 2025. Η νέα μελέτη του Ινσέτε αποκαλύπτει την ανάγκη για στροφή στην ποιότητα. Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της στρατηγικής ενατοποθέτησης. Μια εικόνα δύο ταχυτήτων για τον ελληνικό τουρισμό το 2025 αποκαλύπτει η τελευταία μελέτη του Ινσέτε με τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025, εξελίξεις και τάσεις». Ενώ σε εθνικό επίπεδο η χώρα πανηγύριζε για ιστορικά ρεκόρ εισπράξεων που αγγίζουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με την Κέρκυρα ως ναυαρχίδα έρχεται αντιμέτωπη με ένα ανησυχητικό παράδοξο. Οι επισκέπτες αυξάνονται, αλλά το οικονομικό αποτύπωμα συρρυκνώνεται. Κεντρική φωτογραφία, η Τάνια Γιαννούλη στο πιάνο της. Πρόκειται για την ανερχόμενη Ελληνίδα πιανίστρια στο χώρο της jazz και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού με διεθνή αναγνώριση κοινού και μουσικοκριτικής και συνεχή καλλιτεχνική δράση σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που επισκέπτεται σήμερα για σεμινάριο το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το Σύνολο του Ελεύθερου Αυτοσχεδιασμού. Στη Βουλή τα πρόστιμα στους επαγγελματίες της Αλίπας, πειρά κατά Δημοτικής Αρχής για προώθηση ιδιωτικοποίησης, ένα θέμα που είδαμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση. Λαβράκι της δίωξης ναρκωτικών στην Κέρκυρα, σύλληψη 20χρονου με κοκαίνη και κάναβη. Τα πολλά πρόσωπα του Βούδα στην Ασία, θεματικές ξεναγήσεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Και η αδεδής επαναλλακτική απεργία στις 13 Μαΐου, αιχμή, τα μισθολογικά και τα εργασιακά δικαιώματα. Στα αθλητικά, αθλητικός τίτλος για την εφημερίδα Η Κέρκυρα σήμερα, το φινάλι στην κορυφή του πρωταθλήματος βόλεϊ Πανκορασίδων.

0: Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες των οποίων είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει προκηρυχθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κώστας Μουζακίτης, οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και μπορούν να καλύψουν το ποσό των 13.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες και 15.000 για προσωπικό. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Είναι για άτομα τα οποία έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε μέσω σύστασης νέας επιχειρήσης ή ως νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από 1/1/2025. Mm-hmm. Και οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις, είτε να είναι κάποιας άλλης εταιρικής μορφής. Όταν οι επιχειρήσεις είναι ατομικές, δικαιούνται 13.000 ευρώ εφάπαξ, χωρίς να χρειάζονται δηλαδή τιμολόγια για να αποδείξουν ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, απλά ότι η επιχείρηση έχει ιδρυθεί και ότι η επιχείρηση λειτουργεί. Θα παίρνονται βέβαια στοιχεία από την ΑΕΔΕ.
2: Ναι. Τώρα το πτυχίο πρέπει να είναι συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε τριτοβάθμιας εκπαίδευσης?
1: Πρέπει να είναι συναφές με τη δουλειά που κάνεις. Mm. Δεν μπορεί να έχεις σπουδάσει κάτι και να κάνεις κάτι άλλο. Όχι γιατί το απαγορεύει απόλυτα, αλλά γιατί θα έχει βαθμολογία και προφανώς θα σε περάσουν κάποιοι άλλοι.
2: Μάλιστα. Αυτό έχει...
1: Επίσης επιδοτεί, να σας πω ότι επιδοτεί την ενίσχυση μιας θέσης εργασίας 15.000 ευρώ, η οποία δεν χρειάζεται να είναι μία θέση, θα μπορούσε να είναι... Εμείς επειδή εδώ ασχολούμαστε με τον τουρισμό και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εποχικές, μπορεί να είναι 2 θέσεις εξάμηνες ή μπορεί να είναι 4 θέσεις οι οποίες είναι με μειωμένο ωράριο και συμπληρώνουν μία μονάδα εργασίας.

0: Από χθες ξεκίνησε το πρόγραμμα του δεύτερου κύκλου κατά πολέμησης των κουνουπιών στην Κέρκυρα από την περιφέρεια Ιωνίσων. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Υγείας και Παιδείας της περιφέρειας Ιωνίσων, Γιάννης Ζήκος, ενημερώνει ότι ο δεύτερος κύκλος θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου και στη συνέχεια θα γίνεται κάθε 20 μέρες.
1: Σε πολλές περιοχές και επειδή με τα γεγονότα που είχαμε το χειμώνα, στην περιοχή της Αλεπού, στο Κανάγια, στον ποταμό, συνεχίσαμε τις κουνουποκτονίες και τις μειοκτονίες λόγω των θεμάτων που είχαμε στις περιοχές εκείνες. Παράλληλα όμως με το πρόγραμμα των ψεχασμών θα πραγματοποιηθεί και ένας έλεγχος επικυρωποίησης των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών, τόσο σε προνηφιακό όσο και σε ακμαίο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων. Και ειδικά θα επισημάνουμε και προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα εδάτινα οικοσυστήματα και εκτεταμένες υδατοσυλλογίες όπως παράκτια λίμνη Χαλικιόπουλου, Κανόνι, Βλαχέρεν, Ανάληψη, Γαρίτσα, τη λίμνη Αντινιώτη, Αχαράβη, Αλμυρό, Άγιο Πυρίδωνα και τη λίμνη Κορισίων, Χαλικούνα, ίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί καλό είναι, εγώ έχω ενημερώσει από το βόρειο κομμάτι τον αντιδήμαρχο από εκεί, έτσι ώστε να ενημερώσει του προέδρου και να επικοινωνήσει και με το συνεργείο. Εάν σε περίπτωση χρειαστούν κάτι έξτρα να γίνει, έχουμε συνοηθεί με τον ανάδοχο να γίνει. Πραγματικά τα δύο προηγούμενα χρόνια το αντιμετωπίσαμε το θέμα, όχι 100%. Δεν μπορούμε εμείς σαν περιφέρεια να εξοντώσουμε όλα τα κουνούπια. Κουνούπια θα υπάρχουν. Καλό είναι και επιχειρηματίες όμως, από τη στιγμή που ανοίγει η καλοκαιρινή περίοδο, στα σημεία των επιχειρήσεών τους να κάνουν και οι ίδιοι κουνουποκτονία. Όπως επίσης να προσέξουμε και εμείς σαν κατοικοί που είμαστε τις λάστρες μας, να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, γιατί καταλαβαίνετε αυτές είναι εστίες των κουνουπιών. Εμείς θα βγάλουμε και ενημερωτικά φυλάδια, περιφέρεια, είναι έτοιμα να μοιραστούν και στις κοινότητες και στους προέδρους και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους κύκλους όλο το καλοκαίρι. Σε σύγκριση τις τελευταίες δύο χρονιές που είχαμε ξεκινήσει την κουνουποκτονία, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, μια πενταετία πριν αναλάβουμε εμείς, δεν γίνονταν κουνουποκτονία όπως γίνονταν σε τόσο εντατικά σημεία που και γενικά δεν γινόταν. Έχουμε δει μείωση και έχουμε δει, δηλαδή εγώ πέρσι παρακολουθούσα όλες τις περιοχές. Υπήρχαν περιοχές όπως το Κανόνι, όπως στον Αλμυρό κάτω, ότι πραγματικά υπήρχαν πιο έντονα φαινόμενα εκεί πέρα. Όμως περιοχές και σε χωριά όπως το Δροσάτο, Καρουσάδες, μιλάω από το Βόρα και μιλάω και από το Νότο θα μιλήσω, που έπαιρνα συνέχεια μιλούσα με τους πρόεδρους, όχι δεν υπήρχε αυτό το έντονο πρόβλημα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.

0: Ξεκινά αύριο, όπως είπαμε και νωρίτερα, το 19ο Φεστιβάλ Οπτοακουστικών Τεχνών. Θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Μαΐου, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, φοιτητών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έναρξη θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα, στον κήπο του λαού, με τα εγκαίνια και παρουσίαση της έκθεσης «Πορτρέτα ύλης» της Χριστίνας Δημητριάδη. Το φεστιβάλ στηρίζεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και, όπως τονίζει ο πρόεδρός του, καθηγητής Μιχάλης Παναγόπουλος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, τον Μάιο και τον Ιούνιο, πλήθος εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα παρουσιαστούν σε πολλούς χώρους εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας.
1: Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να παρουσιαστεί προς τα έξω η δουλειά των φοιτητών μας, έτσι, δηλαδή ένα φεστιβάλ οπτοακουστικών τεχνών όπου παρουσιάζουμε αυτά που γίνονται στο τμήμα, όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή όλα τα καλλιτεχνικά δρόμενα του τμήματος, και φυσικά για να είναι και σαν μια εκπαίδευση των φοιτητών στο πώς γίνεται κιόλας ένα φεστιβάλ. Έτσι ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια. Φέτος είμαστε στο 19ο εσίως και συνήθως παρουσιάζουμε όλες τις δουλειές φοιτητών μας, είτε είναι ζωγραφικά έργα και σχέδιο, είτε είναι βίντεο, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι εγκαταστάσεις και γενικώς όλα τα, ακόμα και video games, οτιδήποτε παρουσιάζεται στο τμήμα και μπορεί να παρουσιαστεί προς τα έξω, είναι κομμάτι του φεστιβάλ. Φέτος η βασικότερη, η επίσημη προσκεκλημένη μας είναι η Χριστίνα Δημητριάδη, μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα που ουσιαστικά είναι εικαστικός φωτογράφος. Εκεί θα υπάρχει στην κεντρική πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, δηλαδή θα υπάρχει η έκθεσή της. Τα εγκαίνια είναι μαζί με τα εγκαίνια όλου του φεστιβάλ. Την 5η 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα είναι τα εγκαίνια του φεστιβάλ, τα επίσημα εγκαίνια του φεστιβάλ. Έχουμε ένα προσκεκλημένο ίδρυμα πανεπιστημιακό. Φέτος έχουμε από το ΦΑΜΟΥ, που είναι από την Μπράγα, η Ακαδημία Τεχνών, όπου θα παρουσιαστεί το Σάββατο το απόγευμα με τη λήξη του συνεδρίου, που Σάββατο το απόγευμα κλείνει το συνέδριο, θα παρουσιαστούν κάποια βίντεο από την Πράγα, από την Ακαδημία Τεχνών της Πράγας. Επίσης κάποια άλλα κεντρικά είναι, έχουμε το AV School όπως κάθε χρόνο, που είναι σεμινάρια, το οποίο ξεκινάμε στις 11 Μαΐου. Υπάρχει ότι έχουμε την έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις 16 Μαΐου, το Σάββατο, που θα γίνουν στο κτίριο της Τραπέζης Ελλάδος, το απόγευμα, τα εγκαίνια. Έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης των προπτυχιακών φοιτητών στην Ιόνιο Βουλή στις 9 Πέμπτου. Στην Ιόνιο Βουλή υπάρχουν και εκδηλώσεις στο Πολύτεχνο για την ιστορία του κινηματογράφου. Υπάρχει η έκθεση Λόγο Τέχνης, που είναι φωτογραφική έκθεση. Υπάρχει το Game Hub. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος στο πρόγραμμα που υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα του φεστιβάλ μας.

0: όπως λέγαμε και νωρίτερα, με τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΕΝΕΓΙΛ, με το ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειος Κέρκυρας, με τις κτηριακές του υποδομές. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα περισσότερα σχολικά κτίρια της Κέρκυρας. Ένα από αυτό είναι και το γυμνάσιο των Καρουσάδων. Πριν λίγες μέρες η Ένωση Γονέων του Γυμνασίου Καρουσάδων έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αγωνία της για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου μετά τις πλημμύρες του Νοεμβρίου. Όπως λένε οι γονείς, δεν έχει γίνει κάτι για να διορθωθούν τα προβλήματα που προέκυψαν και δεν έχει απαντηθεί ακόμη στους γονείς κατά πόσο το κτίριο αυτό είναι ασφαλές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Μαρτίνο, εκπρόσωπο των γονέων Γυμνασίου Καρουσάδων στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Βόρειας Κέρκυρας. Καλημέρα κύριε Μαρτίνο.
1: Καλημέρα κύριε Βαρθή.
0: Για πείτε μας τι προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το κτίριο του Γυμνασίου Καρουσάδων.
1: Ναι, όπως είπατε και εσείς, το Γυμνάσιο Καρουσάδων αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία εδώ και κάποιους μήνες δυστυχώς δεν έχει πάρει απάντηση. Δηλαδή, ένα αίτημα το οποίο ζητούν απάντηση οι γονείς είναι στο αν οι δύο αίθουσες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, εάν αυτές οι δύο αίθουσες είναι ασφαλείς.
0: Έχουν αποκλειστεί, είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λειτουργούν.
1: Δεν λειτουργούν. Έχουν σφραγιστεί με εντολή των τεχνικών υπηρεσιών και υπάρχει μια εκκρεμότητα από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να απαντηθεί εάν αυτές οι αίθουσες είναι πλέον λειτουργικές, θα είναι πλέον λειτουργικές και ασφαλείς. Επίσης, μαζί με αυτό το ερώτημα, καλείται η Δημοτική Αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσει στο εάν είναι ασφαλής και το τυχείο το οποίο στηρίζεται το κτίριο. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο τυχείο αρκετών μέτρων μήκους το οποίο είναι γεμάτο ρογμές. Σε αυτό το σημείο ο Σύλλογος έχει εκφράσει την ανησυχία του και δεν έχει πάρει απάντηση ακόμη. Ενώ σε αντίθεση με το Λύκειο του Αυγού, το οποίο και αυτό έθεσε κάποια ερωτήματα κατά ηλότητας, το Λύκειο Αυγού έχει πάρει απάντηση. Άρα λοιπόν το Γυμνάσιο των Καρουσάδων υπολείπεται στο να του δοθεί κάποια απάντηση, όπως προβλέπετε, έγγραφη, για το τι ακριβώς
0: συμβαίνει με το κτίριο.
1: Ναι, με το κτίριο και με τις συγκεκριμένες αίθουσες.
0: Και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όπως έχει ανακοινωθεί από την Δημοτική Αρχή Βορειάς Κέρκυρας, στο συγκεκριμένο κτίριο θα φιλοξενηθεί και το νεοσύστατο ειδικό σχολείο.
1: Ναι, υπήρχε μια τέτοια απόφαση, στην οποία βέβαια οι γονείς του Γυμνασίου Καρουσάδων δεν είναι αρνητικοί.
0: Ως προς τη σύσταση του σχολείου.
1: Ακριβώς. Ποτέ κανείς, πιστεύω, κανένας άνθρωπος, κανένας γονείς δεν πρέπει να είναι αντίθετος στην ίδρυση ενός σχολείου. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και το ρητό, ότι χτίζοντας ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι να χτίσουμε ένα σχολείο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και να μην κλείσει κάποιο άλλο. Δηλαδή, ναι μεν να χτιστεί το σχολείο αυτό το ΕΝΕΓΙΛ, ωστόσο να χτιστεί σε έναν χώρο τέτοιο προβλεπόμενο να έχουν εξασφαλίσει να υπάρχει επάρκεια καθηγητών, να υπάρχουν εργαστήρια, να υπάρχουν αίθουσες και να μην γίνει μια συγχώνευση δύο σχολείων, ένα χώρο ο οποίος είναι και λίγο έτσι αφιζητούμενος αν μπορεί να χωρέσει και τα δύο σχολεία μαζί. Ξέρετε, το κάθε σχολείο έχει τις ιδιαιτερότητες του.
0: Ακριβώς. Και δεν γνωρίζουμε κιόλας αν θα ανοίξουν και δύο οι αίθουσες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, πώς παίρνουμε μια τέτοια απόφαση και έχουμε μια εκκρεμότητα για τις δύο αυτές αίθουσες, τις οποίες υπόψη ότι τις έχουν προγραμματίσει τον κανονισμό που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, τις έχει υπολογίσει δηλαδή. Να. Άρα λοιπόν, εφόσον τις έχουν υπολογίσει, ποιος ο λόγος που καθυστερούν να δώσουν τη σχετική έγγραφη απάντηση που ζητάνε οι γονείς?
0: Εσείς σαν γονείς τι πρόκειται να κάνετε αν δεν απαντηθεί το ερώτημά σας?
1: Εντάξει, όπως είπατε και εσείς, είναι το θέμα αυτό από τον Νοέμβριο. Πιστεύω ότι μετά από συνεννόηση ενδέχεται να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες και εντοπίσεις. Αλλά έστω και τώρα καλούμε για ίστατη φορά τη Δημοτική Αρχή επιτέλους να κάνει αυτό που είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, το είπα και πριν τόσο απλά. Τόσο λόγος όπου το Λύκειο του Αγρού έχει πάρει τη σχετική αυτή έγγραφη απάντηση και το Γυμνάσιο των Καρουσάδων έως τώρα, από τη στιγμή που μαζί έγιναν οι έλεγχοι, για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν έχει λάβει αυτή την απάντηση? Και μένουμε μόνο στον καθησυχασμό του Δημάρχου, του κ. Παπαδάτου, που είναι υπεύθυνος παιδείας, ακόμα και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, η οποία λέει μπείτε μέσα, είναι ασφαλείς οι αίθουσες. Ξέρετε κάτι τέτοιο? Πιστεύω ότι δεν διασφαλίζει κανέναν.
0: Όλα αυτά φυσικά λέγονται προφορικά, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό. Αυτό λέμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο.
1: Ακριβώς. Αυτό λέμε και αυτό υποστηρίζουν οι γονείς. Είναι πολύ ωραία να λέμε κάποια πράγματα σε προφορικό λόγο. Το θέμα όμως αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από κάποια απαραίτητα έγγραφα.
0: Αυτές οι δύο αίθουσες που είναι κλειστές, γιατί τις κλείσανε, τι προβλήματα έχουν? Έχουν πλημμυρίσει, έχουν πέσει τα βάνια? Δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτές τις δύο αίθουσες?
1: Κοιτάξτε, αυτές οι δύο αίθουσες έχουν υποστεί μεγάλες ρογμές εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου. Καταλάβατε?
0: Ναι, από την κακοκαιρία του Νοεμβρίου ήταν και πιο πριν, απλά επιδεινώθηκε η κατάστασή τους.
1: Κοιτάξτε, πιθανόν να υπήρχε και ένα πρόβλημα πιο πριν, μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις υπήρχαν στο συγκεκριμένο γυμνάσιο, έχει γίνει μια καθίζηση. Όλα αυτά σίγουρα επιβάρυνουν την κατάσταση και οι ρογμές αυτές έγιναν μεγαλύτερες.
0: Οπότε δεν μιλάμε μόνο για τις δύο αίθουσες, μιλάμε για όλο το κτίριο.
1: Ακριβώς. Έχει υποστεί καθίζηση, είναι γεγονός αυτό. Τώρα δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι η καθίζηση αυτή. Ωστόσο, πιθανόν εξαιτίας της καθίζησης αυτής, οι ρογμές αυτές να
0: επιδεινωθούν. Επειδή αν κάνατε και αναφορά στο Λύκειο του Αγρού, υπάρχει και από εκεί ένα αίτημα.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μας λίγο, γιατί θα ξεκινάνε οι Πανελλήνιες και αυτά τα παιδιά δεν έχουν κλιματιστικό μέσα στους χώρους.
1: Ακριβώς. Εκεί το 15 MLS του Λυκείου Αγρού πριν κάποιες μέρες έχει στείλει μια επίσημη επιστολή προς τη Δημοτική Αρχή και τους καλεί να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή τις υποσχέσεις που είχε δώσει τόσο στους μαθητές, στους καθηγητές, στους γονείς, την επίσκεψη που είχαν κάνει στο Λύκειο. Μεταξύ αυτών θα τοποθετήσουν και κάποια κλιματιστικά στις αίθουσες τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι πανελλήνες εξετάσεις. Όχι μόνο στις τσιμεντένιες αίθουσες, αλλά και στις αίθουσες προκάτ. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο στην εποχή που θα πραγματοποιηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, με τις θερμοκρασίες που επρόκειτο να υπάρξουν, να βάζουμε παιδιά μέσα σε κοντέινερς και να τα καλούμε να καθίσουν κάποιες ώρες εκεί πέρα και να προσπαθούν να αναπτύξουν κάποια θέματα. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει την όλη τους προσπάθεια. Mm. Άρα αυτό ζητούν τώρα οι μαθητές, άμεσα πριν την έναρξη των Πανελληνίων, να υλοποιηθεί η απόφαση της Δημοτικής Αρχής και επιτέλους να τοποθετηθούν τα κλιματιστικά αυτά τουλάχιστον, έτσι ώστε να διευκολύνουν λίγο την
0: τις συνθήκες στις οποίες θα δώσουν εξετάσεις. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό, γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, δεν υπάρχει κάποια απάντηση ούτε για τα κλιματιστικά, ούτε και για το γυμνάσιο που σας είπα την Καρουσάδο. Ωστόσο, εκτιμώ και καλό έστω και τώρα τη Δημοτική Αρχή να λάβει αυτή την απάντηση και να πραγματοποιήσει άμεσα την τοποθέτηση των κλιματιστικών τουλάχιστον στο Λύκειο του Αγρού. Γιατί όπως επιτρέψτε μου, όπως γνωρίζω, υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα σε κουβικούς όσον αφορά τα σχολεία. Το θέμα είναι γιατί η Δημοτική Αρχή δεν κάνει αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να τα αξιοποιήσει. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Είναι δεδομένο ότι η δημοτική αρχή έχει χρήματα σε κωδικούς που αφορούν τα σχολεία. Το θέμα είναι ότι δεν τα αξιοποιεί, δεν κάνει ενέργειες και δουλειές στα σχολεία προκειμένου να καλυτερεύσει την καθημερινότητα των μαθητών.
0: Τις συνθήκες, ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαρτίνα, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Ευχόμαστε και τα αντικλιματιστικά να μπουν, αλλά και να πάρετε και μια απάντηση για το γυμνάσιο Καρουσάδο, να είναι ασφαλές για τα παιδιά.
1: Και εγώ το εύχομαι, κυρία Βάρθη. Όπως είπα και πριν, και εγώ το εύχομαι και ελπίζω οι αρμόδιοι της Δημοτικής Αρχής να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: γνωστό αρδοσορεστικό διεξάγεται από χθες. Η τελική φάση των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων στη Βουλικίων με τη συμμετοχή 9 μαθητών μαθητριών από την Κέρκυρα. Με αφορμή τη διάκριση αυτή αλλά και την πρόκριση τριών άλλων κερκυραίων αθλητών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβο, ο τεχνικός σύμβολος του ΣΕΓΑΣ Νίκος Μόσχος τονίζει την ανάγκη υλοποίησης άμεσων προγραμμάτων εξυγχρονισμού και εγκαταστάσεων του ΕΑΚ, οι οποίες όπως τονίζει έχουν μείνει ασυντήρητες, ενώ αναμένεται και η κατεδάφιση της κεντρικής κερκίδας του σταδίου. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μόσχος εδώ στον Λικουργό Σχιαδόπουλο.
1: Σήμερα λοιπόν, κύριε Σχιαδόπουλε, και αύριο αγωνίζονται στην τελική φάση του Πανελληνίου Μαθητικού Πρωταθλήματος το παιδιά που συμμετέχουν στην τελική φάση. Έγινε δηλαδή πρώτη φάση, δεύτερη φάση και 8 παιδιά είναι μέσα στην καλύτερη δωδεκάδα των Πανελληνίων Αγώνων. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν πολλές προϋποθέσεις διάκρισης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω μόνο ότι ήδη 3 αθλητές, μία αθλήτρια και 2 αθλητές έχουν πιάσει τα όρια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Και άλλα 5 παιδιά έχουν τις δυνατότητες, είναι κοντά στα όρια για να πετύχουν τα όρια και να συμμετάσχουν και αυτά. Καταπληκτικά αποτελέσματα σύμφωνα με την υπάρχουσα δυναμική του στίβου στην Ελλάδα, έτσι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν αθλούνται μέσα σε άθλιες συνθήκες, χωρίς καμία μα καμία πραγματικά βοήθεια όσον αφορά τα απλά πράγματα. Δεν γίνεται, η κατάσταση είναι ναι. Τραγική, δεν κινείται φύλλο στην κυριολεξία. Ναι. Όλοι λένε, να σας πω μονάχα ότι περιμένουμε τώρα την κατεδάφιση της κερκίδας χωρίς κανένα προγραμματισμό για το τι θα γίνει μετά. Ήδη αυτό το έχουν εξαγγείλει από το καλοκαίρι του 23, ενώ υπήρχε υπουργική απόφαση παράτασης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και όπως γίνεται συνεχώς από τότε και γινόταν και προηγούμενα. Μέχρι 31 Αυγούστου εμάς μας φράγησαν 31 Μαρτίου, 5 μήνες νωρίτερα του 23, γιατί δημιουργούσε αρνητικό προεκλογικό κλίμα πριν από τις εκλογές του 23. Με αποτέλεσμα να το εγκαταλείψουν από τότε, να μην εξοδέψουν ούτε ένα ευρώ και να φθήνει μέχρι που επικαλέστησαν προβλήματα στατικής ενέργειας και κινδυνολογίας, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα και τα λοιπά. Και άρχισαν να κινδυνολογούν.
0: Το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου θα διεξαχθεί εδώ στο νησί της Κέρκυρας το αναπτυξιακό τουρνουά handball Καποδίστρια που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος. Θα συμμετέχουν ομάδες από τη Βέρεια, τα Ιωάννινα, την Ιγουμενίτσα και φυσικά ο Κερκυραϊκός. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης και συντονιστής των τμήματων handball, Νίκος Πέρος, δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από την αποδοχή των ομάδων στην πρόσκληση του Κερκυραϊκού. Και ότι ευελπιστούν ως Κερκυραϊκός την επόμενη χρονιά τα Καποδίστρια να διεξαχθούν στο νέο γήπεδο της ομάδας της Αλικές.

9 και 10 Μαΐου, 9, σωστά. Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Παξών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων τον Open Διασυλλογικό Αγώνα Θωμάς Γραμματικός, που θα διεξαχθεί στους Παξούς. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ΝΟΑΟ Παξών αναλαμβάνει να διοργανώσει ένα σημαντικό γεγονός που θα φέρει κοντά αθλητές από όλη την Ελλάδα, παράγοντας το αθλητικό πνεύμα, την αυτοσύνη και την αγάπη για τη θάλασσα, προσφέροντας συναρπαστικές ισχυροδρομίες σε ένα από τα ομορφότερα νησιά του Ιωνίου.

0: Και κάπως έτσι με αυτές τις έτσι ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αφορούν αθλητικές εκδηλώσεις, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Ερκέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Ακολουθεί με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή η Μαρία Παγκράτη. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ καλή ημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μας έχεις γύρει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Πώς είστε? Είναι η Αρτή Κέρκυρας, είναι η Μαρία Παγκράτη. Είναι ο Γιώργος Χαρτζάβαλος που ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM και στην ιστοσελίδα Αρτέκο. Σήμερα ο καιρός, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, ο καιρός προβλέπεται συννεφιασμένος, με διαστήματα ήλιου. Στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία, νοτιάδες, χαμηλής έντασης, 3 μπουφόρ. Μπαίνουμε στη ζέστη σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι Πέμπτη ανεβαίνει 23, Παρασκευή το ίδιο, 24 Σάββατο, Κυριακή, 26 τη Δευτέρα. Δηλαδή σιγά σιγά γίνεται αυτό που προέβλεψαν οι μετεωρολόγοι, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έρχεται και αφρικανική σκόνη και εντάξει, θα πάμε για καλοκαίρι. Λοιπόν, τι γίνεται άλλο σήμερα? Νομίζω αυτά. Πάμε σε τραγούδι και να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία της ημέρας.

Λοιπόν, ποια είναι η σοβαρότερη είδηση της ημέρας? Η απόφαση του Τραμπ να διακόψει την επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ζήτησε αναστολή, αποφάσισε αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό το σχέδιο είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα, στόχευε στη διευκόλυνση της διάλευσης των εμπορικών πλοίων σε μια περίοδο αυξημένης έντασης για την περιοχή. Χθες όλα τα μέσα ενημέρωσης με βάση τις ανακοινώσεις και τα όσα είχαν λεχθεί έγραφαν ότι είναι με το δάχτυλο στη Σκανδάλη και οι δύο περιοχές, έτοιμοι να αναφλεγεί πάλι η περιοχή. Οι Ιρανοί είχαν αρχίσει και χτυπούσαν πάλι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δίκιο έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που έφυγαν από το καρτέλ του ΟΠΕΚ, από την ομάδα των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών της Μέσης Ανατολής. Δηλώσαν αποχώρηση. Γιατί και η Σαουδική Αραβία και οι υπόλοιποι δεν είχαν αντιδράσει επαρκώς όταν το Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι είχαν χτυπηθεί χωρίς να έχουν εμπλακεί αυτοί πια οι άνθρωποι, χωρίς να φταίνε σε τίποτα, χωρίς να έχουν πάρει απόφαση ότι θα μπουν στον πόλεμο, χτυπηθήκανε πολύ. Τέλος πάντων, χτες χτυπήθηκαν πάλι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ήταν με το δάχτυλο σκανδάλι. Σήμερα ο Τραμπ λέει ότι προσωρινή παύση έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Ταχεράνη. Μακάρι γιατί οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει πάρα πολύ. Μακάρι γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 27 θα υπάρξει διεθνής ύφεση. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για την παγκόσμια οικονομία. Εν τω μεταξύ, αυτό που βλέπω σήμερα στην αυτεμπορική είναι ότι η ζήτηση του πετρελαίου καταγράφει πτώση σε βαθμούς που ξυπνά μνήμες από την περίοδο της πανδημίας. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος να αγοράσει πετρελαίο και μείωσε την κατανάλωση. Και τους ενοχλεί αυτό βέβαια, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά. Τώρα στην Κερκυραϊκή πραγματικότητα θα τα πούμε αμέσως μετά το τραγούδι.

την τοπική επικαιρότητα τώρα. Θέλουμε δεν θέλουμε, τα σχολεία είναι στην πρώτη γραμμή της τοπικής επικαιρότητας, είτε με το γυμνάσιο Καρουσάδων, το οποίο είχε υποστεί κάποιες ζημιές με την κακοκαιρία και δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα, είτε με το γυμνάσιο Λύκειο Αγρού, όπου τα παιδιά λένε, ζητάνε να τοποθετηθούν air condition μέσα στα προκάτ, στις προκάτ αίθουσες που θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις και στο κεντρικό κτίριο, είτε με το έγγραφο που έστειλαν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια προς τους διευθυντές των σχολείων και τους καθηγητές και τους λένε καταγράψτε τις ζημιές που έχει το σχολείο σας, και απαντούν εκνευρισμένοι οι καθηγητές λέγοντας ότι ναι, εμείς μπορούμε να καταγράψουμε τις ελλείψεις, αυτά που δεν έχουμε για να κάνουμε το μάθημά μας, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μηχανικοί για να δούμε τη στατικότητα ορισμένων κτίριων που χρειάζεται τέτοιο πράγμα. Είτε με τη φωτιά που ξέσπασε στο Ενεγίλ μικρής έκτασης σε ένα Σαββατοκύριακο, δύο Σαββατοκύριακα πιο πριν, όπου εκεί υπάρχει αλληλογραφία ανακοινώσεις από διάφορους φορείς. Σήμερα υπάρχει η ανακοίνωση από την Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που λέει ότι 10 μέρες μετά το σοβαρό περιστατικό βραχυκύκλωματος και μικρής έντασης πυρκαγιάς στο ταβάνι του διαδρόμου του Ενεγίλ, ακόμα οι υπεύθυνοι δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επίσημη ενημέρωση για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο ενοικιαζόμενο αυτό κτίριο. Δεν φτάνει που το κτίριο είναι ακατάλληλο για ειδικό σχολείο και 13 τμήματα είναι στριμωγμένα σε 9 αίθουσες. Δεν φτάνει που δεν υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Οι υπεύθυνοι είναι παντελώς απόντες. Κανείς έως τώρα δεν έχει βάλει ειδικό ημερολόγιο για να ελέγξει όλα τα ηλεκτρολογικά μέρη και να υπάρξει έγγραφη πιστοποίηση για τις ηλεκτρολογικές του εγκαταστάσεις. Η αδιαφορία των υπευθύνων είναι επικίνδυνη και ζητάει από τη Δημοτική Αρχή να ενδιαφερθεί για το Ενεγίλ. Και απαιτεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να δοθεί απαιτούμενος συμπληρωματικός χρόνος για τα χαμένα μαθήματα και την τροποποίηση του προγράμματος των εξετάσεων. Οι τοπικές εφημερίδες έχουν διάφορα θέματα. Νομίζω η Κέρκυρα σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον θέμα, γιατί δημοσιεύει μια μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών του ΣΕΤΕ, η οποία λέει με λίγες κουβέντες ότι στα Ιόνια ήρθαν περισσότεροι αλλά ξόδεψαν λιγότερα το 2025. Και επίσης είναι και ενδιαφέρουσα η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση, η οποία ζητάει από τους τοπικούς άρχοντες, τέλος πάντων, να προχωρήσουν σε έργα και όχι άλλες ανακοινώσεις. Αφορμή γι' αυτό ο τίτλος είναι «Στις πόσες ανακοινώσεις ξεκινάνε οι εργασίες?». Αφορμή είναι η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η οποία μας είπε την περασμένη Δευτέρα ότι εντάχθηκε το έργο αποκατάστασης της γέφυρας στο παλαιό φρούριο στο ΕΣΠΑ, αλλά δεν λέει για ποιο λόγο ξανακάνει ανακοίνωση, ενώ αυτό είχε ανακοινωθεί μερικούς μήνες πριν. Ξέρετε, δίκιο έχουνε. Πάρα πολλές κουβέντες έχουν υποθεί για το θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, εντάχθηκε το ένα, εντάχθηκε το άλλο. Και δεν γίνεται. Δεν βλέπουμε στην πράξη τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι 2-3 έργα στην Κέρκυρα που έχει οριστεί ο εργολάβος, έχει ξεκινήσει τις εργασίες. Πούντες οι εργασίες. Βλέπετε εσείς κάτι? Παλιά θυμάστε που οι βαρέλες με τα τσιμέντα και τέλος πάντων τα μηχανήματα έργου πήγαιναν και ερχότανε. Πούντα βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Πουθενά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πουθενά. Ακόμα και εκεί που έχει ανακοινωθεί ότι ξεκίνησαν τα έργα, όπως για παράδειγμα η Εθνική Λευκύμης. Δεν είπαμε με φανών και λαμπάδων ότι μπήκε και ισοπεδωτική άσφαλτο σε ορισμένα σημεία και ότι ξεκινάνε τα έργα και ότι θα γίνουν τεχνικά έργα, υποστηλώματα δηλαδή του δρόμου από τη μεριά της θάλασσας. Πούντε.
τραγούδι.

0: Πάμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέκο Βέργη, γιατί προηγήθηκε μια συνάντηση όλων των συλλόγων που έχουν σχέση με την πόλη της Κέρκυρας, συλλόγων κατοίκων, αυτή τη φορά για το Μόρεπο, για την πλάζη του Μόρεπο. Καλή σας μέρα, κύριε Βέργη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγκράτη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι προέκυψε τώρα με την πλάση του Μόρεπο, εξηγήστε στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, η Επιτροπή, η Διασυλλογική Επιτροπή των Πολιτιστικών Συλλόγων συνεδρίασε για αυτό το θέμα. Γιατί? Γιατί το τέλος του Ιουλίου λήγει η σύμβαση η οποία υπήρχε για την πλάση του Μόρεπο. Η σύμβαση αυτή, να θυμίζουμε ότι είναι περίπου 8 χρόνια, έτσι, είναι από την προηγούμενη, την πιο προηγούμενη, δηλαδή τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικολούζου. Η σύμβαση αυτή λοιπόν θα λήξει και θα πρέπει να προετοιμαστεί μια καινούργια, η οποία καινούργια θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλά πράγματα, έτσι, δεν πρέπει να είναι η ίδια.
0: Σε γιατί αυτή εδώ η σύμβαση με το συγκεκριμένο ιδιότημα δίδαξε κάποια πράγματα στους κατοίκους.
1: Βέβαια, και στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της πόλης μας. Γιατί, ξέρετε, να δούμε όμως και την πλευρά...
0: Έχει τουρίστες στην περιοχή του Μόρεπο, η πλάση του Μόρεπο, που δεν είχε ποτέ. Εξαιτίας των Airbnb.
1: Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τι γίνεται, ότι η σύμβαση αυτή προέβλεπε ότι η ενοικίαση του χώρου δεν θα ήταν μόνο ο χώρος του εστιατορίου ή ο χώρος ο οποίος αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά ήταν πολύ μεγάλος χώρος, περισσότερος από αυτός που είναι μέσα στην πλάση του Μόρεπο. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή όλη αυτή η σύμβαση θα πρέπει το ενίκιο της σύμβασης να υπάρχει σε ποσοστό αναλογίας με το ενίκιο ήταν πάρα πολύ υψηλό. Και το αποτέλεσμα είναι και ο ιδιώτης βέβαια να προσπαθήσει να βγάλει τα χρήματα τα οποία έδινε στο Δήμο. Θα πούμε ότι όμως αυτή είναι η μοναδική πλάζ της Κέρκυρας. Είναι η μοναδική πλάζ των δημοτών, η μοναδική πλάζ που μπορούν οι οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, οι παιδιά να πάνε εκεί για να κάνουν τον μπάνιο τους. Άρα θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβασή τους και να είναι δυνατή όχι μόνο από τις πόρτες οι οποίες κλείνουν, αλλά και λόγω των τιμών των οποίων υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια οικογένεια να πάει εκεί και να δίνει 30 και 40 ευρώ για να νοικιάσει καρέκλες και ομπρέλα,
0: έτσι. Και 50.
1: Ναι, και 50, ναι, όπως το λέτε. Λοιπόν, όπως επίσης και οι τιμές στα βασικά προϊόντα, δεν λέμε σε όλα, όπως υπάρχει διατίμηση μέσα στα πλοία και σε βασικά, δηλαδή σε ένα τοστ, σε ένα νερό, σε ένα αναψυκτικό, έτσι να υπάρχει και εκεί. Βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να είναι και η ανάλογη τιμή ενοικίαση. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει κανείς να τα υπολογίσει και να πει ότι πλέον δεν μπορείς να έχεις την πλάση του Μόρεπο, το Βίδο ή τις άλλες περιοχές που πηγαίνουν οι κάτοικοι και πρέπει να πηγαίνουν να είναι περιοχές εκμετάλλευσης. Αυτές οι περιοχές πρέπει βέβαια να αφήσουν κάποια έσοδα στο Δήμο, αλλά θα πρέπει και οι πολίτες να πηγαίνουν, να μπορούν να πηγαίνουν και να τις επισκέπτονται και να κάνουν το μπάνιο τους.
0: Αυτή, κύριε Βέργη,
1: η επιστολή που στείλαμε.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή τα ψάχνετε εσείς τα πράγματα, έχετε ψάξει αν πράγματι ο Δήμος έχει αυτή τη δυνατότητα? Και το λέω αυτό γιατί όταν είναι να γίνει μια δημοπρασία για το δημόσιο, αυτό που είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να κάνουν είναι να δώσουν, να δώσουν το ακίνητο, να το νοικιάσουν σε αυτόν που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός και ενδιαφέρον μεγάλο, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν μπορεί να το δώσει κάποιον που είναι, έδωσε μια φτηνότερη τιμή.
1: Ναι, αλλά εξαρτάται βέβαια τι όρους θα βάλει στη σύμβαση, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχουν τέτοιοι όροι μέσα στη σύμβαση, οι οποίοι θα είναι απαγορευτικοί για οποιονδήποτε ιδιώτη να δώσει πολύ μεγάλη τιμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να υπάρχει, αφού είναι δημοτική πλάση, να υπάρχει ένας ναυάγος όσθης. Δεν θα πρέπει να συντηρείται η εξέδρα, η οποία, εάν η εξέδρα αυτή πέσει μετά, δεν μπορεί να ξαναγίνει. Υπάρχει και διατηρείται επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λοιπόν, είναι λοιπόν κάποιοι περιορισμοί. Ο χώρος δεν θα πρέπει να είναι καθαρός? Δεν θα πρέπει να συντηρείται αυτός ο χώρος? Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στη σύμβαση την προηγούμενη και γι' αυτό βέβαια ήταν και μεγάλο το ενίκιο.
0: Εν τω μεταξύ, παρατήρησα μία φορά που πήγα πέρσι στο Μπορεπό ότι συνέβαινε το εξής. Επειδή οι καρέκλες και τα καθίσματα ήταν πάρα πολύ ακριβά, ο κόσμος είχε στριμωχτεί όλος πάνω στην εξέδρα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όχι μόνο πάνω στην εξέδρα, αλλά και υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσαν, αφού ήταν πάνω στην εξέδρα, θα έπρεπε να κατεβαίνουν για να μπορούν να μπουν, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα να κολυμπήσουν. Εντάξει, δεν είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν μπορούν να κατέβουν από τις σκάλες και να μπουν σε κάποια νερά τα οποία δεν είναι αβαθή, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλα αυτά μπορούν να τα προβλέψουν και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουν και με την αρχαιολογία. Αφού είναι δημοτική πλάση και αφού είναι ο μοναδικός χώρος στον οποίο οι ιδιώτες μπορούν να πάνε να κολυμπήσουν, να αφαιρέσουν κάποιες πέτρες οι οποίες πλέον κάνουν την πρόσβαση αδύνατη μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, δηλαδή θα πρέπει να τη φτιάξουν και η Δημοτική Αρχή μπορεί να τα κοιτάξει και πρέπει να τα κοιτάξει όλα αυτά.
0: Μικρές λεπτομέρειες που όμως είναι καθοριστικές. Όλη αυτή η μανία για ανάπτυξη και η πολύ μεγάλη ζήτηση για κάθε τι στην πόλη της Κέρκυρας, στην Κέρκυρα συνολικά, έχει οδηγήσει τις τιμές σε απίστευτα... έχει οδηγήσει τη ζήτηση σε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι περνάμε πλέον πολύ έντονα στη φάση της διεκδίκησης. Έχουμε περάσει μάλλον εδώ και πολύ καιρό στη φάση της διεκδίκησης να κατοχυρωθεί ο δημόσιος χώρος για να μπορούμε να περπατάμε, να μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας, να μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να μπορούμε να μην υπάρχει εκμετάλλευση παντού.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει πλέον για τον κοινό, δηλαδή για τον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα, για το μικρό μεσαίο, αυτός που έχει μια μικρή επιχείρηση ή για αυτόν ο οποίος είναι εργαζόμενος ή υπάλληλος ή δημόσιος υπάλληλος, έχει γίνει απαγορευτική πλέον η κίνηση μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Δηλαδή δεν μπορείς να καθίσεις να πιεις ένα καφέ, να καθίσεις να πάρεις ένα αναψυκτικό. Οι τιμές είναι απαγορευτικές πλέον.
0: Εγώ θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια, όχι πολύ μακριά, σχετικά πρόσφατα, ηλικιωμένα ζευγάρια να πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί που ήταν το πόστο τους και να πίνουν μία πρωτοκαλάδα ο καθένας. Καθότανε 1-2 ώρες και χαζεύανε την κίνηση, παίρνανε τον αέρα τους και γυρνάγανε σπιτάκι τους ευχαριστημένοι. Μπορεί να γίνει αυτό τώρα?
1: Όχι, είναι εύκολο? Είναι απαγορευτικό. Είναι απαγορευτικό όταν ο άλλος έχει μια σύνταξη, ας πούμε, ή έχει ένα μισθό και έχει τις υποχρεώσεις, τις μεγάλες υποχρεώσεις για να μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Πώς μπορεί να δώσει, μα σας λέω, ένα ζευγάρι μόνο να πάει για να καθίσει, θέλει να πιει ένα καφέ, θέλει 10 ευρώ. Μα είναι δυνατόν? 10 ευρώ επί 30 είναι 300 ευρώ. Μόνο για να πάρει ένα καφέ να πιει. Πλέον θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση ουσιαστικά και να κοιτάξουμε το δημόσιο χώρο τελείως διαφορετικά. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους δημότες και στους πολίτες. Δεν είναι όλα προς πώληση, δεν είναι όλα προς εκμετάλλευση. Βεβαίως και να υπάρχουν τα καταστήματα, βεβαίως και να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία, έτσι.
0: Εν κατακλείδη, να πούμε στον κόσμο τι είναι, ποιοι είστε, ποιοι φορείς συνεδριάσατε και τι ζητάτε ακριβώς από το Δήμο και πώς το ζητήσατε, δηλαδή στείλατε επιστολή, τι κάνατε?
1: Στείλαμε επιστολή και προς τον κύριο Δήμαρχο, στους σχετικούς αντιδημάρχους, στην οποία του ζητάμε με τη νέα σύμβαση εγκαίρως να προετοιμαστεί, βεβαίως να υπάρξει και διάλογος με τους συλλόγους, γιατί η πλάση του Μορεπό όπως και το Βίδο είναι χώροι οι οποίοι πρέπει να επισκέπτονται και είναι απαραίτητο να επισκέπτονται από τους Κερκυραίους. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια συζήτηση πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της σύμβασης, ώστε να γίνει με τέτοιο τρόπο και να είναι να προβλεφθούν όλα αυτά τα οποία είπαμε. Δηλαδή, αν θέλετε να τα ξαναπούμε, είναι
0: πολύ
1: ότι...
0: Πολύ σύντομα, ναι.
1: Πολύ σύντομα. Το πρώτο απ' όλα θα πρέπει το πορτόνι κάτω, όπως είναι στην παραλία, όπως βλέπουμε την παραλία αριστερά, θα πρέπει να είναι ανοιχτό, έτσι, και σύμφωνα και με τον νόμο και με το σύνταγμα και όλα, οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες. Λοιπόν, μετά είναι να παραχωρηθεί μόνο το εστιατόριο και ο απολύτως απαραίτητος χώρος ώστε να αναφυχθούν τα τραπεζοκαθίσματα. Όχι όλος ο χώρος, γιατί μετά δυσκολεύει πραγματικά το τίμημα της σύμβασης, το οποίο αν είναι υψηλό, βεβαίως και ο ενοικιαστής και ο άνθρωπος ο οποίος θα το εκμεταλλευτεί θα πρέπει να έχει και υψηλές τιμές. Να προβλεφθούν να υπάρχουν προσιτές τιμές στα βασικά προϊόντα, στο νερό ή σε σάντουιτς ή σε τέτοια μικροπροϊόντα. Και αυτό μπορεί να γίνει όπως υπάρχει και η σχετική νομοθεσία που καλύπτει τα πλοία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να υπάρχει η απομάκρυση των πετρών και των μπαζών που βρίσκονται στο βυθό σε συνεργασία, όπως είπαμε, με την αρχαιολογική υπηρεσία. Να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας του χώρου με ήπια κοινωνική εναλλακτική μορφή διαχείρισης, όπως για παράδειγμα το ΚΙΣΠΕ ή άλλα κοινωνικά συνεταιριστικά σχήματα, ή ακόμη και από το Δήμο, γιατί όχι. Θυμάστε στον κήπο του λαού αυτό το ωραίο το καφέ που υπήρχε μέσα σε χαμηλές τιμές και πήγαινε και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι έγινε μετά και ποιους ενοχλούσε και σταμάτησε η λειτουργία του. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος, κυρία. Και επίσης να αποδοθεί η τάση του μορεπός στους πολίτες. Κυρία Παγκράτη, πρέπει πραγματικά από εδώ και πέρα, ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο, η σκέψη μας να είναι ότι ο χώρος αυτός ανήκει στους δημότες και έτσι πρέπει να παραμείνει.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, νομίζω τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε.
1: Κυρία Παγκράτη, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε πολύ σύντομα, γιατί θα γίνουν και ανακοινώσεις από το διασυλλογικό όργανο.
0: Δεν άκουσα τι είπατε.
1: Λέω, πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε, γιατί από το διασυλλογικό όργανο, ναι, θα γίνουν ανακοινώσεις και για την πόλη αλλά και για το Βίδο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

9:49 η ώρα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, να σας ενημερώσουμε ότι κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΚΚΕ ερώτηση στο Κοινοβούλιο για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε δεκάδες επαγγελματίες και ψαράδες για παραβάσεις που καταγράφηκαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025 στο λιμάνι της Αλίπας στην Παλαιοκαστρίτσα. Αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι ότι το λιμάνι της Αλίπας ήταν πάντα αλλιευτικό καταφύγιο και χώρος ελιμενισμού όλων των ειδών σκαφών. Αυθαίρετα το 2005 χαρακτηρίστηκε καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Έκτοτε ελάχιστα τουριστικά σκάφη είχαν ελιμενιστεί και τα τελευταία 3 χρόνια κανένα τουριστικό σκάφος δεν ελιμενίζεται. Όσα έρχονται παραμένουν αρόδου και φεύγουν για άλλα λιμάνια. Οπότε ο χαρακτηρισμός καταφύγιο τουριστικών σκαφών έχει αναιρεθεί στην πράξη. Απαιτείται άμεσα να αλλάξει και να γίνει λιμενικό καταφύγιο. Μέχρι να γίνει αυτό, να σταματήσει η καταγραφή ψευδεπίγραφων παραβάσεων από το λιμεναρχείο, ο Δήμος να απαιτήσει από την κυβέρνηση έστω και προσωρινή άδεια λειτουργίας του λιμανιού και να δώσει άδειες ελιμενισμού σε όσα σκάφη προβλέπει χωρητικότητα του λιμανιού με προτεραιότητα στους ψαράδες. Να ανακληθούν, ζητάει δηλαδή, να ανακληθούν άμεσα όλα τα πρόστιμα, το λιμάνι να περάσει ξανά στην κυριότητα του Δήμου και να είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο χωρίς εμπλοκή ιδιωτών. Να δοθεί άδεια λειτουργίας του λιμανιού από το Υπουργείο Τουρισμού και να ανανεωθούν οι άδειες ελιμενισμού των αλλιευτικών σκαφών και όσων άλλων σκαφών προβλέπεται. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το ΚΚΕ και η ερώτηση που έχει κατατεθεί από τους βουλευτές Νίκο Έξαρχο, Νίκο Καραθανασόπουλο, Γιαμάντο Μανολάκου και Νίκο Παπαναστάση από το ΚΚΕ.

Λοιπόν, λίγο πριν συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων, να σας πούμε ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει και φέτος το πρόγραμμα απεντόμωσης σε 1000 φρεάτια ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες γίνονται με επίγειους ψεκασμούς στα χαρτογραφημένα φρεάτια και στοχεύουν στην καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Τετάρτη, 6 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, διενέργεια εργασιών στην Παλιά Πόλη. Πέμπτη, 7, διενέργεια εργασιών στην Παλιά Πόλη και το Σαρόκο. Παρασκευή στη Γαρίτσα, το Σάββατο στο Μαντούκι. Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο κύριος Σπύρος Καραπάνος, επόπτης δημόσιας υγείας. Και υπάρχει ανάδοχος η τεχνοϊγιεινή σέρβις. Αυτά γράφει η ανακοίνωση του Δήμου. Λοιπόν, τώρα συνδεόμαστε με Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στένο του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή η διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Το ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εμείς ακούσαμε από το Earth News Radio το δελτίο ειδήσεων και τώρα επιστρέψαμε στο τοπικό μας πρόγραμμα. Να πω ξανά καλημέρα σε όσους συντέθηκαν τώρα με την Earth Κέρκυρας. Είναι η Μαρία Παγκράτη στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κωνσταντινίδης στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε καλεσμένο τώρα τον Αλέκο Αυλονίτη, τον ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την ερώτηση που έκανε πρόσφατα σχετικά με το Μουσείο Καποδίστρια. Έχει ενδιαφέρον αυτό, δεν θέλουμε να κλείσει το Μουσείο Καποδίστρια και δεν θέλουμε να είναι σε μια κατάσταση που θα ζητιανεύει λεφτά συνεχώς. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Αυλονίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παγκράτη, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, όπως τα είπα τα πράγματα, εσείς για ποιο λόγο καταθέσατε αυτή την ερώτηση? Τι σας κάνει να φοβάστε ότι το Μουσείο Καποδίστρια θα κλείσει?
1: Ακούστε, το Φλεβάρι που πέρασε λάβαμε, φαντάζομαι όχι μόνο οι βουλευτές αλλά και άλλοι θεσμικοί φορείς, μία επιστολή από τα πνευματικά μας ιδρύματα τα οποία διαχειρίζονται το Μουσείο Καποδίστρια. Μιλάω για τη Φιλαρμονική,
0: την παλιά,
1: την παλιά Φιλαρμονική, μιλάω για την αναγνωστική εταιρεία και για το
0: εταιρεία κεντρικών σπουδών.
1: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Αλακράτη. Βεβαίως, αυτά λοιπόν τα τρία πνευματικά ιδρύματα είναι εκείνα τα οποία διαχειρίζονται το Μουσείο Καποδίστρια. Το Μουσείο Καποδίστρια λοιπόν μετά από κόπους τον διαμορφώθηκε ως τέτοιο με την οικονομική βοήθεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Πολιτισμού και σε κάθε περίπτωση από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, για να τα πω έτσι μαζεμένα. Αλλά όμως για να μπορέσει ένα τέτοιο ίδρυμα να είναι ζωντανό και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα πρέπει να έχει τακτικές αποδοχές ώστε και να προγραμματίζει και σε κάθε περίπτωση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και με μόνιμο τρόπο τις δουλειές για τις οποίες προορίζεται, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κέντρο κυριακών σπουδών. Κάνει ψηφιοποίηση της ιστορίας του Ιάννη Καποδίστρια. Κάνει διάφορες, εν πάση περιπτώσει, υπηρεσίες, αποδίδει υπηρεσίες στον κυριακό λαό και όχι μόνο, οι οποίες χρειάζονται πρόσωπα, για τα οποία πρόσωπα θα πρέπει να αμείβονται. Όταν λοιπόν δεν έχεις ένα σταθερό έσοδο και να προγραμματίζεις κάθε χρόνο τις δουλειές σου, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αποτελεί ένα από τα πιο αρνητικά, τις πιο αρνητικές καταστάσεις για οποιοδήποτε οργανισμό, ακόμα και για την οικογένειά μας. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, λαμβάνουμε από αυτά τα τρία πνευματικά ιδρύματα ένα έγγραφο με το οποίο ουσιαστικά μας ταρακουνάει, λέγοντας συγκεκριμένα ότι πλέον το Μουσείο Καποδίστρια έχει τέτοια προβλήματα τα οποία το οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο. Μην ξεχνάμε ότι τη διάρκεια του χειμώνα είναι κλειστό, έτσι. Όταν λοιπόν υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό μουσείο αφιερωμένο στον Ιάννη Καποδίστρια, που στο χώρο του μουσείου έχουν συλλεγεί τα κειμήλια τα δικά του, τα κειμήλια της οικογένειάς του, και σε κάθε περίπτωση κάνει τέτοιου είδους εργασίες που πριν από λίγο ανάφερα, τότε εκδηλώθηκε και από μένα το ενδιαφέρον να κάνω μια ερώτηση επίκαιρη προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία ήρθε προχτές στην Βουλή, στην Ολομέλεια, και μου απάντησε. Εκεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αφού αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το Μουσείο Καποδίστρια είναι ένα, να το πω, ένα ιδιωτικό ίδρυμα, ένα ιδιωτικό νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν μπορεί εξ αντικειμένου να χρηματοδοτείται μόνιμα από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή από την κυβέρνηση, λόγω του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος, συζητήσαμε με την κυρία Μενδώνη

0: Σιβώνης, τον τρόπο που θα μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους ενίσχυση, πέραν του γεγονότος ότι κάθε χρόνο μπορεί να παίρνει μια ενίσχυση αφού υποβάλλει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού, να πάρει δηλαδή μια χρηματοδότηση της τάξης των 15-20.000 ευρώ. Το Μουσείο Καποδιστρία ζητά μόνιμη επιχορήγηση που να του δίνει όλο αυτό το αίσθημα ασφάλειας για να μπορέσει να συνεχίσει την λειτουργία και να παράγει το έργο του. Εκεί λοιπόν εγώ τουλάχιστον πρότεινα τρεις λύσεις θεσμικού χαρακτήρα, έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο να δίνει αυτά τα χρήματα παρακάμπτοντας το ασφιχτικό νομικό πλαίσιο. Μίλησε για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Έχουμε τέτοια παραδείγματα χρηματοδότησης, παραδείγματος χάρη, των διπλεθές στην Ελλάδα. Και έτσι με συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να μπορούσαμε μέσα στα πλαίσια μιας προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού να χρηματοδοτείται σε αιτήσια βάση. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για μένα ότι μετά από τη συζήτηση αυτή ευρέθηκε μια τέτοιου είδους λύση. Επικοινώνησα με τον κύριο Περικλή Παγκράτη, ο οποίος είναι επικεφαλής, να το πω χοντρικά, του Μουσείου του Διονυσίου Σολομού, και τον κύριο Παδοβά της Παλιάς Φιλαρμονικής, τον πρόεδρο, και αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνάντηση που σκοπό θα έχει είναι να βρούμε με πιο πρακτικό τρόπο εκείνα τα θεσμικά βήματα, έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη νομική ενέργεια και να μπορέσει έτσι μόνιμα το κράτος να μας χρηματοδοτεί δια του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι μια καλή εξέλιξη. Νομίζω στο δελτίο τύπου έχουμε καταγράψει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κινήσουν τη διαδικασία τα τρία πνευματικά ιδρύματα αυτά, ώστε να συναντηθούμε κάποια στιγμή, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Νομικά τουλάχιστον μπορώ να δουλέψω και να βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι θα βρούμε μια μόνιμη λύση και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γι' αυτό. Αρκεί να κάνουμε συντονισμένες ενέργειες, αυτοί οι φορείς που σας είπα προηγούμενα, ώστε να διαμορφώσουμε το νομικό πλαίσιο. Αν χρειαστεί δε και νομοθέτηση, αν χρειαστεί οτιδήποτε που θα πρέπει να πάμε στη Βουλή για να το διαμορφώσουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
1: Μακάρι να το πετύχετε, μακάρι να το πετύχετε αυτό, γιατί ακολουθούν και άλλα τα οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Και το λέω με πλήρη γνώση του τι συμβαίνει και σε άλλα ιδρύματα. Ξέρετε, έχω στο νου μου ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή και θα το πω. Άμα τελειώσει το έργο για το κτίριο Γιαλινά, θα πρέπει να γίνει κάτι εκεί. Γιατί ο Γιαλινάς, ο τελευταίος απόγονος του Γιαλινά, έχει αφήσει πάρα πολλά έργα του μεγάλου ζωγράφου και τα οποία διαχειρίζονται αυτά τα ιδρύματα που λέτε μέσα από το Ίδρυμα Γιαλινά. Αυτοί αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο.
0: Πολύ σωστά το επισημάνατε αυτό. Πολύ σωστά το επισημάνατε. Όμως, επαναλαμβάνω, οι παλιές, ας πούμε, διαμορφωμένες σχέσεις του λαού κάθε περιοχής με τα ιδρύματά του, που ήταν πολύ σημαντικές, δηλαδή ο εθελοντισμός, η οικονομική βοήθεια, η προσπάθεια για την ανοικοδόμηση κτηρίων δημοσίου χαρακτήρα, που είχαν καθορίσει ουσιαστικά την υποδομή του νέου ελληνικού κράτους, έχουν πάψει να υπάρχουν. Αναφέρομαι δηλαδή ουσιαστικά στην ανοικοδόμηση του κράτους με τους μεγάλους ευεργέτες εκείνης της εποχής.
1: Ήρθε στο μυαλό μου, οι μεγάλοι ευεργέτες.
0: Ναι, τώρα πια είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι τέτοιοι. Και κυρίως αυτοί που βοηθούν είναι άνθρωποι που έχουν υψηλό βαλάντιο και τους διακρίνω σε αυτούς που πραγματικά έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν και το κάνουν, αλλά και άλλοι που το κάνουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας εξ αυτών είναι και η φορολογική τους λάθρηση. Φαντάζομαι το ξέρουν πάρα πολύ αυτοί, ο κόσμος που μας ακούει τώρα.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνονται αυτά. Τώρα, νομίζω ότι τα ιδρύματα δεν δυσκολεύονται να κάνουν μια προσεκτική προσπάθεια για να γίνει μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Αυτό θα γίνει, κυρία Παγιάδη, θα γίνει. Μιλάμε ότι είναι, όταν μιλάς με σοβαρούς ανθρώπους, όπως ανάφερα προηγουμένως, τους δύο επικεφαλείς των δύο πνευματικών ιδρυμάτων, πνευματικά ιδρύματα δηλαδή που έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στην πατρίδα μας, όπως είπα προηγουμένως, στο Περιγλίου του Μπαγκράτη, τον αγαπημένο μου συνάδελφο και τον Σπύρο Μπαλοπά, που διαχρονικά έχει βοηθήσει από τη θέση του Προέδρου την παλιά φιλαρμονική μας. Φαντάζομαι ήδη θα έχει συμφωνηθεί, θα έχει συνοηθεί, θα έχουν συνοηθεί και με τον Πρόεδρο της Αναστικής Εταιρείας, ο οποίος και αυτός, ο κ. Μακρύς, ο οποίος και αυτός προσφέρει σπουδαίο έργο στην Αναστική Εταιρεία. Νομίζω ότι θα βρεθούν λύσεις. Εγώ είμαι διαθέσιμος από τις γνώσεις που έχω και τις νομικές, αλλά και τις αποκτηθήσεις από την επί 7 χρόνια άσκηση της βουλευτικής μου ιδιότητας, αλλά και οποιοδήποτε άλλος μπορεί να βοηθήσει, έτσι ώστε στην πρώτη φάση να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε και οι εκπρόσωποι των τριών πνευματικών μας ιδρυμάτων, αλλά και οι βουλευτές μας και ο Δήμαρχος της Κέρκυρας, εννοώ της Κεντρικής Κέρκυρας, αλλά και ο Περιφερειάρχης, να κάτσουμε να συνοηθούμε. Νομίζω ότι θα υπάρξει άρνηση σε μια τέτοια προσπάθεια που θα βοηθήσει τον τόπο μας και θα βοηθήσει ουσιαστικά στη συνέχεια της λειτουργίας του πνευματικού στην κυριολεξία κέντρου του Μουσείου του Ιωάννη Καποδίστρια. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κερκυραίων αγαπάει τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, αγαπάει τον ίδιο και μάλιστα ως φυσικό πρόσωπο.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Βλονίτη, χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία, μαζί με τη δική σας την ανακοίνωση, ήρθε και μία ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, του κ. Τρεπεκλή, η οποία μας έλεγε εν ολίγης ότι είχε μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, στα πλαίσια ενός συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, και το οποίο, η οποία συνάντηση είχε το δικό της ενδιαφέρον. Με την έννοια πια δηλαδή, ότι τέθηκε εκ μέρους του Περιφερειάρχη το θέμα της του Αχιλλείου. Το Αχίλλειο, ναι. Η κυρία Μενδώνη λέει ότι αποκλειστικά ευθύνη της ΕΤΑΔ είναι και ότι θα πρέπει με αυτό εκεί να στραφούμε. Έχετε κάποια πληροφόρηση, έχετε δουλέψει για το θέμα του Αχιλλείου εσείς, έχετε κάνει και ερωτήσεις επανειλημμένα και έχετε κάνει καυγά δηλαδή.
0: Μ' αρέσει που το θυμάστε. Κοιτάξτε,
1: ναι, είχα είναι κάνει το ρεπορτάζ τότε.
0: Ναι. Είναι σοβαρό το θέμα της αποκατάστασης του Αχιλλείου. Δηλαδή το να μην μπορούμε με χρήματα τα οποία ήταν διαθέσιμα εδώ και χρόνια να ολοκληρώσουμε ένα έργο επισκευής του Αχιλλείου. Δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Λόγω της επιλογής συγκεκριμένης εργολάβου εταιρείας, των αδυναμιών των νομικών και των θεσμικών που υπάρχουν σε σχέση με την ανάθεση ενός τέτοιου έργου σε ειδική εργολάβο εταιρεία, την εξέλιξη του έργου, την εγκατάλειψη του έργου κτλ. Από την εταιρεία και εν πάση περιπτώσει την... Το όχι έκδηλο ενδιαφέρον της ΕΤΑΡ για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών με ταχύτατο τρόπο δημιουργούν μια εικόνα που καθόλου δεν είναι αισιόδοξη. Και η τελευταία ουσιαστικά πληροφόρηση την οποία έχω είναι ότι έχει επέρθει μια συμφωνία με την εργολάβο εταιρεία, έτσι ώστε 2 ή 3 χρόνια, αν γνώριζα ότι θα με ρωτούσετε γι' αυτό, θα είχα βρει την πληροφόρηση έτσι ώστε να είμαι απόλυτα ακριβής.
1: Δεν πειράζει, θα σε επόμενη συνέντευξη μπορούμε να τα πούμε αυτά. Ναι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους σας για αυτή την υπόθεση και είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν καινούργιες πληροφορίες. Το θέμα είναι να μην το αφήσουμε και εμείς από την πλευρά της Κέρκυρας.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, το παρακολουθούμε. Και φαντάζομαι το παρακολουθούν όλοι. Το θέμα είναι εάν είναι εκπεφρασμένη η θέληση της ΕΤΑΔ για τον πλήρη έλεγχο της εξέλιξης των εργασιών, για την έβρεση λύσεων σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη, την συγκεκριμένη εξέλιξη της επιστημονικής ουσιαστικά διαφύλαξης των εκθεμάτων στο μουσείο, και εν πάση περιπτώσει να φαίνεται ότι η ΕΤΑΔ έχει τεράστιες υποχρεώσεις απέναντι στον κερκυραϊκό λαό. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προστατεύσουμε το μουσείο. Πριν από λίγες μέρες πληροφορήθηκα με την υποβολή μιας μήνυσης που είχα κάνει, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με το ότι είχε μετατραπεί πριν από χρόνια σε μουσικοχορευτικό κέντρο. Υπήρξε ποινική εξέλιξη και τιμωρήθηκαν οι υπεύθυνοι πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως, θα πρέπει να υπάρξει και το ενδιαφέρον στη διοίκηση του μουσείου να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην επιλέγονται με τόσο αυστηρό κομματικό ενδιαφέρον, αλλά με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα αγαπάνε τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτό το μουσείο, το οποίο είναι ουσιαστικά σήμα καταδεθέν της Κέρκυρας.
1: Ένα από τα πιο επισκέψιμα μουσεία της Ελλάδας είναι.
0: Πόσα, να είναι περίπου τρίτο σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μετά την Ακρόπολη και την Κνωσό.
0: Και τώρα, ναι, και έχουμε φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιούμε μόνο τους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια.
1: Και αυτή σε κακό χάλι.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, ελπίζω, και το ενδιαφέρον μου όσο θα είμαι βουλευτής θα είναι αμέριστο, ελπίζω να ολοκληρωθούν γρήγορα οι εργασίες και να αποδοθεί στον κόσμο, στον λαό, το μουσείο της του Αχιλλείου, το οποίο είναι για μας τοπονύμιο, πώς να το πω, είναι brand name για τον κεκριακό τουρισμό, αλλά και όχι μόνο, και για τον πολιτισμό.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Αυλονίτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Μια
0: και
1: μεγάλη καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε μία βόλτα μέχρι τη Νότια Κέρκυρα να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και εκεί. Κύριε Αλεξάκη, μας ακούτε?
1: Καλημέρα, Ωραία.
0: Αφού μας ακούτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την περιγραφή του τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νότια Κέρκυρα ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα καινούργια και τα πιο επίγοντα προβλήματα, όπως είναι οι δρόμοι και ειδικά ο κεντρικός δρόμος για την Νότια Κέρκυρα, η Εθνική Λευκύμης. Αλλά εκτός από αυτό που είναι δουλειά της περιφέρειας, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα τέτοια θέματα. Πολλά, μα πολλά.
1: Αυτό είναι πάρα πολλά τα προβλήματα γενικότερα που ασχολούν το ΝΟΤΟ. Μπορεί να είναι κάποια τα πιο μεγάλα τοπία.
0: Δεν ακούγεστε. Δεν ξέρω αν...
1: Είναι λέω, αρκετά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το ΝΟΤΟ, είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα σοβαρά και τα μεγάλα τα οποία να είναι πιο οφθαλμοφανές, όπως είναι το κεντρικό οδικό δίκτυο, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια σειρά προβλημάτων, ειδικότερα τώρα που έχουμε πλέον μπει και στην τουριστική περίοδο, δυστυχώς παραμένουν και παραμένουν άλυτα με ευθύνη δυστυχώς της Δημοτικής Αρχής του Νότου. Παραλίες από ετοίμασης επιγραμματικά, να σας πω έτσι, να σας δώσω μια εικόνα να καταλάβετε και ακροατήσει τι μου μιλάμε. Παραλίες από ετοίμασης ακαθάριστες, λιμάντες κορμούς και σκουπίδια. Οδικό δίκτυο δημοτικό κατεστραμμένο, ίδρυυση. Τα παραλήματα συνεχίζουν δύο χρόνια τώρα, χωριά από το Γενάρη κιόλας χωρίς νερό. Φωτισμός, ανύπαρκτος, σκοτάδια παντού. Είναι προβλήματα πραγματικά τα οποία βιώνουμε και ως δημότες στον Νότο καθημερινά, τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή μας την ίδια. Αλλά τώρα πλέον και με την έλευση των πρώτων επισκεπτών, είναι μια εικόνα που αντικρίζουν, η οποία πραγματικά είναι τριτοκοσμική και είναι στεράφορο για την Νότια Κέρκυρα, η οποία πραγματικά είναι. Νομίζω μια περιοχή την οποία επισκεπτούνται πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες το καλοκαίρι, να έρχονται και να αντικρίζουν αυτή την εικόνα.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και μια περιοχή η οποία είναι πιο λιγότερο χτισμένη από άλλες περιοχές Κέρκυρας και εκεί βρίσκουν οι επενδυτές ενδιαφέρον και αρχίζουν να ψάχνουν για να φτιάξουν και καινούργιες υποδομές. Χτίζονται συνέχεια καινούργια ξενοδοχεία.
1: Σωστό. Σωστό, είναι μια περιοχή όντως πραγματικά, η οποία είναι, έτσι, έχει σημεία τα οποία είναι παρθένα, είναι λιγότερο οικοδομήσιμη, έχει αρκετά σημεία στα οποία θα μπορούσε κάποιος να επενδύσει. Είναι εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι ανοιχνεύουν στον Νότο για οικόπεδα προς επένδυση. Είναι η επένδυση. Βλέπουμε εδώ το Hilton στη Λευκύμη, επενδύσεις στη Μεσογείο από τεράστια ξενοδοχεία. Είναι πραγματικά ένα σημείο το οποίο πραγματικά ήταν προσεγμένο και νομίζω και διαχειρίσιμο από τους εθήνοντες. Νομίζω ότι θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει μια ανάπτυξη ήπια, από τη μία να συντηρηθεί δηλαδή ο πλούτος ο φυσικός ο οποίος έχει η Νότια Κέρκυρα και παράλληλα να αναπτυχθεί και τουριστικά ακόμα περισσότερο η περιοχή μας, η οποία είναι ήδη αναπτυγμένη και απαγράφει, αλλά θα μπορούσε πραγματικά να αναπτυχθεί περισσότερο. Αυτό είναι πραγματικό το οποίο λέτε.
0: Αυτό με τις παραλίες που δεν έχουν καθαριστεί ακόμα, το έχετε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί, το έχω φέρει τρεις φορές ως θέμα προς συζήτηση. Γενικότερα, όχι μόνο αποκλειστικά τις παραλίες, αλλά γενικότερα θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή και εν ώψη τουριστική σεζόν, αλλά και άλλες παρατάξεις. Για να είμαι δικαίως, να μην μονοπολώ εγώ τη συζήτηση ως παράταξη, νομίζω ότι και άλλες παρατάξεις στον τόπο, αλλά δυστυχώς, όπως και εσείς νομίζω παρατηρείτε από αναρτήσεις και από βίντεο τα οποία ανεβαίνουν συχνά πυκνά στα social media, τα οποία δυστυχώς δεν τιμούν το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πολλές φορές και εμάς που συμμετέχουμε σε αυτό. Αλλά δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, δυστυχώς, στα Δημοτικά δεν παράγεται συζήτηση επικοινωνική, δεν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την ενέργεια και δεν παράγουμε αποτέλεσμα και δεν λύνονται προβλήματα. Αυτό είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Δεν μου αρέσει που γκρινιάζω διαρκώς και μεταφέρω ένα αρνητικό κλίμα και μια εικόνα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Δεν συζητούνται δυστυχώς θέματα. Θέματα τα φέρνουν οι παρατάξεις μας και κόβονται, δεν συζητούνται. Για παράδειγμα, η τελευταία συζήτηση λογοδοσίας, η οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ερώτηση η πρώτη παράταξη της, του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Λέση. Δηλαδή, εκεί σταμάτησε η συζήτηση. Δηλαδή, δεν φτάσαμε καν στη δεύτερη ερώτηση. Φανταστείτε που είχαμε δύο και τρεις ερωτήσεις λογοδοσίας από κάθε παράταξη. Δεν προλάβαμε δηλαδή, να φτάσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Στα μισά της πρώτης διακόπηκε η συνεδρίαση με το Επιτελείο του Μάρκου. Οπότε δυστυχώς έρχονται θέματα όταν μας το επιτρέπει ο Δήμαρχος και έχει όρεξη, αλλά δυστυχώς δεν συζητούνται και δεν μείνουν φυσικά.
0: Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή βλέπω στις αναρτήσεις των πολιτών στα κοινωνικά δίκτυα ότι έχουν ξεκινήσει να κάνουν δουλειές μόνοι τους. Δηλαδή, είδα σύλλογο ο οποίος είχε αγοράσει ψυχρή άσφαλτο και έκλεινε λακκούβες.
1: Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, δεν είναι, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι κάτι καινούργιο για περιοχές. Είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Η αυτοδιοίκηση δεν τιμά τον ρόλο της και υπάρχουν πρωτοβουλίες πολιτών ή συλλόγων, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την αυτοδιοικητική και ειδικότερα στην Νότια Κέρκυρα, ευτυχώς που έχουν πρωτοβουλίες συλλόγων και επιχειρήσεων, θα λέγω να σας συμπληρώσω, τουλάχιστον για την άρχη σεζόν. Μουραϊτικά, που είναι η περιοχή μου, να σα πω την παραλία την καθαρίσε ο πολιτικός σύλλογος, στην οποία είμαι και πρόεδρος, μαζί με τη συνδρομή επιχειρηματιών των επιχειρήσεων που είναι στα πέριξ της παραλίας και είναι σε μια, σήμερα τελειώνω τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, σε μια κατάσταση τουλάχιστον που μπορεί να δεχτεί, έχει δεχτεί μάλλον, όχι μπορεί να δεχτεί, έχει δεχτεί γιατί έχει ξεκινήσει σεζόν επισκέπτες, αλλά βέβαια δεν είναι στην κατάσταση που θα πρέπει να είμαστε.
0: Τι χρειάζεται δηλαδή, το μηχάνημα που καθαρίζει δυναμό?
1: Είναι το μηχάνημα το οποίο καθαρίζει δυναμό, το οποίο δεν έχει περάσει τα τελευταία τρία χρόνια από τις παραλίες του Νότου, ενώ έρχονται οι αναθέσεις στα Δημοτικά Συμβούλια προς τους εργολάβους οι οποίοι θα αναλάβουν την εργασία και χρειάζεται και μια λεπτομερής η προετοιμασία της παραλίας, η οποία δεν μπορεί να την κάνει ένας σύλλογος ή ένας επιχειρηματίας. Είναι διαδρόμοι ξύλινοι οι οποίοι ή δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες παραλίες του Νότου ή υπάρχουν φθορές από το αλάτι της θάλασσας και χρειάζεται αντικατάσταση που γινόταν παλαιότερα. Δεν υπάρχει εφοπλισμός, δεν δουλεύουν τα ντουζ στις παραλίες, δεν υπάρχουν ναυαγόσώστες και όλα αυτά τα πράγματα. Οι εργασίες οι οποίες παλαιότερα γινόταν πριν την έναρξη του περίοδου για να είναι μια παραλία προετοιμασμένη. Και δεν μιλάω για να είναι μια παραλία με μπλε σημαία όπως ήταν σχεδόν όλες οι παραλίες του Νότου παλαιότερα, αλλά μια παραλία τουλάχιστον που θα μπορούσε να υποδεχτεί τους επισκέπτες, να είναι ασφαλής και να μπορεί ας πούμε, να φτάσει. Δεν μιλάω για τα σιτράκια για παράδειγμα, τα οποία υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο και δεν υπάρχουν πλέον στην Νότια Κέρκυρα. Άρα δεν είναι ούτε καν. Δεν μπορούν να αποδώσουν ούτε τα βασικά, ότι το σύστημα είναι, θα λέγαμε, προσβάσιμη για παραλία, όχι για ανθρώπους με ανάγκες, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, χρειάζεται μια προετοιμασία που δυστυχώς δεν έχει γίνει. Βέβαια, οι συλλόγοι, ξαναλέω και στα μοναδικά καθαρίστηκε παραλία, κάνουν ό,τι μπορούν, οι επιχειρηματίες και αυτοί από μόνοι τους κάνουν ό,τι μπορούν. Τουλάχιστον να μπορεί ο επισκέπτης να αντικρίσει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο. Βλέπαμε και εμείς οι ίδιοι πριν 15-20 μέρες στις παραλίες μας.
0: Ναι. Έχουν διαμορφωθεί και άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτό τώρα με τις παραλίες και τους μεγάλους όγκους που έχει ξεβράσει η θάλασσα. Έχουμε από τον Καλαμά, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά όλα έχουν φυγεί.
1: Δεν έχουν φύγει όλα. Έχουν φύγει σε κάποια σημεία που υπήρξε η δράση η οποία και τις αναφέρατε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες παραλίες που καθαριστήκαν, αλλά ξαναλέω πάλι δεν έχει γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για να είναι μια παραλία καθώς πρέπει, όπως πρέπει για να διαχειριστεί μια περιοχή όπως είναι ο Κάβος, όπως είναι ο Αγίος Γεώργιος, όπως είναι ο Μαραθιάς, όπως είναι η Αμοραΐτικα, όπως είναι περιοχές οι οποίες παίρνουν και δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Είναι άλλες περιπτώσεις, όπως είπατε και εσείς, ο πολιτικός σύλλογος, για παράδειγμα, θυμάμαι το Όχι Ραλεκτήμης, ο οποίος το τελευταίο δίμηνο έχει προχωρήσει και επισκευάζει τις πλάκες στον πεζοδρόμο της Δεχήμης ως πολιτικός χωρίς τη συνδρομή του Δήμου ή της Πολιτείας, αλλά από μόνοι τους. Οπότε είναι πραγματικά ενέργειες οι οποίες είναι αξιοέπαινες και πρέπει να τις αναφέρουμε, που γίνονται και βοηθούν μια κατάσταση, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος των δημοτών, δεν είναι αυτός ο ρόλος των συλλόγων. Είναι μια ευθύνη η οποία πρέπει να αναλάβει κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό νομίζω, αλλιώς να μας εξηγήσουν πίσω ότι είναι το μήμα που κατέβηκαν στις εκλογές και κατέβηκαν, δεν το καταλαβαίνω. Και πραγματικά είναι και μια προσπάθεια που δυστυχώς δεν δίνει το αποτέλεσμα το οποίο οφείλει να δώσει. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την κατάσταση και ως δημότητα στο Δήμο, αλλά δεν γίνεται σωστή δουλειά. Δεν γίνεται. Και το μεγαλύτερο θέμα για μένα είναι η ασφάλεια. Δηλαδή και οι παραλίες δεν καθαρίστηκαν, αλλά δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Υπάρχουν κωδικά κορμί οι οποίοι δεν μπορούσαν να μεταφερθούν γιατί ήταν μεγάλο ο όγκο και το βάρο, για παράδειγμα. Σε κάποιες περιοχές ήρθαν κάποιες μπουλντόζες από ιδιώτες, σε άλλες περιοχές δεν υπήρχε το ανάλογο εργαλείο για να βγάλει τους κορμούς. Οπότε υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν είναι, θεωρώ ότι αυτή που πρέπει να είναι για τους επισκέπτες οι οποίοι, ξαναλέω, έχουν ξεκινήσει εδώ από το Πάσχα κιόλας και έρχονται στην Νότια Κερκίδα.
0: Τα ακούω όλα αυτά που λέτε με μεγάλη σοβαρότητα.
1: Είναι σοβαρά προβλήματα και δεν είναι η πρώτη σεζόν. Είναι η τρίτη σεζόν της σημερινής Δημοτικής Αρχής.
0: Δηλαδή, όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που περιγράφονται από την πλευρά του Δήμου, ότι δεν έχει λεφτά, είναι αλήθεια? Έτσι είναι τα οικονομικά του Δήμου Νότιας Κέρκυρας?
1: Κοιτάξτε, τα οικονομικά του Δήμου, νομίζω όπως και σε άλλους Δήμους, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην είναι καλά. Το θέμα είναι τι προετοιμασία για εμάς τουλάχιστον και για τη δική μου παράταξη και τι προετοιμασία και τι σχεδιασμό έκανε η δημοτική πλειοψηφία για να είναι σε την κατάσταση. Γιατί δυστυχώς, για να πάμε από το τελευταίο σοβαρότερο θέμα το οποίο διόγκωσε ουσιαστικά το πρόβλημα το οικονομικό το οποίο επικαλούνται δυστυχώς σήμερα, είναι για παράδειγμα το σημαντικό κατ' εμάς θέμα και πολυέξοδο πράγματος των απορριμμάτων. Όταν ένας δήμος, όπως είναι η Δήμητρια, μικρός δήμος, ο οποίος δεν έχει ο οποίος καταρχάς έχει έσοδα, γιατί έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν το καλοκαίρι με τους τουρίστες. Άρα είναι ένας μικρός δήμος μένα, αλλά έχει αρκετά έσοδα. Όταν αυτό το δήμο με το καλημέρα το χρεώνεις 6 και 7 εκατομμύρια ευρώ για τα απορρίμματα και δεν έχει έρθει με ένα σχέδιο και ένα όραμα να μειώσεις τα έξοδα αυτά ώστε να αποκομίσεις κάποια έσοδα για να παράγεις έργο, τότε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δυστυχώς έχει να κάνει με την Δημοτική Αρχή, η οποία δείχνει πλέον ανεπαρκής και σε αυτό το τομέα. Ήρθε χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο, κανένα απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό. Ήρθε να διαχειριστεί και όταν δεν έχει σχέδιο για να μας καταγράφει, δυστυχώς
0: προχωράς. Παρ' όλα αυτά, κύριε, για να φέρω έτσι μια αντίρρηση για το θέμα, παρ' όλα αυτά έκανε μια προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένα ΣΜΑ στην Νότια Κέρκυρα ώστε να μειωθεί το κόστος των απορριμμάτων, το κόστος διαχείρισης. Και θα μειωθεί αν δημιουργηθεί ένα ΣΜΑ στη Νότια Κέρκυρα, ένα σταθμό μεταφόρτωση δηλαδή, έτσι ώστε να φεύγουν τα σκουπίδια κατευθείαν από το λιμάνι τη Λευκή, μην τα παίρνετε βόλτα στην πόλη και μετά πάλι νότο και άστα να πάνε.
1: Ναι, θα συμφωνήσω στο δεύτερο σκέλος.
0: Με το ΣΜΑ όμως τι γίνεται? Δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Θα συμφωνήσω με το δεύτερο σκύλο στο πρώτο ότι ο ΣΜΑ θα έδινε μια βοήθεια οικονομική μειώνοντας το κόστος αυτό, αλλά θα διαφωνήσω με το δεύτερο σκύλο ότι έκανε μια προσπάθεια. Διότι πάμε για τρίτο χρόνο δημοτικής και ΣΜΑ δεν έχουμε και δεν είναι διαφωνία. Καταρχάς η σημερινή με την Αρχή έχει την πλειοψηφία του Συμβουλίου. Άρα αν είχε σχέδιο πραγματικά θα το έχει εφαρμόσει. Όπως εφαρμόζει άλλες αποφάσεις, τις οποίες η αντιπολίτευση διαφωνεί. Άρα, αν υποθετικά κάνουμε ένα case study για πόσες εργασίες και λέγαμε ότι η αντιπολίτευση είναι η κακή, ο κακός της παρέας και δεν θέλει να παραχθεί έργο, θα σας έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί, θα μπορούσε υποθετικά να διαφωνεί, αλλά η δημοτική πλειοψηφία να εφαρμόζει, καθότι έχει την πλειοψηφία. Όπως κάνει, ξαναλέω, σε θέματα τα οποία διαφωνείται η πολίτευση. Πολλά θέματα περνάνε τον τελευταίο μήνες από το Συμβούλιο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, ενώ ο κ. Χιμαγιώτης, ο προηγούμενος δήμαρχος, ο οποίος στρατήθηκε, έφερε ο θέμα το ΣΜΑ, έφερε ένα βίντεο ουσιαστικά το οποίο μας παρουσίασε τις σκέψεις του για το πώς οραματίζεται αυτή η δημοτική πλειοψηφία του ΣΜΑ, πέραν από εκεί έγινε κάτι άλλο και έφυγε. Και ο σημερινός δήμαρχος της Σταυαδίας, λοιπόν, έφερε έναν κύριο ο οποίος ήθελε να μας κάνει μια ενημέρωση από μια εταιρεία η οποία θα αναλάμβανε την εργολαβία του ΣΜΑ. Έγινε μια ενημέρωση, μια έκθεση ιδεών, θα έλεγα, δημοτικού, επίπεδου δημοτικού, που θα μπορούσε να κάνουν και τα παιδιά μου, τα οποία είναι στην τετάρτη δημοτικού. Και πέρα από αυτό, τίποτα άλλο θέλω να πω. Δεν έχει έρθει μια πρόταση να συζητηθεί και να εφαρμοστεί αυτή η πράξη, η οποία, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Μήπως τελικά κάποιοι δεν θέλουν το ΣΜΑ στον Όντο? Μήπως τελικά δεν θέλουν να μειώσει το κόστος? Ρωτάω τώρα εγώ. Γιατί, όπως πολύ σωστά λέτε, η προηγούμενη δημοτική αρχή άφησε ένα ΣΜΑ του κόσμου στην πεδαγωγική κίνηση. Η νέα δημοτική αρχή δεν το χρησιμοποιήσε. Ένα εκατομμύριο ευρώ χρεώθηκαν οι δημότες του Νόντου από τη νέα δημοτική αρχή, διότι θεώρησαν ότι δεν θέλουν να λειτουργήσει το μεταφερόμενο ΣΜΑ που άφησε η προηγούμενη δημοτική αρχή του Κυλιλέση. Και εξήγηλαν τότε ότι έχουν μια καλύτερη λύση, την οποία θέλουν στο τραπέζι. Δεν είναι πολύ στο τραπέζι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει φέρει ΣΜΑ η σημερινή αρχή. Είπε, μίλησε ο Δήμαρχος για ένα ΣΜΑ στα ελεύθερα στις Αγιάδες, όπως μιλάει γενικότερα και αντιπανίζει και γενικότερα εξαγγείλει πράγματα, αλλά έχουμε μείνει εκεί και εμείς περιμένουμε.
0: Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν διαφωνίες και ότι δεν πρόκειται να φέρει την αστυνομία να χτυπήσει τον κόσμο για να κάνει ΣΜΑ.
1: Άρα πώς εξαγγείλεις ένα ΣΜΑ στα ελεύθερα στο χωριό στο ίδιο και μετά εξαγγείλεις ότι δεν θα φέρει την αστυνομία? Καλά, δεν θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν τα έχω. Δεν καταλαβαίνω και εγώ πάρα πολύ καλά. Συγχωρέστε με λίγο για τον τρόπο στον οποίο μιλάω, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Ξέρω ότι μια δημοτική παράταξη κατεβαίνει στο στίβο των εκλογών, γιατί είχε ένα όρομα για τον τόπο και πραγματικά έχει λύσει στα προβλήματα τα οποία βιώνει μια περιοχή και έρχεται στις εκλογές, εξέτει τον εαυτό της στους πολίτες και στον λαό. Και ένας δήμαρχος εξαγγείλει το πρόγραμμά του, αν έχει πρόγραμμα, το σχέδιό του, και οι πολίτες αποφασίζουν. Η δημοτική αρχή αυτή κατέβηκε με ένα πρόγραμμα, είναι αναρτημένο, κατέβηκε σε εκλογές και δυστυχώς δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα από όσα εξήγηλε προεκλογικά και θεωρώ ότι έχει εξαπατήσει τους πολίτες. Δεν λέω εγώ κάτι το οποίο είναι αληθές. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ο οποιοδήποτε μπορεί να κατέβει στον Νότο να δει την κατάσταση που βιώνουμε και απαγκράτη και να παρακολουθήσει τα δημοτικά συμβούλια, να καταλάβει αυτό που σας λέω, ότι αυτό είναι και αυτό γίνεται. Ξαναλέω, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο. Εκεί η Δημοτική φέρνει τις προτάσεις της, ψηφίζονται, έχει την πλειοψηφία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είναι θα λέγα, πραγματικά λάθος να μεταφέρεις την ανεπαρκειά σου και το πρόβλημα του να διαχειριστείς καταστάσεις στην αντιπολίτευση, ειδικότερα όταν ο νομοθέτης, ειδικότερα ο τελευταίος, δίνει τη δυνατότητα σε μια δημοτική πλειοψηφία, τη πλειοψηφία να περάσει τα θέματα. Όπως θα περνάει από τη Δημοτική Επιτροπή, όπως θα περνάει και το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Θα ξαναβάλετε την υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές?
1: Γιατί εμείς, έχω ξαναπεί και την εκπομπή, νομίζω έγινε μια προσπάθεια. Εγώ ξέρετε, ασχολούμαι με τον πρώτο βαθμό γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια, με την περιφέρεια. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους.
0: Με το δεύτερο βαθμό, εννοείται.
1: Δεύτερο βαθμό, συγγνώμη, ναι. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους νεότερους να υπάρξει μια παράταξη η οποία θα εκπροσωπήσει κάτι το οποίο δυστυχώς οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να ενσωματώσουν στις δικές τους προσπάθειες. Την κάναμε αυτή την προσπάθεια, πήραμε νομίζω ένα ποσοστό μικρότερο από ό,τι νομίζαμε, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ήταν εξοδοτές, και κάνουμε μια προσπάθεια από τις θέσεις που μας κατατάξαμε να αναδείξουμε προβλήματα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς το δικό μας επερίζει όσο μπορούμε με τις προτάσεις μας όπως μια πρόταση έχουμε καταθέσει που ολοκληρωμένη είναι η Λίμνη Κορυφή, για παράδειγμα, με τις δράσεις μας να συμβάλλουμε και εμείς στα προβλήματα του Νότου. Δεν καταδίκαμε ως πυροτέχνημα, δεν καταδίκαμε για πλάκα, καταδίκαμε με σεβασμό στην Νότια και στους δημότες, και θεωρώ, αν είμαστε καλά και πραγματικά ζυγίσουμε ότι οι νότιοι πολίτες, οι νότιοι συνδημότες μας και η Κρίκυρα συνεχίζει να θέλει να χρειάζεται την δικιά μας τη συμβολή στα δημοσιογράφια, θα είμαστε παρόν πάλι και στις επόμενες εκλογές. Οπότε είναι νωρίς ακόμα να το πω αυτό, αλλά θεωρώ ότι θα κατέβουμε στις εκλογές σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε κι εμείς και να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε την προηγούμενη φορά, όντας άπειροι κι εμείς, γιατί ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που ασχοληθήκαμε με τα δημοτικά δρόμενα. Και αν δούμε πραγματικά ότι η κοινωνία αυτή χρειάζεται και την έχει ανάγκη ο τόπος, θα κατέβουμε σε εκλογές. Ναι.
0: Η πρότασή σας για τη Λιμνοθάλασσα Κορυσίων, πού κατατέθηκε? Θα ήθελα να την είχα, να μπορέσουμε να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για αυτήν.
1: Για αυτήν θα ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο σε κάποιες θεματικές συζητήσεις που θα ξεκινήσει η παράταξή μας από το φθινόπωρο. Με χαρά θα σας στείλω να στήσω καταρχάς ένα θέμα σοβαρό, αν έχουμε χρόνο, το οποίο υπάρχει με την Λίμνη Κορυσίων και το οποίο γνώριζα από τη συμμετοχή μου στην περιφέρεια και το μετέφερα και στον προηγούμενο δήμαρχο αλλά και στο σημερινό, είναι ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό το οποίο άφησε η προηγούμενη δημοτική αρχή, διότι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη διαδικασία ερχόμενη προς τις εκλογές, η δημοτική αρχή του Γιουλέση, είναι ότι με τον νόμο Χατζηδάκη το 2020 δημιουργήθηκαν φορείς διαχείρισης λιμνών και άλλαξε ουσιαστικά το τοπίο, εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή, άλλαξε ουσιαστικά η διαδικασία διαχείρισης. Και όφειλε τότε οι δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα να κουμπώσουν λίμνες και ποτάμια ουσιαστικά σε νέους φορείς, στους οποίους θα συστήνονταν φορούς διαχείρισης των συγκεκριμένων περιοχών, για να μπορούν ουσιαστικά να είναι αναμονισμένες με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να μπορούν ουσιαστικά να μπουν σε κάποια προγράμματα, αλλά και να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση από αυτή που είχε μέχρι πρώτη και τα προηγούμενα χρόνια. Όσες δημοτικές αρχές δεν δημιούργησαν εκείνους τους φορείς, τότε οι περιοχές αυτές πήγαιναν στις όμορες και στις πιο κοντινές. Η Λίμνη Κορυσίων υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, από το 2021 και μετά δηλαδή, το οποίο είναι ότι η Λίμνη Κορυσίων μεταφέρθηκε ουσιαστικά διαχείριση και κουμπώθηκε στον Ακέροντα, στο φορέα διαχείριση πλέον Ιωνίων Ισοδοσίων, ονομάζεται. Οπότε είναι ο ΦΕΚΑΠΑ που λέμε. Οπότε ουσιαστικά θα έπρεπε και η προηγούμενη δημοτική αλλά και η σημερινή, 3 χρόνια τώρα, να κάνει μια αίτηση και να πάρει πίσω τη διαχείριση της λίμνης, αφού συστήσει αυτό το φορέα διαχείριση, για να μπορέσει ουσιαστικά να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει, είναι κάτι που το έχω εισηγηθεί 4 φορές, κύριε Παγκεβάτη. 4 φορές. 4 φορές έχω κάνει εισήγηση θέματος Λίμνη Κορυφαίων. Άμα δείτε τις αναρτήσεις και τις εισηγήσεις που κάνουν παραπέξω νότο, θα τη δείτε, είναι κάτι που έχει γίνει. Δυστυχώς, οι δύο πρώτες ήταν με το Δήμαρχο Πηγή, γιατί μου εξηγούσε ότι κάνω λάθος και δεν τα ξέρω καλά εγώ αυτά. Οι δύο επόμενες στον ίδιο Δήμαρχο και μία στη λογοδοσία δεν με ακούει καν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε πίσω διαχείριση, γιατί ξαναλέω, δεν μπορεί να διαχειριστεί. Είναι και υποκαθάριση, έτσι, να διχειριστεί. Άρα το πρώτο βήμα είναι αυτό. Είναι ένα βήμα συγκεκριμένο, μια διαδικασία συγκεκριμένη που γίνεται με τον ΦΕΚΕΠΑ. Και μετά λοιπόν, υπάρχει το πώς οραματίζεται ο καθένα μα τη λίμνη. Εκεί πέρα έχουμε μια πρόταση που υπήρχε και το ΦΛΗ, κατά το οποίο κάνει όλα με προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή την περίοδο. Για παράδειγμα, να σα πω, είναι το Λίτερ. Δηλαδή, με τον κ. Παπαδασόπουλο που μιλήσαμε πριν ένα μήνα, ακόμα ξεκινά το Λίτερ τώρα στους επόμενους μήνες. Υπάρχουν χρήματα γύρω στο 1 εκατομμύριο, το οποίο θα μπορούσε μια δημοτική αρχή, αν είχε σχέδιο και όραμα και μια μελέτη συγκεκριμένη, να τρέξει και να διεκδικήσει. Για παράδειγμα, την Κορυφαίων.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Όταν αρχίσει ο δημόσιος διάλογος γι' αυτό το θέμα, θα θέλαμε και την πρόταση που έχετε συντάξει, έτσι ώστε να τη μεταφέρουμε στο κοινό.
1: Εννοείται. Και ότι θέλετε πάντα εδώ να συζητάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

56, 4 λεπτά πριν τις 11. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Θα τα ξαναπούμε στις 12.30 στο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Τώρα στις 11 η Μαργαρίτα Βάρθη θα μεταδώσει το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Οι επισκέπτες αυξάνονται, αλλά το οικονομικό αποτύπωμα συρρυκνώνεται για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με την έρευνα του Ινσέτα για το 2025. Ανησυχία και αντιδράσεις για την ασφάλεια στο Ανεγίλ, τα μαθήματα γίνονται στην αυλή, όπως καταγγέλουν γονείς και εκπαιδευτικοί. Την άμεση τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες του Γενικού Λυκείου Αγρού ζητά ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, Αθανάσιος Μαρτίνος, εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαίνη, ποσότητα κάναβη, ζυγαριά ακριβίας, χρηματικό ποσό καθώς και υλικά για την πρόσμιξη ναρκωτικών. Σήμερα στις 8 θα πραγματοποιηθεί στην Αναγνωστική Εταιρεία η απονομή των βραβείων και επένων στους μαθητές της πρώτης τάξης των Λυκείων για τον 11ο μαθητικό διαγωνισμό Αλίκη Παδοβά. Το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια διοργανώνει και φέτος ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
5: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Να σας καλωσορίσουμε σε μία ακόμα εκπομπή μικρόφωνο στην εκπαίδευση εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας, 99,3 η ραδιοφωνική μας συχνότητα στα FM, erteco.gr η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, ενώ μας ακούτε και από την εφαρμογή Erteco για κινητά ή tablet, από όπου υπάρχει και η δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος, Παναγιώτης Μαυρονάς, Ελένη Παπαϊωάννου, οι φωνές που ακούτε στο μικρόφωνο στην τακτική μας εκπομπή γύρω από θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση. Καλημέρα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα σε όλους.
5: Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, Παναγιώτη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε σχέση με την ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης, με το μετά. Ολοκληρώνει κάποιος τις σπουδές του, παραδείγματος χάρη σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή τη φοίτησή του σε ένα επαγγελματικό λύκειο ή σε κάποια από τις σχολές ΔΥΠΑ του ΟΑΕΔ. Τι γίνεται μετά, τι επιλογές υπάρχουν. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα, στις 29 Απριλίου, η ημέρα καριέρας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας» και έχει σαν στόχο ακριβώς αυτό, να αφουκραστεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε ανθρώπινο δυναμικό. Εμάς σαν εκπομπή μας ενδιαφέρει πολύ και αυτό το κομμάτι, δηλαδή της επαγγελματικής αναζήτησης, της δικτύωσης και των επιλογών που μπορεί κάποιος να έχει.
6: Όσο η εκπαίδευση είναι προθάλαμος της επόμενης ζωής, της υπόλοιπης ζωής μας και άρα και των επιλογών μας εργασιακά, είναι πολύ στενά συνδεδεμένο αυτό με την εργασιακή συνέχεια του ατόμου.
5: Ακριβώς. Και καλεσμένη της εκπομπής μας για να συζητήσουμε την αξία όλου αυτού του εγχειρήματος, αλλά και πρακτικά τι αποτελέσματα είχε, είναι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στον πυρήνα και της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος αυτού. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νικόλαος Κέκος, σύμβουλος επιχειρήσεων από την εταιρεία EEO Group, και η κυρία Ράνια Ρομπόρα, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σύμβουλος ανάδειξης προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων. Αλλά και εσύ, Παναγιώτη, είχες ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, οπότε θα μας δώσεις το τέλος και εσύ τη δική σου θέση σχετικά με αυτό.
6: Να σας πω τι έζησα λοιπόν και γιατί το κάναμε αυτό.
5: Ακριβώς. Κύριε Κέκο, ευχαριστώ. Κυρία Ρομπόρα, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
7: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
5: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το γενικό πλαίσιο του προγράμματος «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας». Τι ακριβώς είναι, σε ποιους βασικούς πυλώνες στηρίζεται, κύριε Κέκο?
7: Καλημέρα σας. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και η επέμβασή σας σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων διεξάγει το συγκεκριμένο έργο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, στο χρονοδιάγραμμα 21-27. Μέσω αυτού του έργου μπορούμε να πούμε, ξεκινώντας, ότι αποκτά η Περιφέρεια κάποια εργαλεία πολύ σημαντικά σχετικά με την ανάλυση, την πρόβλεψη και το σχεδιασμό ορισμένων δράσεων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας της Περιφέρειας. Το έργο το συγκεκριμένο, ο δασική του στόχη, είναι η συστηματική παρακολούθηση που περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Είναι ο εντοπισμός σύγχρονων και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας και επιπλέον ο σχεδιασμός προγραμμάτων οι οποίοι θα ανοίξουν την απασχόληση, θα στηρίξουν την απασχόληση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας. Οι πυλώνες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι στηρίζεται και με βάση το έργο και τις εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, μπορούμε να πούμε ότι έχουν ένα διτό ρόλο, ο οποίος αφενός είναι ο μελετητικός, περιλαμβάνοντας κάποιες μελέτες, κάποιες έρευνες, οι οποίες σχετίζονται με δεδομένα τα οποία αντλούνται από φορείς δημοσίου και γενικότερα μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα την αγορά εργασίας της περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων. Και επιπλέον ο επόμενος ρόλος αφορά και τις δράσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως ήταν και η ημέρα καριέρας την οποία προαναφέρατε. Βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα δράσεων, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και στο ενευθέτω χρόνο. Και επιπλέον μέσα από την δράση της συγκεκριμένη θα ήθελα να τονίσω τη τεράστια σημασία που θα έχουν και τα νέα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν και θα τεθούν σε λειτουργία και ήδη είναι σε λειτουργία μέσω και του site του έργου της περιφέρειας που έχουμε φτιάξει ουσιαστικά και το τρέχουμε πλέον. Το ένα εργαλείο θα αφορά τη διάγνωση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης για τους ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων, ενώ το δεύτερο εργαλείο θα αφορά τη σύζευξη των επιχειρήσεων οι οποίες ουσιαστικά θα δηλώνουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας προκειμένου το προσωπικό το οποίο ενδιαφέρεται για αυτές να δηλώνει το βιογραφικό του και γενικότερα να υπάρχει αυτή η σύζευξη μεταξύ του ανθρώπου δυναμικού και της πλευράς των επιχειρήσεων.
5: Μάλιστα, και πιο εύκολα πλέον με τη χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας. Να υποθέσω ότι γίνονται όλα πια πιο γρήγορα και πιο εύκολα, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως. Το site μας είναι ιδιαίτερα εύχριστο και γενικότερα τα εργαλεία τα οποία παραθέτουμε είναι πολύ εύχριστα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία και γενικότερα τα εργαλεία τα οποία παραθέτουμε είναι πολύ εύχριστα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία και ο

0: βάση πιο συχνά, ποιος είναι ο σχεδιασμός?
1: Το έργο του περιφερειακού μηχανισμού είναι σε πενταετή βάση. Και οι ενέργειες οι οποίες διαδραματίζονται μέσα σε αυτό είναι σε ετήσια βάση. Όπως είδαμε, ας πούμε, και για την ημέρα καριέρας, η οποία θα διεξαχθεί και του χρόνου κανονικά, ενδεχομένως σε διαφορετικό μήνα από αυτό που τη διεξάγαμε τώρα, αλλά το πλάνο του έργου είναι σε ετήσια βάση.
0: Μάλιστα. Και η ημέρα καριέρας έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν? Ποιο έτος διανύσαμε φέτος?
1: Φέτος ήταν η πρώτη μας ενέργεια, ήταν η πρώτη ημέρα καριέρας που διοργανώσαμε με βάση το συγκεκριμένο έργο. Mm-hmm. Και φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε και όλες ακόμη περισσότερες και να είναι ακόμη περισσότερο επιτυχημένες, για να έχει ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση και από την κοινωνία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, και να δώσουμε ευκαιρίες σε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορούμε.
0: Ναι, δηλαδή οι δραστηριότητες και τα έργα του προγράμματος έχουν επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας. Με ποιο τρόπο? Και ποια είναι η υποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες?
1: Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί με προλάβατε ουσιαστικά. Έχουμε ήδη διεξάγει, πέραν της ημέρας καριέρας που τη διεξάγαμε στην Κέρκυρα και είχαμε μια θετική ανταπόκριση, τα πλαίσια των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο έργο συσχετίζονται με θεματικές εισηγήσεις σε σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και σε νησιά όπως είναι η Λευκάδα. Έγιναν κάποιες ενέργειες και τον προηγούμενο μήνα, τον Μάρτιο, όπου ουσιαστικά γίνονται εισηγήσεις σε μαθητές τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου, οι οποίοι όμως ενισχύονται κυρίως και με την επαγγελματική τους επιλογή και σταδιοδρομία. Ουσιαστικά λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να έχουν μια καλύτερη εικόνα σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, διεξάγαμε συμπληρωματικά, να σας αναφέρω, και κάποια εργαστήρια κινητοποίησης και διάγνωσης αναγκών, τα οποία είχαν να κάνουν με την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης. Αυτά διεξήγησαν στη Ζάκυνθο. Επιπλέον, κάναμε στη Ζάκυνθο και άλλο ένα εργαστήριο, το οποίο έτυχε και αυτό πολύ θετική ανταπόκριση σχετικά με την απασχόληση των νέων, οι οποίοι είναι μέχρι 29 ετών, αλλά βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Και μπορούσαμε μέσω αυτών των εργαστηρίων, ιδίως και για τους νέους και για τις γυναικείες και για τη γυναική απασχόληση, να υποστηρίξουμε τις προοπτικές της απασχόλησης, να τους κατατοπίσουμε σχετικά με την κινητοποίηση ουσιαστικά για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, έχουμε διεξάγει και αυτό είχε διεξαχθεί πριν από 2 εβδομάδες στην Κεφαλονιά. Διεξάγαμε 2 focus groups, τα οποία σχετίζονταν με τον τομέα του τουρισμού και της αγροδιατροφής και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τις προοπτικές που σχετίζονται με αυτούς τους κλάδους και τα οποία μας έδωσαν γόνιμα συμπεράσματα αναφορικά και με ειδικότητες που οι οποίες μπορούσαμε να τις αξιολογήσουμε ως θετικώς δαινόμενες σε μελλοντική βάση ουσιαστικά στα νησιά, στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, λάβαμε και πολύ μεγάλο feedback αναφορικά με προϊόντα τα οποία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως καινοτομία στα πλαίσια του κάθε κλάδου, δηλαδή κυρίως στην αγροδιατροφή. Λάβαμε κάποιες πολύ ωραίες εισηγήσεις και προτάσεις από τους συμμετέχοντες και θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε λάβει μια εξαιρετική ανταπόκριση από το κοινό της περιφέρειας.
0: Α, πολύ ωραία. Άρα, ουσιαστικά, αν το έχω καταλάβει σωστά, η ημέρα εργασίας είναι ένα σκέλος του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας. Υπάρχουν διάφορα project που τρέχουν παράλληλα. Στην Κέρκυρα, στην ημέρα καριέρας, επιστρέφω, ποιες ειδικότητες είδατε να έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση? Παραμένει ο τουρισμός ο βασιλιάς, ο κυρίαρχος, ή βλέπουμε άνοιγμα και σε άλλους τομείς, ή στην τεχνολογία για παράδειγμα, ή στις υπηρεσίες, ή σε διάφορες τοπικές επιχειρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον τουριστικό τομέα?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Μου δίνεται μια πάσα ενδιαφέρουσα, διότι εμείς μέσα από τον μηχανισμό επιδιώκουμε μια πολύπλευρη μελέτη ειδικοτήτων, αξιολογώντας δεδομένα από δημόσιους φορείς όπως η ΔΥΠΑ και η ΕΛΣΤΑΤ, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αλλά και με το ΕΡΓΑΝΗ. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά ότι η αγορά εργασίας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και της Κέρκυρας είναι μια ευαίσθητη αγορά εργασίας, η οποία εμφανίζει μια μονομέρεια προς τον τουρισμό, και αυτό είναι σαφές. Βλέποντας ενδεικτικά, ας πούμε, κάποιους αριθμούς τους οποίους μπορούμε να αξιολογήσουμε, μπορούμε να δούμε τις αποκλίσεις οι οποίες δημιουργούνται ανάμεσα στους εγγεγραμμένους ανέργους. Μπορούμε να δούμε τον Αύγουστο, ας πούμε, για παράδειγμα, το 2024 είχαμε 7.400 ανέργους εγγεγραμμένους, ενώ το Φεβρουάριο, που είναι η λογική πάυση της σεζόν, αυτοί εκτινάσσονται στους 35.500 ανέργους. Και υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση στο θέμα του συνόλου της περιφέρειας και σχετικά με τους εγγεγραμμένους ανέργους, η οποία μας δείχνει ότι ο τουρισμός παραμένει σίγουρα ο κλάδος

0: με τις μαζί του ειδικότητες, ο οποίος είναι, έχει τη μεγαλύτερη μερίδα, έχει τη μερίδα του λέοντος ουσιαστικά, αλλά εμείς αντλήσαμε και κάποια σήμα. Παίρνω πάσα ουσιαστικά από την κεφαλονιά που σας ανέφερα προηγουμένως, ναι. Ότι είδαμε και κάποιες ειδικότητες οι οποίες σε τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα στην κεφαλονιά, που σχετίζονται με την αγροδιατροφή, ας πούμε, έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον προς το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, είδαμε και τον τομέα της υγείας, ο οποίος σε κάποιες ειδικότητες, όπως ο βοηθός φαρμακείου, υπάρχει μια ανταπόκριση η οποία είναι θετική γενικότερα από τους εργαζόμενους και υπάρχει μια ζήτηση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Επίσης, οι τεχνικές ειδικότητες παρουσιάζονται και αυτές να έχουν ένα πλαίσιο ζήτησης, το οποίο είναι και αυτό αξιόλογο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι μονοπολεί μόνο αμυγός ο τουρισμός, αλλά θα μπορούσαμε να θέσουμε σαν περαιτέρω προτάσεις και αυτή την πλευρά των ειδικοτήτων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία, βέβαια. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
1: Βέβαια, αυτές οι ειδικότητες που είπατε θα μπορούσαν να σχετίζονται και με τον τουρισμό, η τεχνική.
0: Ναι, έχουν μια συσχέτιση. Έχουν μια συσχέτιση. Απλώς ο τομέας υγείας, ας πούμε, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει και αυτός την ανταπόκρισή του. Ναι. Η αγροδιατροφή συσχετίζεται και αυτή με τοπικά προϊόντα, σαφώς.
1: Ναι. Ναι. Γενικά από την εμπειρία σας, πώς είδατε την ημέρα καριέρας? Είπατε ότι υπήρχε προσέλευση. Ήταν η αναμενόμενη προσέλευση, είτε από επιχειρήσεις είτε από την πλευρά των ενδιαφερομένων?
0: Αναφορικά με την ημέρα καριέρας, παρά το γεγονός ότι σαν ημερομηνία ήταν μια πρόκληση, διότι όπως γνωρίζετε και εσείς, η σεζόν ξεκινάει στην Κέρκυρα από την 1η Μαΐου, ειδικά ξεκινάμε άμεσα στην Κέρκυρα τη σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρούσαμε ότι θα είναι μια πρόκληση αυτό, αλλά οι επιχειρήσεις, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων και τους εκπροσώπους και των επιμελητηρίων, αλλά και της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας για τη συνεισφορά τους και την παρουσία τους. Ήταν κάτι που θα ήθελα να το τονίσω. Θεωρώ ότι είχαμε μια σεβαστή ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις. Είχαμε 11 επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στο πλαίσιο της ημέρας καριέρας, οι οποίες παρέθεσαν και κάποιες θέσεις, οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο τον τουρισμό αμυγός. Υπήρχαν εταιρείες οι οποίες ζήτησαν και θέσεις με υπαλλήλους γραφείου του γενικών καθηκόντων είτε πιο υψηλών προσόντων. Υπήρξε δηλαδή μια ανταπόκριση και πέραν του τουρισμού. Επίσης, είδαμε και νέους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να ψάξουν για δουλειά. Είχαν διάθεση να μιλήσουν με τις επιχειρήσεις. Υπήρξε μια ωραία και ουσιαστική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις. Σύν του ότι είχαμε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από εξειδικευμένους εισηγητές. Mm-hmm. Είχαμε τον κύριο Ρέκα, ο οποίος μίλησε για το ΕΠΑΣ, την επαγγελματική σχολή ουσιαστικά της Κέρκυρας. Είχαμε την κυρία Ρογκόρα που συμμετέχει μαζί μας σε συγκεκριμένη εκπομπή και μας μίλησε κιόλας και για τα ΕΠΑΛ. Και είχαμε και την κυρία Χιτήρη για τις ΣΑΕΚ. Για τη ΣΑΕΚ της Κέρκυρας, όπου μας μίλησε, όπως και ο κύριος Μαυρονάς που είναι μαζί μας έτσι κι αλλιώς, μίλησε για τις δεξιότητες.
1: Θεωρώ ότι
0: είχαμε μια πολύ θετική συνεισφορά και πιστεύω ότι ήταν ένα προμήνυμα για τις ακόμη καλύτερες ημέρες καριέρας που σκοπεύουμε να διοργανώσουμε.
1: Οι οποίες θεωρείτε ότι θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο να πραγματοποιηθούν νωρίτερα, ας πούμε, τον Ιανουάριο ή τον Νοέμβριο, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως. Το κριτήριό μας αφορά κυρίως τη διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τη συγκυρία, η οποία θα είναι ακόμη πιο ωφέλιμη και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Διότι αυτός είναι ο στόχος, η ακόμη μεγαλύτερη σύζευξη των επιχειρήσεων μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα αναζητά εργασία και θα πρέπει να διεξαχθούν οι μέρες καριέρας στο κατάλληλο χρονικό σημείο, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκριση.
1: Ωραία. Και για να το συνοψίσουμε, ποια μπορεί να είναι τα γενικότερα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αλλά και στους πολίτες, τα ωφέλη ώστε να συνεχιστούν τέτοιου είδους προγράμματα?
0: Κοιτάξτε, ένα βασικό όφελος το οποίο θα επιτευχθεί μέσα του συγκεκριμένου έργου αφορά τη διοικητική αναβάθμιση της περιφέρειας, και αυτό θα επιφέρει και σχεδιασμό των κατάλληλων προγραμμάτων και ακόμη πιο ωφέλιμων προγραμμάτων για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας της περιφέρειας. Δηλαδή, ουσιαστικά θα έχουμε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε τα προγράμματα που θα στοχεύουν στην κινητικότητα της εργασίας. Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτής της αναβάθμισης ουσιαστικά συνεισφέρει μαζί με το σχεδιασμό δράσεων που ενισχύουν την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά και με την κατάρτιση και με την εκπαίδευση στην περιφέρεια. Ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία ένα τέτοιο παράγοντα, ένα τρίτο πλαίσιο το οποίο θα πετύχουμε είναι η βελτίωση τη επικοινωνία μεταξύ των φορέων οι οποίοι βρίσκονται, μεταξύ των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών δομών αλλά και των δημοσίων φορέων όπως είναι και η περιφέρεια. Επιπλέον, θεωρώ ότι η παρακολούθηση των τάσεων και των μεταβολών στους τομείς και στα επαγγέλματα της περιφέρειας, εμείς σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της διάγνωσης της αγοράς εργασίας περιφέρειας, θα συνεισφέρει σε μια γενικότερη αναβάθμιση της αγοράς εργασίας μέσω και των επιχειρήσεων αλλά και των δεξιοτήτων των οποίων θα χρειαστεί να βελτιώσουν και να κατανοήσουν ακόμη περισσότερο τι χρειάζονται ή συμμετέχοντες στο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Έτσι είναι και εφόσον πρόκειται και για ένα πενταετές πρόγραμμα, θα έχετε την ευκαιρία στη λήξη του προγράμματος αυτού να έχετε και συγκεκριμένα νούμερα, να δείτε πώς χρόνο με το χρόνο τα νούμερα αυτά αλλάζουν, πώς βελτιώνεται ή δεν βελτιώνεται η κατάσταση στην αγορά εργασίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
0: Είναι το πλαίσιο της μελετητικής, μελετητικής συνεισφοράς του έργου, αλλά κυρίως και της χρήση των ψηφιακών εργαλείων, η οποία και αυτή μας παραθέτει, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε ακόμη περισσότερο τις τάσεις και τις προτιμήσεις που υπάρχουν από πλευρά και των επιχειρήσεων αλλά και των δυνητικά εργαζομένων οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε να αλλάξουν εργασία, είτε είναι κάποιοι άνεργοι και θέλουν να απασχοληθούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι γενικότερα μια πολύ κατατοπιστική δράση που θα συνεισφέρει στην περαιτέρω αναβάθμιση της αγοράς εργασίας της περιφέρειας.
2: Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Κέκο, και εγώ σε αυτό το συλλογισμό σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε μια περιφέρεια νησιωτική, με όλα τα προβλήματα που εμείς βιώνουμε εδώ και η περιφέρεια ως μηχανισμός, ως αρχή επίσης προσπαθεί να επεξεργαστεί για να λειτουργήσει. Το να έχουμε μια ομπρέλα και να υπάρχει μια τέτοια σύνθεση που σιγά σιγά στο πλαίσιο των ετών να επεκταθεί και στους άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο από κάθε άποψη. Δηλαδή με την ευκαιρία αυτή, η οποία έχει και μια μεγάλη κοινωνική βάση αυτό το πρόγραμμα, νομίζω ότι προάγεται και η συνοχή της περιφέρειας, όχι σε υπηρεσίες, αλλά στην κοινωνική της βάση και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχει η αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις που έχουν επιχειρήσεις και η σύνθεση μεταξύ τους. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ χρήσιμο να επιτευχθεί και σε μικρότερο χρόνο των 5 ετών, θα έλεγα, γιατί είναι κάτι το οποίο εμείς βιώνουμε πολύ πριν ξεκινήσει ο μηχανισμός.
0: Μάλιστα.
2: Συστηματικά, και θα μπορούσαν είτε να αναδιαταχθούν δυνάμεις, είτε να αποδεσμευτούν από αυτό και να ασχοληθούν αλλού και να, με αυτόν τον τρόπο και με τη συνοχή να πετύχουμε μια πιο ενιαία βάση για την περιφέρεια. Βέβαια, τα προβλήματα νησιωτικότητας υπάρχουν. Τα νησιά δεν έρχονται πιο κοντά με αυτό, αλλά μπορεί να έρθουν οι επιχειρήσεις πιο κοντά. Μπορεί να έχει η συλλογιστική των επιχειρήσεων πιο κοντά. Μπορεί να γίνουν καταμερισμοί δραστηριοτήτων από χώρο σε χώρο.
0: Ακριβώς.
2: Να ενισχυθεί ο αγροτουρισμός της Κεφαλονιάς και από εκεί να πάρουμε και εμείς στην Κέρκυρα μηνύματα και τρόπους να ενισχύσουμε το δικό μας και αντίθετα.
0: Αυτό ακριβώς είναι αυτός ο λόγος. Ακριβώς αυτή είναι η βάση, κύριε Μαυρονά, για το γεγονός ότι το έργο το συγκεκριμένο περιέχει δράσεις οι οποίες θα διεξαχθούν όχι μεμονωμένα σε ένα νησί από τον Ιωνίων, αλλά θα γίνονται δράσεις και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Και αργότερα και στην Παξού, στην Ιθάκη ενδεχομένως και ούτω καθεξής. Δηλαδή μιλάμε για ένα έργο το οποίο θέλει να έχει σκοπό να ενισχύσει εν συνόλο την αγορά εργασίας των Ιωνίων.
2: Έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ, κύριε Κέκο. Δηλαδή αντί να χτίσουμε μια γέφυρα που είναι δύσκολο να χτίσεις μια γέφυρα μεταξύ Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Λευκάδας, Ιθάκης, Παξών, χτίζουμε ένα τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλη χωρίς να χτίσουμε, αλλά να επεξεργαστούμε τρόπους που μπορούν να γίνουν αυτά χωρίς τεχνικά έργα. Δηλαδή ένα ας πούμε διοικητικό, ένα οργανωτικό έργο, ένα τέτοιο είδους έργο, το οποίο δεν έχει να κάνει με χτισήματα, έχει να κάνει με χτίσιμο κοινωνίας, βασικά να το πω έτσι, και αναγκών.
0: Ακριβώς,
2: να το λέει και ο ορισμός, το όνομα, περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης λέει.
0: Ουσιαστικά, ναι. Ουσιαστικά συνδυάζουμε ένα αποθετήριο γνώσης, το οποίο βασίζεται πάνω στο μελετητικό έργο που διενεργείται μέσα στα πλαίσια, μέσα στα πλαίσια της δράσης, και το συνδυάζουμε και με ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες θα είναι εν της πράγμαση η μετουσίωση ουσιαστικά των προσπαθειών και της αναβάθμισης που επιδιώκουμε να πετύχουμε μέσα από την εφαρμογή του, του συγκεκριμένου έργου.
2: Ωραία.
0: Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε και την λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων για τους ωφελούμενους, είτε είναι αυτοί επιχειρήσεις, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε άνεργοι που θέλουν να βρουν δουλειά στην αγορά εργασίας και ούτω καθεξής. Και θα τους πρότεινα να επισκεφθούν το site μας, γιατί έχει γίνει μια καλή δουλειά στο site μας, ούτως ώστε να μπορέσουν, το site μας, η διεύθυνση είναι pinmae.gr, μπορούν να το επισκεφθούν, προκειμένου να δουν και για τις δράσεις που έχουμε ήδη υλοποιήσει, αλλά και σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Να περάσουμε και στην κυρία Ρομπόρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Ρομπόρα.
1: Εσείς είστε εκπαιδευτικός στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια, και ασχολείστε με την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση. Θα ήθελα την αποτίμηση της ημέρας καριέρας και από τη δική σας πλευρά. Πώς ένιωσαν οι μαθητές που φέρατε? Ήταν άνετοι, αγχωμένοι, ήταν περίεργοι, είχαν ενδιαφέρον? Τι ανατροφοδότηση πήρατε την επόμενη μέρα, ας πούμε?
3: Η αλήθεια είναι ότι η μέρα καριέρας ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία για όλους, και για επιχειρήσεις και για εργαζομένους, αλλά και για τους μαθητές, καθώς ακούστηκαν έτσι και μεταφέρθηκαν στο κοινό και η σημασία αλλά και η σημαντικότητα που είχε αυτή η δράση της περιφέρειας. Όσον αφορά τώρα τους μαθητές, στην αρχή υπήρχε, μπορώ να πω, ένα άγχος, μια μηχανία, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως αυτό κράτησε λίγο, γιατί πολύ γρήγορα τους είδα να ανοίγονται, να ρωτούν και να συμμετέχουν λίγο πιο ενεργά.
1: Δείξαν ενδιαφέρον δηλαδή τα παιδιά να μάθουν.
3: Υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον, έτσι, και μια πραγματική περιέργεια για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, καθώς ακόμη αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε ένα σχολικό περιβάλλον. Το feedback τώρα που έλαβα ήταν εξαιρετικά θετικό. Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ τη διαδικασία αυτή. Ένιωσαν ότι συμμετέχουν, έτσι, σε κάτι ουσιαστικό. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι άρχισαν να βλέπουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν επαγγελματικό ρόλο. Και αυτό για μας ήταν μια τεράστια επιτυχία.
1: Βέβαια, γιατί είναι σχετικά κοντά τα παιδιά αυτά. Τι τάξη ήτανε?
3: Τα παιδιά αυτά είναι τρίτη ηλικία.
1: Τρίτη ηλικία.
3: Σε λίγες μέρες, οπότε θα μπουν στην αγορά εργασίας.
1: Οπότε είναι αύριο αυτό. Ήτανε...
3: Ακριβώς.
1: Ήτανε πάρα πολύ χρήσιμο για αυτές τις ηλικίες να γίνει μια
3: πάρα πολύ χρήσιμο,
1: μικρή
3: πάρα
1: προσομοίωση.
3: Πολύ χρήσιμο, ξεκίνησε όλη η διαδικασία ακόμη από το σχολικό περιβάλλον, το να προετοιμάζουμε ένα βιογραφικό για να πάμε σε κάποιον εργοδότη.
1: Βέβαια.
3: Οπότε μπήκαν σε μια διαδικασία που δεν την είχαν ξαναζήσει, και πόσο μάλλον όταν έρχονται από κοντά σε επαφή και σε συνέντευξη με κάποιον εργοδότη, πώς αλλάζουν όλα τα πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο θεσμός της μαθητείας συνδέεται με την ημέρα καριέρας?
3: Ναι, συνδέεται άμεσα. Θα έλεγα ότι η ημέρα καριέρας γενικότερα είναι το πρώτο βήμα και η μαθητεία είναι το επόμενο. Δηλαδή τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, γνωρίζουν επαγγελματίες, ακούν εμπειρίες, καταλαβαίνουν τι ζητάει ένας εργοδότης, και μετά μέσα από τη μαθητεία έχουν τη δυνατότητα να μπουν πραγματικά σε ένα χώρο εργασίας και να ζήσουν αυτή την εμπειρία στην πράξη. Οπότε θεωρώ ότι η μία δράση συμπληρώνει την άλλη.
1: Ναι, λειτουργούν συμπληρωματικά. Mm-hmm. Και η εκπαίδευση με την πραγματική αγορά εργασίας πώς συνδέεται? Δηλαδή τα παιδιά περιμένουν, μαθαίνουν από μία μέρα καριέρας ή τέτοιο αντίστοιχο πρόγραμμα πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος?
3: Πιστεύω γενικότερα ότι σήμερα είναι απαραίτητο η εκπαίδευση να συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η θεωρία.
1: Ακριβώς.
3: Τα παιδιά χρειάζονται εικόνες, επαφή, εμπειρία, και τέτοιες δράσεις όπως ήταν και η μέρα καριέρας κάνουν ακριβώς αυτό. Δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργεί η αγορά, να καταλάβουν τις απαιτήσεις, έτσι ώστε να δώσουν έμφαση και αυτά, ίσως και μαθησιακά σε πολλά πράγματα. Έτσι. Αλλά και το πιο σημαντικό θεωρώ ότι αρχίζουν και πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους. Δηλαδή είναι και λίγο και κάποιο θέμα αυτοπεποίθησης πολλές φορές.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Από την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους εργοδότες, γιατί έρχονται σε επαφή με νέους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση, έχουν δυνατότητες και ίσως να έχουν και περισσότερες δεξιότητες στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή που βρισκόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια αμφίδρομη σχέση. Ναι.
2: Είναι, να συμπληρώσω κάτι, κυρία Ρομπόρα, η αυτοπεποίθηση που λέτε, που υπάρχει και που λέμε όλοι μας, χτίζεται, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να μαθευτεί σε ένα σχολείο, έτσι. Και εκεί οι σκέψεις που έχουν τα παιδιά και που τολμούν ή τέλος πάντων τελευταία στιγμή δεν τολμούν ή το λένε ή μιλάνε με τους εργοδότες, χτίζει αυτοπεποίθηση. Παίρνουν μικρές νίκες, ας πούμε, αν καταφέρουν να πουν τη γνώμη τους. Παίρνουν ακόμα μικρές νίκες αν καταφέρουν να ζητήσουν αυτό που θέλουν από τον απέναντι της συνέντευξης, ότι ζητάω αυτό ή θέλω εκείνο. Και να μην γίνει ακόμα αυτό, το αρθρώνουν. Είναι μεγάλη υπόθεση για την αγορά εργασίας. Αν δεν ζητήσεις κάτι, δεν μπορεί να το έχεις.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Οπότε τελικά αυτό είναι σαν ένα εργαστήριο των απαραίτητων εκπαιδευτικών γνώσεων, κατά τη γνώμη μου, σε μια πραγματική ή τουλάχιστον προσομοιωμένη ασφαλή λειτουργία, να το πω έτσι. Και δεν θα εκτεθούν απέναντι της αγοράς, θα γνωρίσουν όμως. Και αυτό είναι καλό για την επόμενη φορά. Είναι πολύ καλό.
3: Ισχύει.
1: Κυρία Ρομπόρα, εσείς είστε εκπαιδευτικός με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε δομές κατάρτισης. Πώς κρίνατε την διοργάνωση? Έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις για τη συνέχεια? Θα ξαναγίνει, είπε ο κύριος Κέκος, θα γίνει και του χρόνου η μέρα καριέρας. Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε?
3: Καταρχήν να πω ότι η διοργάνωση ήταν πραγματικά πολύ καλή και αξίζει να σταθούμε γενικότερα στο γεγονός ότι ήταν μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων που έγινε για πρώτη φορά. Έτσι. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον τουρισμό, έτσι, που παρόλο που και εγώ η ίδια είμαι σε αυτόν τον κλάδο, πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Απλά εδώ μιλάμε ότι ανοίγουμε και άλλους δρόμους και για άλλα επαγγέλματα. Mm-hmm. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τους εργαζόμενους, αλλά και τους μαθητές να δουν περισσότερες επιλογές και να σκεφτούν και πιο ουσιαστικά το μέλλον τους. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει όχι μόνο να συνεχιστούν, αλλά και να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Ίσως με περισσότερες επιχειρήσεις, με περισσότερη αλληλεπίδραση, αλλά και ίσως και με κάποιες βιωματικές δράσεις, όπως ας πούμε κάποια workshops που μπορούν να γίνουν. Οπότε θεωρώ ότι η διοργάνωση πρέπει όχι απλά να μείνει, να γίνει θεσμός.
1: Ναι.
2: Σωστά, και
1: έγινε μια καλή αρχή δηλαδή φέτος.
3: Έγινε μια φοβερή αρχή, είναι πολύ ωραία αρχή, νομίζω ότι ακούστηκε, νομίζω ότι και αυτοί που δεν πρόλαβαν να έρθουν και να παρευρεθούν εκείνη την ημέρα, γιατί έγινε, όπως ανέφερε και ο κύριος Κέκος, πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό και αργήσαμε γενικά να κάνουμε τέλος πάντων την ημέρα καριέρας, που θα γίνει του χρόνου, θα γίνει ακόμη πιο γρήγορα, έτσι.
4: Mm-hmm. Και περισσότερο.
3: Ναι. Και περισσότερος κόσμος θα το δει, γιατί και πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ήδη βρει κάποιες δουλειές, ίσως έχουν φύγει από το νησί. Οπότε θεωρώ ότι του χρόνου θα δώσει μια μεγαλύτερη ένταση και στην Κέρκυρα, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Μάλιστα. Κυρία Ρομπόρα, σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννου, κύριε Κέκο, κύριε Μαυρουνά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρομπόρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κύριε Κέκο, να ρωτήσω κάτι.
4: Παρακαλώ.
2: Όταν λέτε υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τέλος πάντων στο σχέδιο υπάρχει, για τους νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης, έχετε κάτι να πείτε σε αυτό επιπλέον?
4: Αυτό που ανέφερα εγώ στους νέους εκτός εκπαίδευσης αφορά κυρίως και την διοργάνωση των εργαστηρίων κινητοποίησης που διεξάγονται στα πλαίσια του έργου. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς ένα ετήσιο σχέδιο, κανονικά ετησίως όπως αναφέραμε και προηγουμένως, mm-hmm. διεξάγονται εργαστήρια κινητοποίησης στο συνδιάγνωση αναγκών και πληροφόρησης για ανθρώπους που είναι νέοι έως 29 ετών και είναι είτε εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης, mm-hmm. αλλά και για απασχόλησης. Και τους δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις προοπτικές απασχόλησης που υπάρχουν στην περιφέρεια, προκειμένου να ενισχύσουμε τη πιθανότητά τους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
2: Σωστά. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την Κέρκυρα, για σε αυτό το πεδίο?
4: Σίγουρα θα γίνουν, κάτι, ναι. θα γίνουν ενέργειες. Δηλαδή φανταστείτε ότι η πρώτη ενέργεια έγινε στη Ζάκυνθο. Είχε γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη, έγινε το πρώτο εργαστήριο που αφορούσε τους νέους αυτής της κατηγορίας.
2: Τους νύχτες εννοείται.
4: Φιλοδοξούμε να πραγματοποιήσουμε αντίστοιχες δράσεις και στην Κέρκυρα και ενδεχομένως και σε άλλα νησιά του Ιωνίου και στην Κεφαλονιά.
1: Άρα τα προγράμματα αυτά αφορούν τόσο τελειοφύτους ή αποφύτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όσο και αποφύτους λυκείου. Ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά. Αφορά όλους.
4: Γενικά, ναι. Αφορά όσους είναι εκτός εκπαίδευσης. Εμείς δεν λέμε σε κάποιον ο οποίος, ας πούμε, αν ήταν εκτός εκπαίδευσης, αν είναι τριτοβάθμιας ή οτιδήποτε, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι εκτός εκπαίδευσης κλπ. Και απασχόλησης φυσικά. Και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτές τις δράσεις, να λάβουν μια χρήσιμη και γόνιμη πληροφόρηση αναφορικά με την επιθυμία τους να επανενταχθούν ενδεχομένως και στην αγορά εργασίας άμεσα.
2: Η εργασία είναι δικαίωμα όλων, ανεξάρτητα
4: και
2: μόρφωσης.
4: Και κατεκδηλωμένο συνταγματικός.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που λέτε, κύριε Κέκο. Παναγιώτη, θέλω και τη δική σου εκτίμηση από εκείνη τη μέρα. Εσύ, σαν σύμβουλος σταδιοδρομίας, λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ενδεχομένως. Εσύ τι ανατροφοδότηση έλαβες που μπορείς να μεταφέρεις στους ακροατές μας?
2: Λοιπόν, εγώ καταρχήν ήρθα σε επαφή με εργοδότες, επιδιώκω να έρχομαι και ήρθα πολύ καλά σε επαφή με εργοδότες που αναζητούν. Κατά συνέπεια πήρα την εμπειρία αυτών για το τι ζητούν και το πώς το ζητούν. Και εμπλεκόμενος στη διοργάνωση της ημέρας εργασίας, επίσης ήρθα και σε επαφή με πιθανούς ωφελούμενους. Άρα δηλαδή το είδα αυτό
1: και από τις δύο πλευρές
2: και ως οργάνωση. Ήταν εξαιρετική. Πέραν των μικρών ή μεγαλύτερων προβλημάτων που συναντήσανε, ήταν τόσο πολύ καλή η ομάδα και η οργάνωση και η διάθεση για οργάνωση που εξεπεραστήκαν πολλά προβλήματα καθημερινότητας και την έζησαν όσοι προσήλθαν εκεί σαν μια ροή η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος ήταν ακριβώς αυτό, ότι παιδιά που ήταν σε μια άκρη της αίθουσας ξεθαρεύανε και πλησιάζανε τις επιχειρήσεις για να ρωτήσουν, έστω και αν δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή. Αυτοί που είχαν δηλώσει συμμετοχή ολοκλήρωσαν αυτό το αναμενόμενο για αυτούς και θεωρώ ότι δημιουργήθηκε μια κρίσιμη μάζα για να μπορέσει αυτό να εξελιχθεί σε κάτι που θα είναι και εργασιακά ωφέλιμο και οικονομικά ωφέλιμο και για τις επιχειρήσεις και κοινωνικά ωφέλιμο.
1: Έτσι είναι, γιατί και εγώ που ήρθα προς το τέλος είδα τα τραπέζια γεμάτα και από την πλευρά της επιχείρησης, αλλά καθότανε πάντα κάποιος από την άλλη πλευρά και ρωτούσε πληροφορίες και γενικά είδα νέο κόσμο να ρωτάει.
2: Ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Που είναι το πιο σημαντικό.
2: Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία γιατί κάποιος που ήρθε εκεί και πέρασε από 2-3 τραπέζια διεκδίκησε, να το πω έτσι, τη δικιά του θέση εργασίας απέναντι σε 3 εργοδότες, διαφορετικά άτομα, διαφορετικά αντικείμενα ενδεχομένως, αλλά κατά συνέπεια δοκίμασε και αυτό που προσφέρει ο ίδιος. Έτσι θα του μείνει η διαδικασία αυτή για την επόμενη φορά.
1: Σωστά. Εντάξει, άρα και αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία,
2: είναι
1: πιστεύεις,
2: μεγάλη για μένα,
1: για την ημέρα καριέρας.
2: Για τη δουλειά μου είναι μεγάλη αξία. Έτσι, το ότι τελικά κάποιοι άνθρωποι, είτε είναι φοιτητές, είτε μαθητές, είτε εργαζόμενοι μεγαλύτεροι, συνειδητοποιούν ότι αυτό που ζητάνε είναι κάτι φανερό, μπορούν να το ζητήσουν και να το αντιμετωπίσουν ευθέως από τον εργοδότη μέσα στα πλαίσια του νόμου, αν θέλετε, και να μην το περιδιαβαίνουν από αυτή σε στόμα και από στόμα σε αυτή, η δεξιά και αριστερά.
1: Να γίνει κάτι συγκεκριμένο, έτσι, δηλαδή,
2: ναι, να διευθυκίσουν. Και να συμμετέχουν οι ίδιοι στην αναζήτηση της εργασίας τους, προβάλλοντας τον εαυτό τους.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τι συμβουλεύεις στους ωφελουμένους πελάτες σου, οι μαθητές, να τα κυνηγάνε αυτά τα προγράμματα?
2: Κοιτάξτε, η εργασία πριν από μερικά χρόνια ήταν μια πολύ απλή υπόθεση. Δηλαδή πήγαινα στο θείο μου και του έλεγα: Θείο, έχεις ξανά 5 γνωστούς? Ναι, έχω. Όταν βρήκα εγώ δουλειά στο ξενοδοχείο την πρώτη φορά που ζήτησα, κάποιος γνωστός του πατέρα με πήρε στο ξενοδοχείο. Είναι πολύ απλό. Ήταν διαδικασία δύο βημάτων που λέμε τώρα.
1: Και από στόμα σε στόμα.
2: Και από στόμα σε στόμα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί και οι εργασίες είναι πάρα πολλές και οι εταιρείες που θα ζητούν και η ανεργία υπάρχει, αλλά είναι, όταν λέμε ανεργία, λέμε κάτι το οποίο είναι άμορφο και τώρα το θέλουμε να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο το άμορφο και να το περάσουμε μέσα από τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να βρούμε αυτό που θέλουμε. Οπότε το να ψάχνεις το τι υπάρχει στην αγορά είναι μια πολύ, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει να, μάλλον ωφελείται κάποιος αν παρακολουθεί όσο μπορεί τις ημέρες εργασίας, έτσι, οργανωμένα και συντονισμένα, προετοιμασμένος για αυτό που θέλει να πάει να ρωτήσει, κατά συνέπεια θέλει ένα χαρτάκι νωρίτερα να, δει, να γράψει τι θέλω εγώ από αυτό,
1: σωστά,
2: τι ψάχνω, τι
1: να φτιάξει το βιογραφικό του.
2: Αυτό είναι μετά.
1: Ωραία.
2: Το πρώτο είναι τι θέλω, να το αναγνωρίσει αυτό που θέλω. Να δει ποιοι είναι εκεί. Άρα λοιπόν θα μιλήσει με κάποιους συγκεκριμένους. Να ψάξει μέσα από αγγελίες, άρα και άλλος δεύτερος τρόπος. Να μιλήσει με φίλους και φίλες, αυτό δεν το σταματάμε γιατί είναι κοινωνικό και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Γενικά δηλαδή έχει πολλούς τρόπους. Δεν σταματάμε στο ένα τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό, δηλαδή η ημέρα εργασίας, είναι ένα από τα πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος, που επειδή ακριβώς μαζεύει και εργαζόμενους και εργοδότες στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο χώρο, θέλει και μια ιδιαίτερη οργάνωση και έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί βλέπεις πολλούς που θα δεις. Άρα λοιπόν το θεωρώ όπου μπορούν και όπου βρεθούν να αναπτύξουν τους δρόμους που έχουν για να ψάχνουν εργασία, mm-hmm, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους και όντας προετοιμασμένοι για το που ζητάνε.
1: Ναι.
2: Για να μην πετύχουν στο τέλος να είναι απέναντι σε κάτι που δεν ήθελαν ενδεχομένως.
1: Σήμερα η κυρίαρχη αγωνία ή προτεραιότητα των νέων ποια είναι? Είναι η έβρεση εργασίας, είναι ο μισθός που θα τους δώσει αυτή η εργασία ή αν η εργασία θα τους προσφέρει εξέλιξη? Ναι. Πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σήμερα?
2: Αυτό είναι μια, αγγίζεται κάτι που στην επιστήμη μας, στη δουλειά μας λοιπόν το λέμε αξίες της εργασίας. Ποια είναι η αξία της εργασίας? Η αξία της εργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία κάθε περίοδο. Μερικές αξίες από αυτές είναι οι ίδιες πάντα. Δηλαδή το να αμείβεσαι για την εργασία είναι κάτι πολύ παλιό. Άλλες αξίες είναι αυτές που σου φέρνει η ηλικία σου. Δηλαδή τα μικρά παιδιά, ας πούμε, οι έφηβοι θέλουν να γίνουν πολύ νομικοί, ας πούμε, ή εγκληματολόγοι, γιατί θέλουν να υπάρχει στην κοινωνία να μην υπάρχει έγκλημα και να υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά αυτό δεν συνεχίζει να υπάρχει αργότερα. Δεν είναι γι' αυτός αξία πιο μετά. Άρα λοιπόν έχουμε αξίες οι οποίες αλλάζουν με τα χρόνια, με τις εμπειρίες, με τις ανάγκες, αν θέλετε. Λοιπόν, το μισθός. Ο μισθός είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όταν το συγκεκριμενοποιήσει κανείς κάτι τέτοιο και το βάλει στο μυαλό του, αυτό σας είπα νωρίτερα ότι πρέπει να ξέρει τι θέλει και τι ρωτάει, παίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή, κάποιος θα σου πει: ναι, να πάρω χρήματα, αλλά δεν θέλω να με βάλετε να δουλεύω σε ένα στενό, σε ένα κουτί 5x5 με ένα γραφείο, ας πούμε, και να μου δίνετε πολλά λεφτά. Με ενδιαφέρει να βγω έξω στο περιβάλλον και εκεί πέρα να βγάλω λιγότερα λεφτά. Άρα με ενδιαφέρει πιο πολύ το περιβάλλον, με ενδιαφέρει πιο πολύ να έρχομαι σε επαφή με κόσμο παρά να κάθομαι με τα χαρτιά μου. Λοιπόν, οπότε ο μισθός μόνος του δεν είναι κάτι. Μόνος του. Είναι μαζί με κάποια άλλα πράγματα. Οπότε όλα αυτά που είπατε, το να βρω δουλειά με ένα συγκεκριμένο μισθό, το να βρω δουλειά σε ένα συγκεκριμένο χώρο με ανθρώπους γύρω μου, το να μου προσφέρει η δουλειά αυτή η εξέλιξη, να μου προσφέρει ταξίδια, να μου ανοίγει ορίζοντες ή αφήστε με, λέει κάποιος νέος. Εγώ θέλω κάτι να το κάνω και 9 με 5 και να πάω σπίτι μου μετά και να κάνω κάτι άλλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γι' αυτό είναι
1: δύσκολο. Θέλω την ένταση, θέλω την ηρεμία, οτιδήποτε.
2: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο το να δω ποιος είμαι και τι θέλω από τη δουλειά μου,
1: ναι,
2: και να το ψάξω αυτό, και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσω να συναντήσω πολλούς ενδεχόμενους εργοδότες μου.
1: Μάλιστα. Κύριε Κέκος, τι λέτε για την ίδια ερώτηση? Ποια θεωρείτε ότι είναι η κυρίαρχη αγωνία ή προτεραιότητα των νέων? Η έβρεση εργασίας, ο μισθός ή η εξέλιξή τους μέσα σε αυτή? Από τη δική σας πλευρά, ως σύμβουλος επιχειρήσεων.
4: Ως με τη δική μου εμπειρία και ως ένας άνθρωπος που έχω και μια επαφή και με ακόμη, όπως και ο κύριος Μαυρονάς προφανώς και εσείς, αλλά με την επαφή που έχω αυτή τη στιγμή και με νεότερους ανθρώπους, θεωρώ ότι με βάση τη δυσκολία της καθημερινότητας και τις μεγάλες απαιτήσεις ενδεχομένως που υπάρχουν σε θέματα ακρίβειας και γενικότερα βιωτικού επίπεδου, θεωρώ ότι το πρώτο κριτήριο πολλών νέων ανθρώπων έγκυται στο μισθό. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θα κοιτάξουν αρχικά σαν κριτήριο επιλογής εργασίας τα χρήματα τα οποία θα λάβουν, κυρίως για την εξασφάλιση ενός απαρκούς βιωτικού επίπεδου. Δευτερευόντως, θεωρώ ότι ένα κριτήριο το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό στο βάθος χρόνου για την εργασία τους, σίγουρα αφορά και το περιβάλλον τους. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον, το οποίο, όπως είπε και ο Παναγιώτης Ομογρονάς, δεν τους παραθέτει τα αντίστοιχα, τις αντίστοιχες προοπτικές εξέλιξης, τις αντίστοιχες προοπτικές εκπαίδευσης περαιτέρω και εξοικείωσης ή βελτίωσης των γνώσεών τους, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα επιλέξουν να αλλάξουν περιβάλλον. Αλλά συνήθως, βάσει το feedback που λαμβάνω, θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι, το βασικό τους κριτήριο έγκυται κυρίως και στις απολαβές. Κυρίως λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς, προκειμένου να έχουν μια ανεξαρτησία στην καθημερινότητά τους και να μπορούν να αποφορτίζονται κιόλας από όλα τα δεδομένα της καθημερινότητας τα οποία βιώνουμε και όλοι μας, προφανώς.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η απάντηση ενός Νίκο, μια εξαιρετική απάντηση ενός συμβούλου επιχειρήσεων. Του κυρίου Κέκου.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά. Γι' αυτό ήθελα και τη δική του γνώμη.
2: Γιατί
1: είναι ρεαλιστική, ακριβώς.
4: Λέω μια ρεαλιστική βάση, η οποία είναι δεδομένο. Με συγχωρείς Παναγιώτη, που
2: ναι.
4: Είναι δεδομένο ότι ένας νέος εργαζόμενος επιθυμεί διακαώς την εξέλιξή του και την βελτίωση γενικότερα των ικανοτήτων του και την εξοικείωσή του με νέα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο το οποίο θα λάβει υπόψη του όταν θα επιλέξει ένα πλαίσιο εργασίας, διότι αυτό μιλώ εκ της τριβής μου και με τον τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ότι ένα βασικό κριτήριο το οποίο κοιτούν οι νέοι σήμερα ημέρα έχει να κάνει και με τις απολαβές κυρίως.
1: Είναι το
2: πρώτο αυτό, γιατί σε κάνει να ψάνεις τα υπόλοιπα, έτσι.
4: Γιατί είναι αυτό, η βασική προϋπόθεση που ορίζει.
2: Εξασφαλίζεις αυτό και ψάχνεις τα υπόλοιπα. Αλλά μόνο του δεν λέει κάτι. Δεν αξιοποιείται εύκολα από τον νέο. Αξιοποιείται δηλαδή άμεσα. Δηλαδή θα πάρω τα χρήματα που μου δίνετε για να μπορέσω μετά να εξελιχθώ κάπου αλλού. Γιατί αυτό που ζω σε αυτό τη δουλειά, το να είσαι σερβιτόρος το καλοκαίρι στην Κέρκυρα, είναι εξοντοτικό.
4: Ναι, φυσικά.
2: Έτσι, δεν μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ καιρό. Θα το κάνεις μέχρι τα 30 κάτι σου.
1: Μπορεί να είναι η αρχή να μαζέψω
2: αυτό
1: λεφτά για να κάνω κάτι άλλο.
2: Έτσι.
1: Μετά.
2: Αυτό ναι. Αυτό έχει κάποια συγκεκριμένη λογική, την οποία σαφώς και συμφωνώ, Νίκο, με αυτό που λες, και στη δικιά μας δουλειά το κοιτάζουμε με μεγάλη σημασία αυτό, για να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική στη σχέση που θα έχει με την εργασία αυτός ο άνθρωπος.
4: Ξεκάθαρα, βέβαια.
2: Οπότε δηλαδή ναι. Τα μαζεύουμε όλοι.
1: Παναγιώτη, στις ημέρες καριέρας γενικά, σε αντίστοιχα προγράμματα, ο υποψήφιος έχει ελάχιστο χρόνο μπροστά σε έναν εργοδότη. Mm-hmm. Ποια είναι η χρυσή συμβουλή που δίνεις για το πώς να παρουσιάσει κανείς τον εαυτό του σε λίγα λεπτά?
2: Ναι. Να παρουσιάσει αυτό που είναι.
1: Αυτό ειλικρινής
2: που θέλει,
1: δηλαδή.
2: Να είναι ειλικρινής, έτσι, να έχει ψάξει όντως νωρίτερα τι ακριβώς θέλει και τι είναι αυτό που θα του κάνει θα πρέπει να πει στον απέναντι για να του δείξει τι ζητάει και να αναζητήσει από τον απέναντι του τις ίδιες απαντήσεις κατά κάποιο τρόπο. Να ξέρει με ποιον μιλάει, να έχει προετοιμαστεί με ποιον μιλάει, να ξέρει τι ζητάει, από ποιος είναι απέναντί του, αν είναι διευθυντή ξενοδοχείου, να ξέρει τι θα ζητήσει. Να μην πει ήρθα για να βρω μια δουλειά, να βρω μια δουλειά τέτοια και τέτοια και τέτοια.
1: Να είναι σαφής και συγκεκριμένος δηλαδή.
2: Να είναι σαφής
1: δηλαδή.
2: Και συγκεκριμένος για να βρει τη δουλειά που θα μπορέσει να αποδώσει μετά και θα τον κρατήσει στη δουλειά. Γιατί η πρόσληψη μπορεί να υπάρχει, αλλά υπάρχει και συνέχεια.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Και αυτό μας ενδιαφέρει, η συνέχεια.
2: Και φυσικά να προβάλλει στοιχεία, δεξιότητες που έχει σχετικά με την οργάνωση, με την επικοινωνία, με την αντίληψη. Που είναι αυτές που λέμε οριζόντιες δεξιότητες και πάντα είναι σημαντικές οτιδήποτε δουλειά και να κάνεις. Αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κέκο, θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ποια δεξιότητα θεωρείτε απαραίτητη επιβίωσης για το μέλλον σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, όπως είναι αυτή που διανύουμε τώρα?
4: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή και μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε ενδεχομένως και τις δεξιότητες και σε hard skills και σε soft skills ενδεχομένως, αλλά θεωρώ ότι μια βασική δεξιότητα, θα μιλήσω για τον ανθρώπινο παράγοντα γιατί αυτός θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός, θεωρώ ότι είναι ο παράγοντας της κριτικής ικανότητας και της ενσυναίσθησης. Αυτούς τους δύο παράγοντες θεωρώ εγώ ως βασικούς για την επιβίωση κάποιου, σε εισαγωγικά πάντοτε επιβίωση, στα πλαίσια ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και εναλλασσόμενου πεδίου ουσιαστικά της αγοράς εργασίας.
1: Ακριβώς.
4: Θεωρώ ότι η κατάρτιση μέσα σε νέα τεχνολογικά μέσα είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο για τον εκάστοτε εργαζόμενο. Διότι το κίνητρο της εξοικείωσης με τα αντικείμενα και της επιβίωσης στο εργασιακό γίγνεσθε είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος μπορεί να το καταφέρει. Όμως τα soft skills θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά και θεωρώ ότι παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στο ζήτημα της προσαρμογής ενός ανθρώπου στην αγορά εργασίας.
1: Μάλιστα, Παναγιώτη.
2: Νίκο, να προσθέσω την προσαρμοστικότητα σε αυτά που είπες.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Με δεδομένα βάζω, τα δύο προηγούμενα που είπες.
4: Εγώ, Παναγιώτη, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θεωρώ δεδομένη στο θέμα της κριτικής ικανότητας. Εγώ.
2: Έτσι,
4: δηλαδή, θεωρώ την κριτική ικανότητα ως ένα κριτήριο γι' αυτό.
2: Ναι, γιατί προσαρμοστικότητα δεν είναι προφανώς το να λέω πάντα ναι, έτσι. Είναι το να προσαρμόζομαι σε εξελίξεις εντός της εργασίας.
4: Και να ξέρω να λέω και όχι. Έτσι.
2: Και να ξέρω να λέω και όχι. Και να ξέρω να είμαι και δημιουργικός και να βλέπω μπροστά μου το τι συμβαίνει και να μπορώ να προσαρμόζομαι σε κάτι καινούριο. Σε κάτι που
4: πάρα
2: έρχεται.
4: Πάρα πολύ σωστά.
2: Οπότε να συμφωνήσουμε και εδώ.
1: Πώς ένας νέος μπορεί να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες, θα μου απαντήσετε και οι δύο.
2: Την από στο Πανεπιστήμιο της ζωής του πεζοδρομίου. Αυτά όμως δεν γίνονται. Για να ακούσουμε τον
1: κύριε Κέκο.
2: Το Νίκο.
4: Ναι, βεβαίως.
1: Πόσο
4: κοιτάξτε,
1: εύκολο είναι σήμερα να αποκτηθούν αυτές οι δεξιότητες?
4: Θεωρώ ότι σήμερα, ειδικότερα με την απουσία ενδεχομένως της άμεσης επικοινωνίας, στις διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα, και δει με το πώς έχει διαμορφωθεί και η καθημερινότητα, θεωρώ ότι ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας εξασφάλισης μιας επαρκούς ενός επαρκούς επίπεδου προσαρμογής ενδεχομένως και απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων. Θεωρώ ότι το βασικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργούνται οι συγκεκριμένες δεξιότητες, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Παναγιώτης, αφορά κυρίως την οικογένεια, το περιβάλλον, τον κύκλο και το σχολείο φυσικά, αλλά θεωρώ ότι αυτές τις βασικές δεξιότητες ενδεχομένως ένας άνθρωπος τις παίρνει στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης το ξέρει καλύτερα από μένα αυτό και λόγω της τεράστιας εμπειρίας του στον κλάδο της επαγγελματικής αδεδρομίας και της κατάρτισης και το καθεξής. Θεωρώ ότι η δυσκολία είναι μεγαλύτερη τη σήμερα ημέρα να αποκτήσει κάποιες αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες είναι το βασικό απαιτούμενο για να μπορέσει να διακριθεί απέναντι σε πάρα πολλούς που έχουν τα ίδια ουσιαστικά τυπικά προσόντα ενδεχομένως θα μπορούσαμε
1: ακριβώς,
4: να τα
1: χαρακτηρίσουμε.
2: Ναι.
4: Ακριβώς. Είναι κάτι αρκετά δύσκολο.
1: Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά?
4: Ακριβώς. Ναι. Γιατί όλοι έχουν ένα πτυχίο, όλοι θα έχουν ενδεχομένως π.χ. ένα μεταπτυχιακό. Φέρνω ένα παράδειγμα, αλλά αυτό που θα κάνει τη διαφορά, το λεγόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως αναφέρουμε και στην οικονομία, αφορά κυρίως και τις δεξιότητες, αυτά τα soft skills τα οποία θα σε κάνουν να διακριθείς, θα σε κάνουν να δεις από εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν, να δεις πίσω από τις λέξεις όπως λέμε.
1: Ναι,
2: εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες. Θεωρώ ότι όντως προσλαμβάνεσαι για το πτυχίο σου και τα πτυχία σου,
1: αλλά τυπικό σου προσόν,
2: για το τυπικό
1: δηλαδή
2: σου προσόν, για τα hard skills, αλλά μένεις στη δουλειά από τα soft skills.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή.
4: Ακριβώς.
2: Έτσι. Εκεί με αυτό μένει στη δουλειά. Καθαρά πράγματα. Γιατί σίγουρα θα βρεθεί το μεγαλύτερο πτυχίο, το οποίο θα προσληφθεί επίσης γιατί είναι μεγαλύτερο πτυχίο ή θα αποδείξει τις ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά θα πρέπει γενικά να έχεις όλα τα προηγούμενα που είπε και ο Νίκος και που είπαμε πριν, σαν ως soft skills, τα οποία μαθαίνονται όχι στο γραμματισμό του δημοτικού, του γυμνάσιου, αλλά στις σχέσεις που διαμορφώνονται στα σχολεία, και αυτό είναι δυστυχώς δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί και
4: απουσιάζει,
2: εκεί
4: Παναγιώτη,
2: απουσιάζει, ωραία, το είπες όπως έτσι, θα το πω και εγώ τώρα λοιπόν, απουσιάζει από το σχολείο, δυστυχώς, όταν δεν εμπνέονται τα παιδιά και το αναζητούν στην οικογένεια, η οποία πρέπει να είναι κοντά τους για να τα εμπνεύσει, όχι να τους πει μην το κάνεις αυτό είναι κακό, αλλά να το βιώσουν αυτό το πράγμα, και γενικά αυτούς τους ανθρώπους που θα τους εμπνεύσουν νέα δεδομένα και τον τρόπο που θα μπορέσουν να λειτουργούν κοινωνικά, έτσι, θετικά κοινωνικά, με την έννοια ότι θα προσαρμόζονται και θα λειτουργούν για το καλύτερο. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν μαθαίνονται.
1: Χτίζονται από πολύ μικρή ηλικία.
2: Και να σας πω, μπορεί να τα αποκτήσει κανείς στα 30 του, ενώ θα μπορούσε να τα είχε αποκτήσει το ίδιο επίπεδο στα 20, να το πω έτσι.
1: Ή να τα χτίζει μεγαλώνοντας στην πορεία της ζωής του.
2: Και έτσι γίνεται. Και έτσι γίνεται. Όσο μεγαλώνεις, αν το έχεις στο νου σου, έτσι, αν ο σκοπός σου είναι να μαζεύεις πολλά χαρτιά, για να πάρεις πολλούς βαθμούς, πολλά μπόνους και να πάρεις πολλά μόρια. Για αυτό είναι κάτι το οποίο εντάξει μπορεί να στα δώσει, αλλά δεν σου φτιάχνει soft skills, σου φτιάχνει.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
2: Αυτό
1: είναι η μία πλευρά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους καλεσμένους μας, κύριε Κέκο. Και την κυρία Ρομπόρα φυσικά που ήταν πριν στην τηλεφωνική γραμμή. Νομίζω είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δώσαμε και λίγο αρχή και για επόμενες συζητήσεις σχετικά με τις δεξιότητες. Παναγιώτη, θα επανέλθουμε σε αυτό.
2: Και όταν ο κύριος Κέκος έρθει στην Κέρκυρα θα τον φιλοξενήσουμε.
1: Θα τον εννοείται. Βεβαίως, με πολύ χαρά. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊάννου που ήταν στο μικρόφωνο.
2: Πολύ, ναι.
1: Και τον Γιώργο.
4: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
2: Γεια
1: σας.
2: Σας ευχαριστούμε.
4: Γεια σας.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι Ελλάδα είναι μια αδύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτηση πολιτική ατζέντα και στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος, άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
5: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
6: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
7: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
8: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
9: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή. Είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Οι επισκέπτες αυξάνονται, αλλά το οικονομικό αποτύπωμα συρρυκνώνεται για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με έρευνα του INSETE για το 2025. Ανησυχία και αντιδράσεις για την ασφάλεια στο ΕΝΕΓΙΛ. Τα μαθήματα γίνονται στην αυλή, καταγγέλουν γονείς και εκπαιδευτικοί. Την άμεση τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες του Γενικού Λυκείου Αγρού ζητά ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας Αθανάσιος Μαρτίνος εν ώψη των Πανελληνίων Εξετάσεων. Συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών. Το αναπτυξιακό τουρνά Handball Καποδίστρια διοργανώνει και φέτος ο Κερκυραϊκός Σύλλογος το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο Μαρία Παγκράτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα του INSETE για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα το 2025, τα Ιόνια κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1%, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από τη γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019. Ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης ανακοίνωσε ότι συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, με την οποία ζητά τη μόνιμη χρηματοδότηση του Μουσείου Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Το αίτημα ήρθε ύστερα από την έκφραση αγωνίας των τριών πνευματικών φορέων που το λειτουργούν, δηλαδή της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, που τονίζουν ότι το Μουσείο Καποδίστρια Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών κινδυνεύει με κλείσιμο. Στην ερώτηση απάντησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του κ. Αυλονίτη ότι μπορεί να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με τη συμβολή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ή και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
2: Λάβαμε, φαντάζομαι όχι μόνο οι βουλευτές, αλλά και άλλοι θεσμικοί φορείς, μία επιστολή από τα πνευματικά μας ιδρύματα τα οποία διαχειρίζονται το Μουσείο Καποδίστρια. Μιλάω για την Παλιά Φιλαρμονική, μιλάω για την Αναγνωστική Εταιρεία και για...
1: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών.
2: Ναι, βέβαια. Αυτά λοιπόν τα τρία πνευματικά ιδρύματα είναι εκείνα τα οποία διαχειρίζονται το Μουσείο Καποδίστρια. Το Μουσείο Καποδίστρια λοιπόν μετά από κόπους ετών διαμορφώθηκε ως τέτοιο με την οικονομική βοήθεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά όμως για να μπορέσει ένα τέτοιο ίδρυμα να είναι ζωντανό και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα πρέπει να έχει τακτικές αποδοχές ώστε και να προγραμματίζει και σε κάθε περίπτωση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και με μόνιμο τρόπο τις δουλειές για τις οποίες προορίζεται, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κέντρο κερκυραϊκών σπουδών. Κάνει ψηφιοποίηση της ιστορίας του Ιάννη Καποδίστρια. Λαμβάνουμε από αυτές τις τρεις, από αυτά τα τρία πνευματικά ιδρύματα, ένα έγγραφο με το οποίο ουσιαστικά μας ταρακουνάει, λέγοντας συγκεκριμένα ότι πλέον το Μουσείο Καποδίστρια έχει τέτοια προβλήματα τα οποία το οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο. Το Μουσείο Καποδίστρια ζητά μόνιμη επιχορήγηση που να του δίνει όλο αυτό το αίσθημα ασφάλειας για να μπορέσει να συνεχίσει την λειτουργία και να παράγει το έργο του. Εκεί λοιπόν εγώ τουλάχιστον πρότεινα τρεις λύσεις θεσμικού χαρακτήρα, έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο να δίνει αυτά τα χρήματα παρακάμπτοντας το ασφιχτικό νομικό πλαίσιο. Μίλησε για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Έχουμε τέτοια παραδείγματα χρηματοδότησης, παραδείγματος χάρη, των διπλεθές στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για μένα ότι μετά από τη συζήτηση αυτή ευρέθηκε μια τέτοιου είδους λύση. Επικοινώνησα με τον κύριο Περικλή Παγκράτη και τον κύριο Παδοβάτ και αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνάντηση που σκοπό θα έχει είναι να βρούμε με πιο πρακτικό τρόπο εκείνα τα θεσμικά βήματα έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη νομική ενέργεια και να μπορέσει έτσι μόνιμα το κράτος να μας χρηματοδοτεί δια του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Το περιστατικό του βραχυκυκλώματος και τη μικρή έκταση πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας φέρνουν και πάλι στην επικαιρότητα οι γονείς, η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, τονίζοντας ότι 10 μέρες μετά το περιστατικό η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη έγγραφη διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μαθήματα στην αυλή σε συνθήκες που δυσχεραίνουν σοβαρά την εκπαιδευτική διαδικασία. Την ίδια ώρα, οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτων πυλών με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Την ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο γυμνάσιο Καρουσάδων που όπως καταγγέλουν τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζηση εδάφους, ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς τους δεν έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζει παιδιά στο το κτίριο αυτό. Ο Θανάσης Μαρτίνος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου Καρουσάδων στην Ένωση Βόρειας Κέρκυρας, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην υπάρχει μια επίσημη γραπτή απάντηση για την ασφάλεια του κτηρίου.
3: Το Γυμνάσιο Καρουσάδων αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία εδώ και κάποιους μήνες δυστυχώς δεν έχει πάρει απάντηση. Δηλαδή, ένα αίτημα το οποίο ζητούν απάντηση οι γονείς είναι στο αν οι δύο αίθουσες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, εάν αυτές οι δύο αίθουσες είναι ασφαλείς. Επίσης, μαζί με αυτό το ερώτημα, καλείται η Δημοτική Αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσει στο εάν είναι ασφαλής και το τοιχείο το οποίο στηρίζεται το κτίριο. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο τοιχείο αρκετών μέτρων μήκους το οποίο είναι γεμάτο ρογμές. Σε αυτό το σημείο ο Σύλλογος έχει εκφράσει την ανησυχία του και δεν έχει πάρει απάντηση ακόμη. Ενώ σε αντίθεση με το Λύκειο του Αυγού, το οποίο και αυτό έθεσε κάποια ερωτήματα κατά ηλότητας, το Λύκειο Αυγού έχει πάρει απάντηση. Άρα λοιπόν το Γυμνάσιο των Καρουσάδων υπολείπεται το να του δοθεί κάποια απάντηση, όπως προβλέπετε, έγγραφη. Είναι το θέμα αυτό από τον Νοέμβριο. Πιστεύω ότι μετά από συνεννόηση ενδέχεται να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες και ειδοποιήσεις. Αλλά έστω και τώρα καλούμε για ίστατη φορά τη Δημοτική Αρχή επιτέλους να κάνει αυτό που είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, το είπα και πριν τόσο απλά. Τόσο λόγος όπου το Λύκειο του Αυγού έχει πάρει τη σχετική αυτή έγγραφη απάντηση και το Γυμνάσιο των Καρουσάδων έως τώρα, από τη στιγμή που μαζί έγιναν οι έλεγχοι, για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν έχει λάβει αυτή την απάντηση. Και μένουμε μόνο στον καθησυχασμό του Δημάρχου, του κ. Παπαδάτου που είναι υπεύθυνος παιδείας, ακόμα και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία λέει μπείτε μέσα, είναι ασφαλείς οι αίθουσες. Ξέρετε κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι δεν διασφαλίζει κανέναν.
1: Στη Βουλή φέρνουν το θέμα του λιμανιού της Αλήπας οι βουλευτές του ΚΚΕ Εξάρχος Νίκος Καραθανασόπουλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο και Παπαναστάσης Νίκος. Σύμφωνα με την ερώτηση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας μοιράζει ξανά πρόστιμα σε δεκάδες επαγγελματίες και ψαράδες για παραβάσεις που καταγράφηκαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025 στο λιμάνι της Αλίπας στην Παλαιοκαστρίτσα. Η παράβαση που καταγράφεται σε όλες τις κλήσεις είναι ότι δεν υπήρχε άδεια λιμενισμού στο λιμάνι της Αλίπας από το φορέα διαχείρισης, δηλαδή το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Τα πρόστιμα είναι 875 ευρώ και τα αλιευτικά σκάφη, για τα αλιευτικά σκάφη και 750 για τα υπόλοιπα σκάφη. Η Λιμενική Αρχή παραδέχεται ότι οι καταγραφές των δίθεν παραβάσεων και τα πρόστιμα βεβαιώνονται με εντολή της ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Όπως σημειώνουν στην ερώτηση, το επιχείρημα της έλλειψης άδειας ελιμενισμού από το φορέα διαχείρισης είναι ανυπόστατο και παράλογο, αφού γνωρίζουν ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ως φορέας διαχείρισης δεν μπορεί να εκδώσει άδεια ελιμενισμού, αφού έχει αναιρεθεί η προσωρινή άδεια λειτουργίας του λιμανιού της Αλίπας από το Υπουργείο Τουρισμού από τον Οκτώβριο του 2024. Γι' αυτό λοιπόν ζητούν να ανακληθούν άμεσα όλα τα πρόστιμα, το λιμάνι να περάσει ξανά στην κυριότητα του Δήμου, να δοθεί άδεια λειτουργίας του λιμανιού από το Υπουργείο Τουρισμού και να ανανεωθούν οι άδειες ελιμενισμού των αλιευτικών σκαφών και όσων άλλων σκαφών προβλέπεται. Συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του και σε κοντινή δασική περιοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαίνη, ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, χρηματικό ποσό καθώς και υλικά για την πρόσμιξη ναρκωτικών. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Κέρκυρας. Από χθες 3η 5 Μαΐου ξεκίνησε το πρόγραμμα του δεύτερου κύκλου καταπολέμησης των κουνουπιών στην Κέρκυρα από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ο εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας και Παιδείας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Γιάννης Ζήκους, ενημερώνει ότι ο δεύτερος κύκλος θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου και στη συνέχεια θα γίνεται κάθε 20 μέρες.
4: Σε πολλές περιοχές και επειδή με τα γεγονότα που είχαμε το χειμώνα, στην περιοχή της Αλεπού, στο Κανάγια, στον ποταμό, συνεχίσαμε τις κουνουποκτονίες και τις μειοκτονίες λόγω των θεμάτων που είχαμε στις περιοχές εκείνες. Παράλληλα όμως με το πρόγραμμα των ψεχασμών θα πραγματοποιηθεί και ένας έλεγχος επικυρωποίησης των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών τόσο σε προνηφιακό όσο και σε ακμαίο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων. Και ειδικά θα επισημάνουμε και προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα εδάτινα οικοσυστήματα και εκτεταμένες υδατοσυλλογίες όπως παράκτια λίμνη Χαλικιόπουλου, Κανόνι, Βλαχέρεν, Ανάληψη, Γαρίτσα, τη λίμνη Αντινιώτη, Αχαράβη, Αλμυρό, Άγιο Πυρίδωνα και τη λίμνη Κορισίων, Χαλικούνα, ίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί καλό είναι, εγώ έχω ενημερώσει από το βόρειο κομμάτι τον αντιδήμαρχο από εκεί, έτσι ώστε να ενημερώσει του προέδρου και να επικοινωνήσει και με το συνεργείο. Εάν σε περίπτωση χρειαστούν κάτι έξτρα να γίνει, έχουμε συνοηθεί με τον ανάδοχο να γίνει. Πραγματικά τα δύο προηγούμενα χρόνια το αντιμετωπίσαμε το θέμα, όχι 100%. Δεν μπορούμε εμείς σαν περιφέρεια να εξοντώσουμε όλα τα κουνούπια. Κουνούπια θα υπάρχουν. Καλό είναι και επιχειρηματίες όμως, από τη στιγμή που ανοίγει η καλοκαιρινή περίοδο, στα σημεία των επιχειρήσεών τους να κάνουν και οι ίδιοι κουνουποκτονία. Όπως επίσης να προσέξουμε και εμείς σαν κατοικοί που είμαστε τις λάστρες μας να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, γιατί καταλαβαίνετε αυτές είναι εστίες των κουνουπιών. Εμείς θα βγάλουμε και ενημερωτικά φυλάδια, περιφέρεια, είναι έτοιμα να μοιραστούν και στις κοινότητες και στους προέδρους και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους κύκλους όλο το καλοκαίρι. Σε σύγκριση τις τελευταίες δύο χρονιές που είχαμε ξεκινήσει την κουνουποκτονία, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, μια πενταετία πριν αναλάβουμε εμείς, δεν γινόταν η κουνουποκτονία όπως γινόταν σε τόσο εντατικά σημεία που και γενικά δεν γινόταν. Έχουμε δει μείωση και έχουμε δει, δηλαδή εγώ πέρσι παρακολουθούσα όλες τις περιοχές. Υπήρχαν περιοχές όπως το Κανόνι, όπως στον Αλμυρό κάτω, ότι πραγματικά υπήρχαν πιο έντονα φαινόμενα εκεί πέρα. Όμως περιοχές και σε χωριά όπως το Δροσάτο, ο Καρουσάδες, μιλάω από το Βόρα και μιλάω και από το Νότο θα μιλήσω, που έπαιρναν συνέχεια να μιλούσαν με τους πρόεδρους, ότι δεν υπήρχε αυτό το έντονο πρόβλημα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το δικό του πρόγραμμα πεντόμωσης ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας σε 1000 φρεάτια ομβρίων υδάτων της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων. Όπως εξηγεί, οι εργασίες πραγματοποιούνται με επίγειους ψεκασμούς στα χαρτογραφημένα φρεάτια και στοχεύουν στην καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγιεινή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 4ου κύκλου εργασιών το Μάιο του 2026, σήμερα Τετάρτη ξεκινούν οι εργασίες από την Παλιά Πόλη, αύριο Πέμπτη ξανά στην Παλιά Πόλη και το Σαρόκο, την Παρασκευή στη Γαρίτσα και το Σάββατο στο Μαντούκι. Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι η διαχείριση της δημοτικής πλάζας του Μορεπό με αφορμή τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης με τον ιδιώτη στις 31 Ιουλίου. Η Διασυλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων Κέρκυρας, υιοθετώντας τις θέσεις της ομάδας πολιτών Μορεπό, απέστειλε επιστολή προς το Δήμο, ζητώντας να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ελεύθερος χαρακτήρας της μοναδικής δημοτικής πλάζας που υπάρχει στην πόλη. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων της περιοχής της Γαρίτσας, Αλέκο Βέργη.
5: Η Επιτροπή, η Διασυλλογική Επιτροπή των Πολιτιστικών Συλλόγων συνεδρίασε για αυτό το θέμα. Γιατί το τέλος του Ιουλίου λήγει η σύμβαση η οποία υπήρχε για την πλάζα του Μορεπό. Η σύμβαση αυτή, να θυμίζουμε ότι είναι περίπου 8 χρόνια, έτσι, είναι από την πιο προηγούμενη, δηλαδή τη δημοτική αρχή του κυρίου Νικολούζου. Η σύμβαση αυτή λοιπόν θα λήξει και θα πρέπει να προετοιμαστεί μια καινούργια, η οποία καινούργια θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλά πράγματα, έτσι, δεν πρέπει να είναι η ίδια. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε ότι η ενοικίαση του χώρου δεν θα ήταν μόνο ο χώρος του εστιατορίου ή ο χώρος ο οποίος αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά ήταν πολύ μεγάλος χώρος, περισσότερος από αυτός που είναι μέσα στην πλάζα του Μορεπό. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή όλη αυτή η σύμβαση θα πρέπει το ενίκιο της σύμβασης να υπάρχει σε ποσοστό αναλογίας με το ενίκιο ήταν πάρα πολύ υψηλό. Και το αποτέλεσμα είναι και ο ιδιώτης βέβαια να προσπαθήσει να βγάλει τα χρήματα τα οποία έδινε στο Δήμο. Θα πούμε ότι όμως αυτή είναι η μοναδική πλάζ της Κέρκυρας. Είναι η μοναδική πλάζ των δημοτών, η μοναδική πλάζ που μπορούν οι οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, παιδιά να πάνε εκεί για να κάνουν τον μπάνιο τους. Άρα θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβασή τους και να είναι δυνατή όχι μόνο από τις πόρτες οι οποίες κλείνουν, αλλά και λόγω των τιμών των οποίων υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια οικογένεια να πάει εκεί και να δίνει 30 και 40 ευρώ για να νοικιάσει καρέκλες και ομπρέλα.
1: Για συσσόρευση προβλημάτων στην Νότια Κέρκυρα που δεν λύνονται, κάνει λόγο ο Αλέξανδρος Αλεξάκης, επικεφαλής της παράταξης Νέα Αρχή. Κυρίως σημειώνει το πρόβλημα του καθαρισμού των παραλίων, ώστε να είναι έτοιμες για την τουριστική περίοδο. Όπως ενημερώνει, σε πολλές παραλίες οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι τοπικοί σύλλογοι ανέπτυξαν δράσεις για τον καθαρισμό των παραλίων, καθώς και για να κλείσουν λακκούβες ή να αντικαταστήσουν πλάκες στα πεζοδρόμια. Αυτό όμως δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες και τονίζει ότι είναι απαραίτητη η συμβολή του Δήμου, ο οποίος, όπως λέει, είναι απόν.
6: Είναι αρκετά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον Νότο, είναι πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα σοβαρά και τα μεγάλα τα οποία να είναι πιο οφθαλμοφανές, όπως είναι το κεντρικό οδικό δίκτυο, αλλά μια σειρά προβλημάτων, ειδικότερα τώρα που έχουμε πλέον μπει και στην τουριστική περίοδο, δυστυχώς παραμένουν άλυτα με ευθύνη δυστυχώς της Δημοτικής Αρχής του Νότου. Παραλίες από ετοίμαση ακαθάριστες, γεμάτες κορμούς και σκουπίδια. Οδικό δίκτυο δημοτικό κατεστραμμένο. Ήδρευση, τα παραλήματα συνεχίζουν 2 χρόνια τώρα, χωριά από το Γενάρη κιόλας χωρίς νερό. Φωτισμός, ανύπαρκτος, σκοτάδια παντού. Είναι προβλήματα πραγματικά τα οποία βιώνουμε και ως δημότες στον Νότο καθημερινά, τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή μας την ίδια. Αλλά τώρα πλέον και με την έλευση των πρώτων επισκεπτών είναι μια εικόνα που αντικρίζουν, η οποία πραγματικά είναι τριτοκοσμική και είναι στεράφορο για την Νέα Κέρκυρα. Ένα σημείο το οποίο πραγματικά ήταν προσεγμένο και νομίζω και διαχειρίσιμο από τους ηθήμονες. Νομίζω ότι θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει μια ανάπτυξη ήπια, από τη μία να συντηρηθεί δηλαδή ο πλούτος ο φυσικός ο οποίος έχει η Νότια Κέρκυρα και παράλληλα να αναπτυχθεί και τουριστικά ακόμα περισσότερο η περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αυτή την κριτική Και ειδικότερα στην Νότια Κέρκυρα, ευτυχώς υπάρχουν πρωτοβουλίες συλλόγων και επιχειρήσεων, θα λέγω, να σας συμπληρώσω. Τουλάχιστον για την άρχη σεζόν. Μουραϊτικα, που είναι η περιοχή μου, να σου πω, την παραμείνει καθαρίστη ο πολιτικός σύλλογος. Μαζί με τη συνδρομή επιχειρηματιών των επιχειρήσεων που είναι στα πέριξη της παραλίας και είναι σε μια, σήμερα τελευταία τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, σε μια κατάσταση που μπορεί να λεχτεί επισκέπτες, αλλά βέβαια δεν είναι στην κατάσταση που θα πρέπει να.
1: Και να περάσουμε στα πολιτιστικά. Τα πολλά πρόσωπα του Βούδα στην Ασία είναι το αντικείμενο των θεματικών ξεναγήσεων στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας για τη Διεθνή ημέρα Μουσείων 2026. Μέσα από τα επιλεγμένα εκθέματα από Κίνα, Ιαπωνία, Νεπάλ, Θιβέτ, Καμπότζη, Ινδία και την ελληνοβουδιστική τέχνη της Γκαντάρα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν βασικές όψεις της βουδιστικής παράδοσης. Η δράση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε δύο τμήματα. Το πρώτο ξεκινάει στις 12.30 το μεσημέρι και το δεύτερο στις 4.30 με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αναγνωστική εταιρεία η απονομή των βραβείων και επένων στους μαθητές της πρώτης τάξης των Λυκείων της Κέρκυρας που συμμετείχαν στον 11ο μαθητικό διαγωνισμό Αλίκη Παδοβά. Το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια διοργανώνει και φέτος ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου. Στο τουρνουά, εκτός του Κερκυραϊκού Συλλόγου, θα συμμετέχουν τα αναπτυξιακά τμήματα των ομάδων Οχβέριας, ΑΟ Ιωαννίνων και της Ολυμπιακής Ακαδημίας Ιγουμενίτσας. Συννεφιασμένο καιρό με διαστήματα ηλιοφάνειας προβλέπει για σήμερα η ΕΜΗ στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι πνέουν από νότιο-δυτική έως 3 μπουφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ουκρανία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεμμένα στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρήκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άντρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριαία αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει μόφυρτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Κλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάσης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση. Και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχεία.
3: Σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις

0: ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
1: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα, και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ «Είμαστε στην ελεύθερη αγορά» και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες ο συγκεκριμένο σημείο η Fraport. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αφθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της

0: Ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος, όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
1: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να χρησιμοποιούν τον ΑΡΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι ξέρετε η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ και μάλιστα. Θα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή είναι αγελαδινή, που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό. Και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας και σημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο οποίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην Ελλάδα, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring, και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται, και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν στάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Και όπως είπες και εσύ βεβαίως, κατατέθηκε για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν απαραίτηται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλα Ρουμαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλα Ρουμαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
5: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα, υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινίου έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
6: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή στο φράγμα του Ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του, Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ελλία θα μπορέσουν να αποκτήσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι εμπνευσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αυγία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει μισό εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι χρήσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΗ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι. Κάτι που στη Ζακύνθου είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση, γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης κλιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
8: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αφού τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθήσει. Βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτασάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού, και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
11: Καλησπέρα, και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
11: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας στην ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
12: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικία 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικία 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε σύριαλ έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχή επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε, και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο τις 4 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
13: Όμως, στις 25 Απριλίου, οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
13: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη, με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
0: Μάλιστα.
13: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήγει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς από το συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
14: Βίκη, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του Σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών. Ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών, με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες της Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκη, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην ψυδροφή, καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτων πυλών, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εντάφους, ροκμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σ Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν μεμονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε
4: λοιπόν,
0: πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς,
4: ναι,
0: με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση που είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκρουση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιεστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιότητων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάχης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
0: Μάλιστα.
7: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
0: ναι,
7: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιτες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο. Ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Σινεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
0: Μάλιστα.
8: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάνο, Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένο, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστησε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορειακά τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters, αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση. Ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση. Στο πάγωμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι ΗΠΑ από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές όπως αναφέρει και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το CNBC ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, τον Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερμιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν. Εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί.

0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση, μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
3: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε ένα τόρμο και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
3: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
2: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχω ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
1: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
4: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
3: Ναι.
4: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξεων, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων αυτός που

0: πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα
1: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
0: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
2: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν η εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλ, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μία πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Άξιος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτρο, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ. Μία τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε, ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη αυτή η κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι, Γρηγόρη, ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια αξία της προσφοράς.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές άκτες της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπτάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη Σύνοδο Κορυφής Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυσοδουλίδης Γρηγόρη στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόμματα, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Γιαντάλα, που συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο. Θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των 99 των τερματισμών των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
2: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές Τάσος Γατσιβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
5: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
2: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
6: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
2: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Γκίλφολ να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση, της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά του 54χρονου που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
8: Κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
9: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε. Είπα το φέρει, τον πυροβόλησε.
10: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
11: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
10: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
2: Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
12: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
2: για ασφαλιστικά
12: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
2: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
13: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάκριση δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και 2 χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, που είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα. Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μια φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη, είχε κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη. Για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό το δεδομένο το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει. Όχι μόνο την κρίση, αλλά ξεφεύγει.
2: Όλη τη χώρα, ναι.
13: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου.
2: Δεν
13: δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο η προμελέτηση τη υπόθεση. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του Δράση.
2: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια.
13: Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε. Το είπε και ο ασθενικό ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
2: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι. Ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά.
13: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι. Αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχή είναι για αυτό.
2: Και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Eric News από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα. Πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
13: Έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
2: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
14: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον αδράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον ήταν απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε. Και μάλιστα θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράση μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποδομημένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενείς του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σιμινιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν και σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
2: Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
14: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
2: Κρίμα, πραγματικά. Ναι.
14: Ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
2: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμός είπανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και είναι ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλήρωτα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία γιατί διαρροή του στο περιβάλλον, ωστόσο αυτό που έχει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσους χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές.
2: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα επέβαινε ο οικονολήπτης ΣΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος να ακούσουμε όπως περιέγραψε τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
16: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
2: Αυτό ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
17: Το πλοίο προσέγρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπα ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
2: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα, μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
18: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα 30. Όπως είπες πολύ σωστά όμως, θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των οτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
2: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζεκοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερνιούς Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του ATMOHUB στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
19: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και το συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλειστή. Τη ένταση που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στου κόλπου του κυβερνώντο κόμματο, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτο, ώστε στο 10ο εκτοτακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητα και συσπήρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μα συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίο έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτέ εγγεγραμμένου για όσο μιλητέ. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μοντρεάλ.
2: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
20: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα, όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργανωτικού κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
2: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Ναι. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
20: Ναι,
2: και
20: βέβαια.
2: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
20: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά, αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισεών της.
2: Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνητικό κόμμα, κυρίε και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκου από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προ τη κάλυψη, αλλά και η διεύρυνση του κόμματο. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μα πει περισσότερα πώ είναι το κλίμα συνεδρία. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχά, η συνεδρία σε Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία όπως τονίζει μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
21: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
2: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
22: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
2: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάδι συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
22: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παρά. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές στα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες, είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ιρσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε το Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια, και να σα το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% περίπου το πρώτο τετράμινο του 26. Δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
3: Το 0,3% πότε το είχαμε?
0: Το 0,3% το είχαμε το 2023, που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
3: Ναι,
0: 24,05, 25,07 και το τετράμινο 0,7% στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα, θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68%. Δηλαδή, τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία, και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
2: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει όπως αυτός ο προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες, και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής, για παράδειγμα, σε
5: χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
2: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
7: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
8: Καλησπέρα. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε φορές για το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
2: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
8: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
2: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
8: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
2: Μονακό.
8: Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ, έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
2: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
8: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Θα τα δούμε τότε.
8: Συνεμία και όχι μόνο, έτσι.
2: Ωραία,
8: και το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερν Ρεάλ, Μπάγερν Παρί Σεν Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
2: Τιτανομαχία, πραγματικά.
8: Ακριβώς.
2: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στον τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
8: Η Arsenal που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Arsenal.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου Κιέ.
7: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
23: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 FM Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

Αυτός είναι ο δίσκος του μήνα στο Mojo Απριλίου. Το νέο άλμπουμ των Black Crowes, A Pound of Feathers. Εδώ στις 4 τα λέμε σε λίγο. Let us talk.

The Black Crowes High and Lonesome από το album A Pound of Feathers. Ο τίτλος του δίσκου είναι παρμένος από τους στίχους ενός τραγουδιού των Broadcast που λένε ότι κάποιοι άνθρωποι προβληματίζονται για το τι πέφτει κάτω πιο γρήγορα, μισό κιλό φτερά ή μισό κιλό μολύβι. Η Broadcast είναι ένα πολύ ιδιαίτερο cult συγκρότημα της βρετανικής σκηνής ανάμεσα σε ηλεκτρόνικα, indie και ψυχεδέλεια. Από το Birmingham σχηματίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90. Η πορεία τους διακόπηκε τραγικά το 2011 με τον θάνατο της τραγουδίστριας Trish Keenan που σήμανε και το τέλος του συγκροτήματος. «Λατρεύω τους Broadcast», λέει ο Chris, ένας από τους δύο αδελφούς Robinson, τον Black Crowes. «Μου αρέσουν τα πάντα από αυτούς μέχρι το τελευταίο EP». Το παράξενο όμως είναι ότι η μουσική των Black Crowes δεν έχει τίποτε κοινό με την μουσική των Broadcast. Από το νέο των Black Crowes, A Pound of Feathers, ακούμε το Queen of the B-Sides.

The Black Crowes, Queen of the B-Sides, από το album A Pound of Feathers. Η Black Crowes είναι ένα από τα πιο γνωστά mainstream συγκροτήματα της αμερικανικής αναβιωτικής rock σκηνής των τελών της δεκαετίας των 80 αρχών 90, με τον ήχο τους πολύ βαθιά ριζωμένο στο blues rock, το rock του νότου και την soul. Ιδρύθηκαν στην Ατλάντα το 1984 από τα αδέλφια Chris Robinson και Rich Robinson, ο ένας τραγουδάει, ο άλλος παίζει κιθάρα, έντονα επηρεασμένους από τον κλασικό αμερικανικό rock ήχο, τους Rolling Stones και τους Faces. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Black Crowes πέρασαν από διαλύσεις και επανενώσεις, συχνά λόγω εντάσεων ανάμεσα στα δύο αδέλφια, αλλά διατήρησαν ένα πιστό κοινό και γενικώς θεωρούνται από τα συγκροτήματα που κράτησαν ζωντανή την παράδοση του κλασικού rock and roll σε μια εποχή όπου κυριαρχούσαν άλλα ρεύματα, όπως ας πούμε το grunge. Το Pound of Feathers είναι ο 10ος στούντιο δίσκος τους.

πράγματα. Μια μικρή επιφύλαξη το λέω αυτό, τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει. Το τεύχος γιορτάζει μισόν αιώνα από τη γέννηση του βρετανικού πανκ, εξού και οι Sex Pistols, και έναν αιώνα από τη γέννηση του Miles Davis. Και πάμε τώρα στο ίδιο τεύχος, στην υψηλότερη βαθμολογία, ένα άλμπουμ που ακούσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Ήταν δίσκος του μήνα στο Record Collector, το νέο των Squeeze. Θυμίζω ότι είναι ένα concept album που ουσιαστικά ήταν το πρώτο που συνέθεσαν οι Squeeze από την προ-punk ακόμα εποχή, αλλά είχε μείνει στο ράφι ως ιδέα μόνο και κυκλοφόρησε μόλις τώρα. Το θέμα του άλμπουμ είναι η ζωή σε ένα μεταμεσονύκτιο κλαμπ στο Σόχο του Λονδίνου, όπου παρακολουθούμε τη ζωή, τις δραστηριότητες και τη μοναξιά των θαμώνων. Θα αφιερώσω τις σημερινές επιλογές στον Γιάννη Βαλσάμι με μια υποσημείωση από τους στίχους του Trixies. Τα κοκτέιλ έχουν ήδη σερβιριστεί και καταναλωθεί, τα κορίτσια τα έχουν ήδη πάρει άλλοι, ενώ έξω η μέρα έχει ήδη αρχίσει να χαράζει.

Από το τελευταίο θεματικό άλμπουμ των Squeeze, Trixies, ήταν κατά σειρά τα You Get The Feeling και The Place We Call Mars. Και από το Mojo στο Uncut Απριλίου και το δίσκο του μήνα που ανήκει σε ένα αγαπημένο παλιό μας γνώριμο, τον Will Oldham, κατά κόσμον Bonnie Prince Billy. Ξεκίνησε η διαδρομή του τη δεκαετία του 90 με ονόματα όπως Palace Brothers και Palace Music πριν καταλήξει στο Bonnie Prince Billy στα τέλη εκείνης της δεκαετίας. Η τραγουδοποιία του έχει μια αίσθηση παλιάς αμερικανικής παράδοσης, κάπου ανάμεσα σε folk και country, σταθερά έξω από τα εμπορικά κυκλώματα, αλλά η επιρροή του είναι τεράστια του Bonnie Prince Billy, ιδίως στο χώρο της ανεξάρτητης folk και της λεγόμενης Αμερικάνα. Το νέο του άλμπουμ, γύρω στο 30ο του κατά σειρά, τον βρίσκει να έχει επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Louisville του Kentucky, να συνεργάζεται με μια πληθώρα μουσικών και τραγουδιστριών και με αυτόνα μουσικά όργανα, κυρίως έγχορδα, ακόμα και μπουζούκι.

They Keep Trying to Find You από το album We Are Together Again του Bonnie Prince Billy. Έχω τραγουδήσει πολύ για τον φόβο, λέει ο Will Oldham. Ο φόβος υπήρξε κάποτε κινητήρια δύναμη πίσω από τη στιχουργική μου, όπως ήταν και κινητήρια δύναμη πίσω από ένα μεγάλο μέρος της ύπαρξής μου. Και ενώ ο φόβος έχει μεταμορφωθεί σε κάτι πιο δημιουργικό τώρα, η σκιά του παραμένει και δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω πόσο καθηλωτικός μπορεί να είναι ο φόβος για τους ανθρώπους. Έτσι εξακολουθώ να τραγουδώ για τον φόβο. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος συνολικά δεν είναι μόνο στίχη, είναι και κάτι πιο πολύπλοκο. Είναι σαν να κάνεις έρωτα με κάποιον που είναι σωματικά όμορφος, για λίγο αυτό φαίνεται σημαντικό, αλλά μετά συνειδητοποιείς ότι κάνεις έρωτα με μια πολύπλοκη οντότητα, της οποίας η θέση στον κόσμο είναι πολύ πιο ευρεία και ανεξέλεγκτη από την εξωτερική της εμφάνιση. Αυτά λέει ο Will Oldham, τον οποίο ακούμε στο Everybody's Got a Friend Named Joe.

Everybody's Got a Friend Named Joe από το We Are Together Again του Bonnie Prince Billy. Ο Will Oldham δεν φαίνεται διατεθειμένος να παρακολουθήσει την ψηφιακή εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ίσως, λέει, το καλύτερο στοιχείο από τις πολλές εντός εισαγωγικών υπηρεσίες που μας προσφέρει αυτή η υποκατάστατη συνδεσιμότητα μέσω της τεχνολογίας είναι ότι έχουμε μπροστά μας άπειρα παραδείγματα προς αποφυγή. Για το τι να μην κάνουμε, πώς να μην συμπεριφερόμαστε, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της ψηφιακής εμπλοκής. Οι αντιλήψεις της πραγματικότητας παραμορφώνονται και χειραγωγούνται τόσο εύκολα, ώστε μόνο η άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους αποδίδει κάτι που πλησιάζει αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε υγιή αντίληψη της πραγματικότητας. Μεγάλο μέρος της ζωής μου, λέει ο Oldham, ως τώρα αφορούσε το να θέτεις ερωτήματα. Τώρα όμως, έχοντας ζήσει πάνω από τη μισή μου ζωή, φαίνεται πως είναι καιρός να δίνω που και κάποια απάντηση.

Ήταν ένα τελευταίο από τον Boone Prince Billy, Hey Little, από το album We Are Together Again. Το Uncut Απριλίου έχει βασικό θέμα τον Bob Dylan του 1966, μια καταλυτική χρονιά όπου η folk τραγουδοποιία του Dylan διαβρώνεται μέσω της rock μουσικής σε εκείνο το γοητευτικό ηλεκτρικό folk rock ιδίωμα που τότε πολλούς μεν ξένησε με τον χαρακτηρισμό Ιούδας, μια κραυγή που καταγράφηκε τότε σε μια ιστορική συναυλία, να τον κυνηγάει μέχρι σήμερα, αλλά με την ιστορία να τον έχει δικαιώσει. Αυτά όμως γινόταν πριν από 60 χρόνια. Ας επιστρέψουμε τώρα στο παρόν και στις υψηλότερες βαθμολογίες του τέφους. Πρώτο από τα 9 στα 10 άλμπουμ, ένας Αμερικανός από το Οχάιο που ζει στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, ονόματι Max Clark, που ηχογραφεί όμως με το καλλιτεχνικό Cutworms. Το Transmitter είναι ο τέταρτος δίσκος του.

Από το transmitter του Cutworms ήταν το Windows on the World. Στο transmitter, διαβάζουμε στο κείμενο της κριτικής, ο Max Clark φτάνει σε ένα σπάνιο επίπεδο εκφραστικότητας και αυτοπεποίθησης, έχοντας στο πλευρό του τον Jeff Tweedy, τον Wilco, ο οποίος ως παραγωγός, βασικός κιθαρίστας και μπασίστας, πλαισιώνει τον προστατευόμενό του με λαμπρές ενορχιστρώσεις για τους καθημερινούς λαϊκούς στοχασμούς του Clark. Σε όλη τη διάρκεια, ο Clark ακούγεται σαν να ξεδιπλώνει τα προβλήματα και τις ελπίδες του σε έναν έμπιστο συνομιλητή, ενώ το στούντιο των Wilco μετατρέπεται σε καταφυγιό του. Ας ακούσουμε ένα δεύτερο και τελευταίο από το transmitter του Cutworms, Walk In An Absent Mind.

Cutworms, Walk in an Absent Mind από το album Transmitter. Και πάμε τώρα σε ένα σημαντικότατο συγκρότημα από την Αφρική, από το Μάλι συγκεκριμένα, που εδώ και πολλά χρόνια οι φίλοι της μουσικής κατατάσσουν στο μουσικό ιδίωμα του blues της ερήμου. Αυτό είναι βέβαια το εύκολο. Το δυσκολότερο και σημαντικότερο ίσως είναι η σε βάθος κατανόηση αυτής της μουσικής, που δεν είναι άσχετη από τη γεωπολιτική κατάσταση της χώρας των Τινάριγουεν. Ένα από τα μέλη των Τινάριγουεν είχε στο παρελθόν εχμαλωτιστεί ως όμηρος από Ισλαμιστές. Μετά την απελευθέρωσή του πήρε τα όπλα ενάντια στην κυβέρνηση του Μάλι. Ένας τίτλος από παλαιότερο άλμπουμ των Τινάριγουεν, το Άματσου, μιλάει εύγλωτα πέραν του φόβου.

Ακούσαμε τους Τενάριουεν και το Αμιντινίμ Χαφ Σολάν από το νέο άλμπουμ τους Hogar. Οι Τενάριουεν ανέκαθεν έβλεπαν εαυτούς ως μέλη της φυλής των Τουαρέγ, διάσπαρτης σε χώρες που τους αντιμετώπιζαν εχθρικά, πολεμώντας επί δεκαετίες εναντίον πολλαπλών εχθρών. Στο Μάλι, την Ιγυρία, τη Λιβύη, την Αλγερία, την Μπουρκίνα Φάσο, αυτοί θα μπορούσαν να είναι αυταρχικά καθεστώτα, θρησκευτικοί φανταμεταλιστές, μισθοφόροι της Βάγνερ ή κλασικά λευκοί αποικιοκράτες. Η μουσική των Τενάριουεν δεν είναι απλή μουσική διαμαρτυρίας. Εξ αρχής άμεσα συνδεδεμένη με τον αγώνα των Τουαρέγ για αυτονομία, ενάντια στην εξορία, τη φτώχεια και την καταπίεση, υπήρξαν περίοδοι όπου απαγορευόταν ακόμα και η κατοχή κασετών των Τενάριουεν στο Μάλι, με τους στίχους τους να θεωρούνται επικίνδυνοι ή επαναστατικοί. Τα μέλη του συγκροτήματος δεν είναι απλά μουσική. Κάποιοι πήραν μέρος σε ένοπλες εξεγέρσεις των Τουαρέγ στη δεκαετία του 80-90 και γι' αυτό η μουσική τους ως μέσο πολιτικής έκφρασης και κινητοποίησης τους έβαλε στο στόχαστρο κρατικών και άλλων δυνάμεων. Το σοβαρότερο μετά το 2012, όταν τζιχαντιστικές ομάδες κατέλαβαν περιοχές του Μάλι, επέβαλαν νόμους που χαρακτήριζαν τη μουσική γενικώς ως αμαρτία, πράγμα που είχε ως συνέπεια την απαγόρευση της μουσικής συνολικά και επιθέσεις σε μουσικούς, ακόμα και την απαγωγή που προαναφέραμε. Το γκρουπ αναγκάστηκε να ζει και να ηχογραφεί εκτός Μάλι, από το Μαρόκο ως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν λάβει κανείς όλα αυτά υπόψη, δύσκολα μπορεί να πει ότι μπορεί να εκτιμήσει τη μουσική των Τενάριουεν μόνο από

Την Arwen από το άλμπουμ Hogger, εδώ ήταν με τον Jose González. Στα μουσικά περιοδικά που χρησιμοποιούμε ως οδηγό για αυτή την εκπομπή, διαβάζουμε για τους την Arwen επί 2,5 δεκαετίες. Αλλά είμαστε πολύ μακριά για να εισχωρήσουμε τόσο στην ψυχοσύνθεση του συγκροτήματος, όσο και στις συνθήκες διαβίωσής τους. Φανταστείτε ένα φεστιβάλ στην έρημο της Σαχάρας που χρειάζονται 2 μέρες οδήγησης για να φτάσεις στο σημείο που θα παίξουν οι την Arwen, για να βρεις ένα ακροατήριο που αποτελείται από πολεμιστές του ΑΡΕΓ, οπλισμένους με σπαθιά πάνω σε καμήλες, ανάμεσα σε μερικούς Ευρωπαίους οπτικά παρήσακτους, αλλά μουσικά ασφαλώς συμμετοχικούς. Αυτά συνέβαιναν στις αρχές αυτού του αιώνα, αλλά έκτοτε οι την Arwen και τα blues της Ερήμου απέκτησαν φανατικούς υποστηρικτές στο χώρο της μουσικής, από τον Robert Plant και τον Damon Albarn ως τον Mark Lanegan και τον Warren Ellis. Και το όνομα των την Arwen σημαίνει «Η έρημη».

Την Arriwen Ergad Afewo από το άλμπουμ Hogar. Ο τίτλος του νέου άλμπουμ των Την Arriwen Hogar είναι το όνομα μιας οροσειράς της κεντρικής Σαχάρας ορατής σε τεράστιες αποστάσεις από τους νομάδες. Οι στίχοι των τραγουδιών τους που ακούσαμε σήμερα θρηνούν για τα πάθη των Tuareg, για τη δυστυχία των γυναικών που υποφέρουν από την τυραννία του Ισλαμιστικού μισογυνισμού, για τις επιθέσεις των Ρώσων μισθοφόρων της Βάγνερ που έκαναν επιδρομή στα μέρη τους και για τη γη τους που πυρπολείται και κατοικείται μόνο από ορφανά παιδιά και από συντηθέμενα κουφάρια των κοπαδιών, όπως λένε σε κάποιο σημείο των στίχων τους. Την Arriwen ως το τέλος. Στο σημερινό μαγικό μείγμα ακούσαμε το 8ο μέρος της σειράς «Η μουσική του 2026». Ετοίμαση παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Επόμενη συνάντησή μας την ερχόμενη Τετάρτη, όπως πάντα 3 με 4 στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνική συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
2: Καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: We'll be right back. ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η εθελοντική ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του, το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το «Oh Pretty Woman» χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους την πρωταγωνίστρια «Pretty Woman», το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

Paper, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών, και το έδωσε στον παιδικό του φίλο που είναι ο Little Anthony, το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία, Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, παίζονταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

Τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes, ή λίγο πριν από τους Tubes ο Art Cooper, The Monkey Time.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του, με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν γνωρίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέω και την άλλη φορά, ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

παρόλο που χωρίζουν, του λέει «I wish you love». Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σαρλ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra, από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις. Παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή 2 χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με τον Sinatra.
0: It's the good life. Full of fun seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνι. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή». Ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε. Πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 64 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong, το διασκεύασε και ο Sinatra.

απροσδόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν θα εξετάσει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα απαντήσει μέσω Πακιστάν, διαμηνύει η Τεχεράνη, στον απόϊχο του νέου τελεσυγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να αποδεχτεί την τελευταία συμφωνία που θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν εκ νέου ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμαζόταν αντίθετα για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι τελευταίες δηλώσεις γίνονται στον απόϊχο του δημοσιεύματος του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μια σοβαρή επόμενη κυβέρνηση. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότυπους στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε, με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε, με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχική ίωση, λες ότι είναι αλλεργείο γόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Του Ιώβ σήμερα, του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή και τα λοιπά. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά.

Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί, και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω, και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μα την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μια σχετική ύφεση, μια προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άγχους.

κάνετε, πώς είστε εσείς. Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά και στο Ερτέκο, αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο Ernews Radio 105,8. Και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια, όπου γης.

Ουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να γυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας. Μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή γίνη. Που στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ

και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Σχετικά με το καράβι μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια, τέλος πάντων, και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει, αύριο, όπα. Πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40, και εισηγητές και στο βάθος του συνέδριου. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες, τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο γιατί είναι πολύ πετυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το Πασόκ. Μη σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Καθεουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και, και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες ή σε ένα μικρό γραφείο, υπάρχουν οι φατρίες, δηλαδή οι παρέες. Οι παρέες, κάποιοι είναι αρεστοί, άλλοι δεν είναι, και ο βασικός αρχηγός με όλη την ομάδα, με την αυλή του, αποφασίζει ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει. Οι επιλογές αυτές πολλούς τους δυσαρεστούν και πάει λέγοντας. Άκρωτα τα μάγια λίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά. Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο Ναυτικός Αρτίστας. Θα μπορούσαμε να πούμε και Πολιτικός Αρτίστας για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς.

Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα tablets, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Μολύβι, ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη, αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά, διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μα την Παναγία, δηλαδή και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό, γιατί έχω μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο, που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα, λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου κι εσείς αν σας συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομίας.

0: οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το, πώς το να το πω, το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο σήμερα. Γιατί νομίζω ότι επιλέξαμε την καταλληλότερη μέρα για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διακυβέρνηση Friedrich Merz. Σήμερα λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: παραλίγο να ορκιστεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία, αν
0: θυμάστε βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου, και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου με τεμποδίων διακυβέρνησης του Friedrich Merz.
0: Πέσαμε λοιπόν Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Merz, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με, το, με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος ευρύτερα, θα έλεγα, είναι διαφορετικοί, και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες για 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Mm-hmm. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλον αυτό το χρόνο.
0: Όντως.
1: Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες, και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς Merz. Δηλαδή μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται κλειδονισμούς, και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμούς και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
0: Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
1: Πιέζεται πολύ.
0: Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φθηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά έτσι στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευτεί. Οι μισθοί παραμένουν μένουν σταθεροί. Ευρύτερα, οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά και κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίες ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
0: Βεβαίως, έτσι όπως το λες είναι.
1: Συμπερακτικές αλλαγές.
0: Σίγουρα. Αυτή την εντύπωση είχα, απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση λοιπόν των Αμερικανών στρατιωτών, αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού Στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
1: Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ολοένα περισσότερους πολιτικούς να πράσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να λάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα, η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής. Και δεύτερον, σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία, γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Δανίας Παλατινάτο, που βρίσκεται η βάση του Ράμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τις τάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις, με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με ένα ποσοστό γύρω στο 28%, ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να ήθελε ότι φλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο, πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης, ναι, να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Βέβαια,
1: και
0: μα γι' αυτό.
1: Αν η Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί όλη
0: και
1: την
0: τους
1: Ευρώπη.
0: Υπόλοιπους. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Ed News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούσματα και διάβασμα, μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, έγραψες πραγματικά, δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά, αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση. Και εμένα μου έχει συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει. Και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή, λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα, λέει. Ο Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Συμπληρώσω, Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα.

0: μια χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine, δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. Καιτέρουμ κένσεο Πέρζια εστ εσε ντελένταμ. Δηλαδή, αυτό το Καρτάγκο ντελέντα εστ το παραφράζει από τον Ντόναλντ Ντιμητή. Λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί και στο κάτω-κάτω, δηλαδή λέει και επιπλέον, υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον Ντιμητή. Θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε, νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ακατά της δίαιτας. Καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια, με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλον των Ελλήνων και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μια ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές, αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό, πολλές φορές όταν κάνει και βήματα, πώς να το πω έτσι, και πιο μπροστά από αυτό που οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές μπορούν να υπηρετήσουν. Αναφέρομαι σε μία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσεται σε μάστιγα, και μάλιστα αν είναι έτσι, θα το συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, έχουν περάσει οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών, έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο.
0: Εννοείται, με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ προσοχή.
1: Να σου πω καταρχήν, Ελένα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών. που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στον κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τις κινδύνες που είχαν.
0: Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, ναι, τουλάχιστον ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Κρύβονται, ναι, δηλαδή, κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή, όντως και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
1: Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντες και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες, με πιο σαφή καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Mm-hmm. Φαντάσου τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν σε πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
1: ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειλαν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Αλλά η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα, για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους, mm-hmm. αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες υποθέσεις.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που υπάγονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς. Mm-hmm. Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων. Ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή τη δίωξη των κορύματος ή και τη διεύθυνση εγκληματικών έρευνων. Αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα πατριώνων, πίσω μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου, ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή του. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν τον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται την ανάσα του κράτους πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν μια ηλεκτρονική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
0: Ναι.
1: Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζονται τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol. Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν. Τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες που στείλουν τέτοιες απάτες Γιατί, Έλενα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
0: Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, Μάνο, έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που, γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, ακόμα και δημόσια υπηρεσία, το λογότυπο, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, τα γνωστά. Μπορεί να έρχεται από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού που δίνει τώρα τα βάουτσερ, έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν.
1: Όχι, συμβαίνουν αυτά όλα. Ανοίγει το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα, δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα την Gov ή το λογότυπο κάποιες τράπεζας ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Το να αντιγράψεις το mail ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν.
0: Ναι.
1: Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα, σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσεις το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου. Σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό. Πατάς. Εφόσον πάτησες το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W. Συνήθως υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσει το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουν. Είναι πολύ πιο ασφαλές. Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS ή ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS, το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη. Να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε επιστροφή χώρου, είναι αλήθεια. Ο λογιστής θα σου πει. Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά θα το τσεκάρουν.
0: Ναι.
1: Πάντα να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω. Και νομίζω, να το πούμε εδώ, Μάνο, ότι οποιοδήποτε πάρει, ας πούμε, servicers τραπεζών που είναι από τα funds. Έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Και ρωτάνε ονοματεπώνυμο και ή ημερομηνία γέννησης ή το αλφα φημί. Έχεις το απόλυτο δικαίωμα να πεις ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θα σας τα πω. Ακόμα και αν σου πει, σου συστηθεί ότι είναι, ας πούμε, ο Θεός ο ίδιος. Όχι.
1: Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβίσερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Καλύτερα να. Ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, αν μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα. Ούτε το έτσι, δεν γράφει την πινακίδα.
1: Όχι, δεν έχει τον αυτό το όχημά σας, δεν τον έχει.
0: Ακριβώς. Ότι έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου. Πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει. Τα μέσα ενημέρωση στη χώρα έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ακριβώς. Πρώτα
1: με
0: ήρθε αυτό.
1: Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα αντική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός εδώ, για να πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης το καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες. Σου έρχεται αυτό το μήνυμα. Και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχουν παραδώσει πληροφορίες γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δήθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητάνε να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
0: Να πω κάτι. Να πω κάτι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε, τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι: δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω. Δεν το ανοίγω.
1: Όχι.
0: Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένας ιός, ας πούμε.
1: Σαν ένα κακόβουλο.
0: Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό, ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ, ούτε πίν, ούτε ξεπίν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
1: Ναι. Και να κλείσεις τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαθεί, που άνοιξες, να την κλείσεις επί τόπου. Να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη σου.
0: Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών?
1: Ήταν μια μοιραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
0: Όπου και τα κάνουμε όλα από εκεί.
1: Τα πάντα. Mm. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεσης στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και στα τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αρχικό mail το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρεις ένα QR code να σκανάρεις για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί έως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε είτε κατά με κινητό είτε μας οθόνη υπολογιστή ήταν αυτή. Η ίδια συμπεριφορά.
0: Ναι, ίδια.
1: Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει? Γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε, είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking έχουν τέτοιο κίνδυνο?
1: Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας σοβαρές και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, σε παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μημαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή. Έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά?
1: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι πατριώνες που έρχονται από χώρες εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια κινητά τελευταίας τεχνολογίας, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απάτες. Τι συμβαίνει εδώ? Να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου Ρωμά στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απάτες και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές. Και τους έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μ' ακούς,
0: ή ναι. Ναι, όχι, μια χαρά.
1: Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1000 ευρώ.
0: Α, έκανε δηλαδή, τους είχε σαν μεσάζοντες,
1: Έστεινε αυτό στην πλαστή σελίδα,
0: ναι,
1: όλο το μηχανισμό του ψαρέματος και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ο ίδιος, ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνοντας στο τάδε ATM, να πάρετε χρήματα. Πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από τον τάδε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ολόκληρη επιστήμη.
1: Ναι, οι πρωταγωνιστές είναι Ρωμά, αλλά στο βάθος, στην καρδιά του κυκλωματός, είναι πάντα κάποιος που ξέρει πολύ καλά υπολογιστές.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και υπολογιστές και άρα και άλλες γνώσεις έχει. Μάλιστα. Πολύ, ναι. πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Αναμένουμε λοιπόν να υπάρχουν, να προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μημαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει αυτή η αυτοδικία, ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη.

η Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα, κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση της εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού ή γενικά. Θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Earth News Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Ρεζάι, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί την τελευταία υπό διαπραγμάτευση συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι οι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Μήνυμα συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλαν Ελλάδα, Κύπρος και η Ιορδανία από την Τριμερή Σύνοδο στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς, ενώ έστειλε μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπτάλα τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των τριών χωρών για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027, ενώ χαρακτήρισε στελέχη του ΟΔΙΧ σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μια σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιρρύπανσης υπό το φόβο διαρροής καυσίμων. Το πλοίο με σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ted Turner.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο, νότιοι άνεμοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

Το τέταρτο από τα συνολικά 7 παιδιά μιας οικογένειας με πάρα πολλά προβλήματα. Στα 11 μπήκε στο αναμορφωτήριο γιατί ένας άνδρας του επιτέθηκε για να τον βιάσει και ο πιτσιρικάς τον μαχαίρωσε. Όταν βγήκε από τη φυλακή έμπλεξε με τις κατάλληλες παρέες, έκανε ληστείες, ξαναμπήκε, ξαναβγεί και κάποια στιγμή ανακάλυψε μέσα στη φυλακή την πυγμαχία και άρχισε μετά όταν βγήκε να συμμετέχει σε ερασιτεχνικούς αγώνες. Όλο αυτό το καταπιεσμένο που είχε μέσα του από τη ζωή που είχε ζήσει, αλλά και το ταλέντο που είχε προφανώς, τον οδήγησε στο να κάνει επαγγελματική καριέρα, σημαντική καριέρα. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι μέσα στα 5 πρώτα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο Ρούμπιν Κάρτερ, που τον έλεγαν Hurricane, σαν τον τυφώνα δηλαδή, γιατί κυρίως με νοκάουτ τελείωνε τους αγώνες του. Όπως απεδείχθη όμως, είχε ένα πολύ σοβαρό ελάττωμα, ήταν μαύρος. Και κάποια στιγμή, όταν έγινε ένα φωνικό σε ένα μπαρ που μπήκαν δύο μαύροι και σκότωσαν τρεις λευκούς, η αστυνομία ψάχνοντας να το λύσει αυτό γιατί σκοτώθηκαν τρεις λευκοί, δέχτηκε τις μαρτυρίες δύο άλλων λευκών, οι οποίοι έκαναν μια ληστεία εκείνη την ώρα παραδίπλα. Τους έπιασε η αστυνομία και αυτοί, για να ξεμπλέξουν οι ίδιοι, αναγνώρισαν τον Ρούμπιν Κάρτερ και έναν φίλο του, ότι αυτοί ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο μπαρ και σκόρπισαν το θάνατο. Ο ίδιος είπε, η μαθός, δεν είχα καμία σχέση και τα λοιπά. Δεν τον πίστεψε στο δικαστήριο, έμεινε 16 χρόνια στη φυλακή, καταδικασμένος για δολοφονίες. Ο Ντίλαν τότε, γιατί είχε γίνει και δεύτερο δικαστήριο, κάποια στιγμή κατέπεσαν τα στοιχεία του πρώτου, βγήκε, τον ξαναπιάσανε, έπρεπε να έχουν έναν ένοχο. Ο Ντίλαν ξεκίνησε μια περιοδία σε όλη την Αμερική με ένα κίνημα που υποστήριζε το Ρούμπιν Κάρτερ και που έλεγε ότι είναι φυλακή επειδή είναι μαύρος, όχι επειδή ήταν ο δολοφόνος. Χρόνια μετά απεδείχθη ότι αδίκως είχε μπει στη φυλακή, απελευθερώθηκε, αλλά κανείς δεν μπήκε στη θέση του 16 χρόνια, αυτοί που τον έβαλαν δηλαδή, να δουν πώς είναι η γλύκα. Και αυτό είναι το περίφημο τραγούδι με το οποίο περιόδευε ο Bob Dylan. Γιατί η δικαιοσύνη είναι ένα παράξενο πράγμα, παιδιά. Επειδή το κουβεντιάζουμε κι εμείς, όλοι οι κοινωνίες το κουβεντιάζουν αυτό, πώς μπορεί να είναι τυφλή για να είναι ουδέτερη ή τυφλή για να μην βλέπει το δίκαιο και την αλήθεια. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στη συνηθισμένη μας ώρα. Με χαρά υποδεχθήκαμε την Έλληνα Καραγιάννη, όχι για να μην κάνουμε μια ώρα παραπάνω, γιατί είμαστε και εμείς ακροατές της εκπομπής της. Και έχω υποβάλει αρμόδιο αίτημα για αύριο, λέω, θα είναι η Έλενα, στην ώρα της θα είναι, μου λέει, μην ανησυχείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη θέση του στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ το και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Για να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο, 6 Μαΐου του 2026. Α, σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, παιδιά. Εκτός από τον Ιώβ που γιορτάζει, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.

Φάτε ελεύθερα σήμερα και αν σας πούν κάτι, πείτε παιδιά, εδώ είναι παγκόσμια ημέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι κατά της δίαιτας. Θα αρχίσω δίαιτα από, όχι αύριο, όχι μετά, από Δευτέρα, το πιο συνηθισμένο. Από Δευτέρα αρχίζουμε δίαιτα και γυμναστική πάντα. Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας που έχει βέβαια πάρα πολλές εκδοχές. Αύριο δεν είναι Πέμπτη. Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας που έχει βέβαια πάρα πολλές εκδοχές. Αύριο δεν είναι.

0: Μέχρι το είναι βέβαια υπάρχει απόσταση. Θα μου πεις, μα εδώ έχουμε επιστολές για το επιτελικό κράτος, έχουμε τέτοια αυτά. Ναι, αλλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο μας λένε, για σιγά ρε παιδιά, τι θέλουμε τους βουλευτές να είναι άβουλα όργανα, να μην έχουν καμία άποψη. Αυτός είναι ένας δημοκρατικός διάλογος που δείχνει αντιθέτως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δημοκρατικές λειτουργίες και μπορούν οι βουλευτές να εκφράζονται και να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση δηλαδή, και θα δείτε αύριο που θα τα πούν και με τον Πρωθυπουργό, τι ωραία που θα τα πούν όλα. Απ' την άλλη υπάρχει ένα θεματάκι, ας πούμε, με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα νομίζω είχε και μια σήμερα ή χθες με την κυρία Μπακογιάννη μια συνάντηση, η οποία γράφει ένα βιβλίο και για το κομμάτι που αφορά και την εξωτερική πολιτική, γιατί ήταν υπουργός τότε επικυβερνήσεως Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη, ήθελα να του διαβάσει κάποια αποσπάσματα κτλ. Και αν μπορέσει, το είχε πει και η ίδια, να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Φαίνεται ότι απέβει άκαρπη η προσπάθεια.
1: Για τη σάρκα, για το πνεύμα, για τα δυο τους τη τροφή.
0: Α, γιατί κοιτάω εδώ το ημερολόγιο πρώτα. Πριν κοιτάξω το ημερολόγιο, πρέπει να κοιτάξω εσάς. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε στο Viber μήνυμα, πολύ εύκολο, Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήστε το Facebook, βλέπω εδώ έχω ένα μικρό θεματάκι, όχι, άνοιξε η πλατφόρμα, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την αναγνώρισα τη φωνή, είναι ο Κώστας Καράς.
2: Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα.
0: Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2012, 6 Μαΐου, ο Κώστας Καράς. Έδωσε πολύ μεγάλη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Με πολύ σημαντικές σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες και υποκριτικής και παρουσία και στην τηλεόραση και στο θέατρο, αλλά και στην πολιτική. Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε διατελέσει επίσης και επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994. Είχε πολύ έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.
2: Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου.
0: Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου τέτοια μέρα, 6 Μαΐου, το 1968 ήταν η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν στο Παρίσι, όχι εδώ πάνω από τη Σόλωνος, γιατί εκεί πηγαίναμε νομικάρι και υποτίθεται διαβάζαμε πριν πάμε στο αμφιθέατρο και κοιτιόμασταν βαθιά στα μάτια και τέλος πάντων όλα αυτά τα ωραία που κάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Πάντως το 1968, 6 Μαΐου, ήταν πραγματικά η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Είχαμε συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών, με αστυνομικούς, με δυνάμεις της τάξης, 945 λίγοι τραυματίες, από τους οποίους 345 ήταν αστυνομικοί, 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών και όλα τα σχετικά. Και σαν σήμερα, το 2010, για να μην ξεχνιόμαστε, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε ήταν το Πασόκ κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, που λέγαμε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Καραμαλή, και η οποία, αχ βρε παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά. Και ο κύριος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, γιατί δεν το ψήφισαν το μνημόνιο. Είχαν δηλώσει παρόν και παρούσες.

Ήρωας, ήρωας, απίθανο, ε. Σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή, 6 Μαΐου του 2000, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του μικρού ήρωα, ο Στέλιος Ανεμοδουράς.

0: λέγαμε για την Ειρήνη που γιορτάζει και βάζαμε και τραγούδια και αυτά, και μεγάλη παράληψή μου, δεν σας είπα έτσι δύο λόγια, ένα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη, αυτό τόνισε. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία. Και ένα ωραίο απόσπασμα από την ομιλία του ήταν ότι η ειρήνη ήταν πάντα κατάκτηση εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας.
1: Όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή,
0: όταν ήταν κατοχή και όταν ήταν μνημόνια, αυτό με το 10 μου κάνει εντύπωση πάντως. Δηλαδή τότε η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των μνημονίων, μετά είναι μαζί με το Πασόκ που ήταν βέβαια υπέρ των μνημονίων και διέγραφε των μνημονίων του μνημονίου του συγκεκριμένου, μετά κάνουν συγκυβέρνηση, υπογράφουν άλλο μνημόνιο, μάλιστα το 10. Γι' αυτό τον καιρό συζητάμε πάρα πολύ για το 15. Να συζητάμε για όλες τις περιόδους, αλλά πως αυτό το 10 το καημένο έτσι έχει ξεπέσει στο ενδιαφέρον μας, δεν κάνουμε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ? Και επειδή λέει για τη συνάντηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμανλή, που δεν, από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι πληροφορίες όμως, νομίζω ότι η Παρασκευή θα συναντηθεί με τον κύριο Ρουσόπουλο που είναι ο οργανωτικός γραμματέας του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, οπότε εκεί θα είναι επίσημη, θα του παραδώσει την πρόσκληση και η απάντησή του, γιατί τώρα λέμε αυτά που μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά να είμαστε, ξέρετε, να κρατάμε αυτό που λέμε και στην καθαρέψα μια πισινή, γιατί τις προθέσεις ανθρώπων και μάλιστα πολιτικών με μεγάλο εκτόπισμα δεν μπορούμε να τις ξέρουμε άμεσα. Πάντως απόψε, όπως μάθατε χθες στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8, εσείς το μάθατε χθες, το γράφουν σήμερα, ο κύριος Καραμανλής είναι ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μας τα έλεγε χθες. Και περιμένουν πολύ με έως και αγωνία τη σημερινή του ομιλία, γιατί είναι συνεταιρισμός, είναι συνεταιριστικό κίνημα, έχει να κάνει με αγροτικά. Θα μιλήσει απόψε ο κύριος Καραμανλής σε αυτή την ομιλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Θαλάσσης δεν μπορεί να μας πει, δεν μπορεί να ξέρει. Κρήτη, η φρίκη της δολοφονίας ενός νεαρού από τον πατέρα ενός φίλου του, γιατί μαζί ήταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσε το τωρινό θύμα, ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε ένα στήλο νομίζω τότε το αυτοκίνητο αυτά, σκοτώθηκε ο συνοδηγός που ήταν ένας 17χρονος, ο πατέρας του και από ό,τι φαίνεται και η μητέρα του θεώρησαν υπεύθυνο τον οδηγό και θεώρησαν ότι έπρεπε να τον σκοτώσουν και αυτόν, γιατί συνελήφθη και η μητέρα. Ο πατέρας τον κινεί. Είχαν γίνει πολλά, αυτό μου κάνει εντύπωση όμως, πολλά επεισόδια, περιστατικά, ασφαλιστικά μέτρα. Είχε επιτεθεί ο πατέρας του πρώτου θύματος του 17χρονου στην αδελφή του νυν θύματος. Φανταστείτε, πάμε να πούμε μια ιστορία και προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το ένα θύμα και το άλλο για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Και ενώ είχε πάει και στην αστυνομία ο 20χρονος και 21 και έλεγε εδώ με απειλή, εμφανίζεται, με βρίζουνε και τα λοιπά, κάντε συστάσεις, δεν ξέρω, έγιναν συστάσεις, δεν έγιναν. Κάποια στιγμή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του ο πατέρας του 17χρονου που είχε σκοτωθεί τότε στο τροχαίο και άρχισε να τον κυνηγήσει.

Γάει με ένα όπλο να του ρίχνει, τον σκότωσε στο τέλος και συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν η μητέρα, δηλαδή η γυναίκα του δράστη, η οποία συνελήφθη και αυτή, και ο νόμος του Λίντς φαίνεται ότι σε διάφορες παραλλαγές επιβιώνει ακόμα και επιβιώνει και στην Κρήτη βέβαια. Καταργήσουμε τα δικαστήρια και τα πάντα, να τα λύνουμε μόνοι μας, ε. Και τι λέει το ακούμε αυτό το ωραίο κατά τα άλλα τραγούδι? Το ακούμε γιατί σαν σήμερα το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ αφήνει τελευταία της πνοή στα 90 της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αυτή η μεγάλη ντίβα, η Γερμανίδα ηθοποιός του θεάτρου και κινηματογράφου που τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη που καθιέρωσε το πιο ανδρικό ντύσιμο στις γυναίκες και μάλιστα στις star. Είχε συνδεθεί δηλαδή με το δικό της στυλ. Αυτό ένα τραγούδι που το έλεγε για να εμψυχώσει τους στρατιώτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί που φυλάει σκοπιά, λέει, ένα στρατιώτης και 2 χιλιόμετρα πιο εκεί σκέφτεται τη Λιλή που είχαν βρεθεί ένα άλλο βράδυ και τα λοιπά, η νοσταλγία των στρατιωτών στο μέτωπο. Αυτό το τραγούδι όμως, για πες με σύρ Βασίλη Νικολόπουλε που είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια, γιατί εμένα μου φέρνει στο μυαλό τον Καϊφίλια, μπορείς να μου πεις? Πού κολλάει τώρα η Λιλή Μαρλέν και μάλιστα η Μαρλέν Ντίντριχ με το Θανάση Καϊφίλια?

εντάξει, μου λύθηκε η απορία. Βλέπω να πηγαίνουμε προς τίτλους και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, παιδιά. Θα διαβάσω από τώρα κάποια μηνύματά σας. Αυτό συνήθως είναι το πιο δύσκολο από όλα. Έστειλε η Πέπη, τη λέει: απορώ, μόνο οι πόλεμοι στην Ουκρανία και Μέση Ανατολή μας ενδιαφέρουν. Πέπη μου, μας ενδιαφέρουν. Επειδή πειράζουν τις τιμές της βενζίνης και δίνουμε χρήματα. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μας ενδιέφεραν καθόλου. Γιατί γράφει η Πέπη, στο Σουδάν, λέει, εγκαταλείπουν λόγω φρίκης πολέμου την πατρίδα τους 12 εκατομμύρια άνθρωποι, τις εστίες τους, τις περιουσίες για να σωθούν. Ναι, αλλά αυτό επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι βάζω στο αυτοκίνητο μου, Πέπη μου, δεν το ξέρω. Αν το επηρεάζει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δείξουμε τα ανθρωπιστικά μας αντανακλαστικά. Εδώ βάλαμε τον Καϊφή για να πει Λιλί Μαρλόν και τον βάλαμε εμείς, το είχε ηχογραφήσει. Για να βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο, πάει να πει, δεν ήρθε από ενθουσιασμό να πει, μα τι ωραία εκπομπή είναι αυτή που κάνετε κύριε συνάδελφε, κάποια δουλειά θα έχει και υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, ότι θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε πού βρίσκεται η επικαιρότητα, τα πιο φρέσκα νέα. Να δείξω και εγώ όμως ότι έχω μια συμμετοχή στην ενημέρωσή σας. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου δηλαδή του 1984, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο εξαιρετικός Phil Collins και το τραγούδι Against All Odds. Ενάντια σε κάθε πιθανότητα, αυτό δεν σημαίνει βασίλης, που γιατί εγώ ξέρω αγγλικά, αλλά στα αμερικάνικα μπερδεύομαι λίγο. Αυτά τώρα τι είναι, αγγλικά ή αμερικάνικα του Phil?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner, στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η-7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

επιτυχία με τους Bee Gees, ε. Α, ξέρετε, Bee Gees είναι B, brothers δηλαδή, Gibb κανονικά που είναι το επίθετό τους, Gibbs, και αυτό το G επειδή είχε και S, γιατί ήταν αδελφοί Gibbs. Αν διαβάσεις τα αρχικά μόνο το B και το G μαζί με το S γίνεται Bee Gees. Λεωνίδας από τη Φωκίδα. Α, πριν το Λεωνίδα από τη Φωκίδα, ζητώ συγγνώμη Λεωνίδα μου, δεν θα σε αμελήσω. Επειδή ακούσαμε την είδηση για τον Ted Turner, τον ιδρυτή του CNN, μεγάλη μορφή των media. Αυτό ίσως που δεν ξέραμε πολύ είναι ότι ο Turner, εκτός από τις επιχειρήσεις και την αυτοκρατορία που έφτιαξε στα μέσα ενημέρωση, είχε το προσωνύμιο το στόμα του Νότου. Γιατί δεν το κράταγε κλειστό, ρε παιδί μου, ήταν αθυρόστομος, ήταν παρορμητικός, ήταν όμως ένας ειλικρινής, λένε, άνθρωπος, διεθνούς φήμησης ιστιοπλός, και μάλιστα ως ακτιβιστής αγωνίστηκε πολύ στεναρά για την παγκόσμια εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Προσέξτε να δείτε, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN, επειδή λέμε τώρα για τα πυρηνικά, για το Ιράν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως οικολόγος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε επανεισαγωγή των βυσώνων στην Αμερικανική Δύση που τους είχαν εξοντώσει και όλα τα σχετικά. Ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, με οικολογικές ανησυχίες κατά των πυρηνικών και βέβαια ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN. Λοιπόν, ήμασταν στη Φωκίδα και διαβάζαμε το μήνυμα του Λεωνίδα. Εκτός, λέει, που μας βάζουν να πάρουμε και φαρμακείο καινούριο με όλα αυτά τα τέτοια, μας βάζουν να κάνουμε και αναβάθμιση στο ασανσέρ, το οποίο κοστίζει περίπου 10 χιλιάρικα. Και άμα θέλω εγώ να ανεβαίνω με τη σκάλα για να δυναμώνω τους τετρακέφαλους στα πόδια για καρδιακιακή άσκηση, αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Λεωνίδας. Είναι για το καλό μας, βρε Λεωνίδα μου.

0: Και όχι μόνο. Είστε μία όαση. Και λίγα λες, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από το Κόρθι Άνδρου καθημερινώς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι. Και μην ξεχνάτε να το ξαναπούμε, παιδιά, το Ερτέκο. Που κι αν χάσετε μια εκπομπή και θέλετε να την ακούσετε κάποια άλλη ώρα κτλ. Και κατά παραγγελία ακούτε και φυσικά ζωντανά και φυσικά όλα τα ραδιόφωνά μας. Έτσι, να μην βλογάμε μόνο τα γένια μας. Τι λέει ο Στέφανος? Στην περίπτωση του δολοφονημένου παιδιού από την Κρήτη, θα βοηθούσε αν είχε panic button. Τι να, άμα όλος βγει με ένα όπλο και αρχίζει και σου ρίχνει, έτρεξε. Πήγε να σωθεί. Και προσέξτε, δεν είναι αυτός που με το αυτοκίνητό του, ας πούμε, χτύπησε τον 17χρονο, ήταν ο άλλος. Ήταν μαζί, ήταν φίλοι δηλαδή, ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, έκανε μάλλον κάποιο λάθος χειρισμό. Με αυτή την έννοια ο πατέρας τον θεωρούσε υπεύθυνο και ήθελε να τον σκοτώσει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, να βάζουμε κανένα στο αυτοκίνητό μας, μην γίνει κάτι μια στραβή. Είναι πολύ ακραίο και είναι πάρα πολύ άσχημο. Μα πάρα πολύ άσχημο. Αφού ήταν λέει πως συνεχή απειλή και το γνώριζε η αστυνομία. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να σε συνοδεύει ένα περιπολικό όπου και αν πας. Απ' την άλλη, ίσως να μην είχαν γίνει και κατάλληλες προσεγγίσεις από τις διοκτικές αρχές στον, όπως φαίνεται, και κατ' ομολογία του δράστη. Γιατί είπε, είχα πει ότι αφού τέλειωσε η ζωή μου και έχασα το μοναδικό παιδί μου, αυτόν θα τον σκοτώσω. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι πολύ άγριο πράγμα. Τι λέει ο Φραντς? Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Μάλιστα, αφού βάλαμε και τραγουδάκι. Πήγα στο διαιτολόγο και μου έδωσε μια πολύ απλή και αποτελεσματική δίαιτα. Δηλαδή, ό,τι είναι νόστιμο, λέει, να το φτύνω. Α, η δίαιτα είναι ένα τρώμα αυτά που σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά εμείς νόστιμο το σπανακόριζο. Και εσύ έχεις μεγάλη αγάπη, Βασίλη, αυτό το σπανακόριζο. Τι παιδικό και εφηβικό δράμα. Τι έχει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δράματα. Πάμε να παίξουμε καμιά μπαλίτσα. Να ευχαριστηθούμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να βλέπω και τον Ολυμπιακό να λέει συνεργείο καθαρισμού. Παίρνει τη σκούπα, πάει στο πριγκιπάτο και το έκανε λαμπίκο. Να βλέπω και τους κανονιέριδες. Θα μου πεις μία κανονιά, μία φτάνει. Αλλά κάτσα μας τα πει αυτά ο Δημήτρης Καϊμάς που τα ξέρει πιο καλά και τα λέει και πιο συγκροτημένα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Τώρα που πάμε τελικό εμείς οι κανονιέριδες.
2: Θα ξεκινήσουμε από τον Σταύρο τον Τζόχο, που ήταν ένας εξαιρετικός αθλητικός συντάκτης.
0: Και όχι μόνο αθλητικός συντάκτης, έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής, έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει και σε άλλες ομάδες, μετά ήταν νομίζω και στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού.
2: Τον γνωρίζαμε εγώ τουλάχιστον, και λίγο τον πέτυχα εγώ ως δημοσιογράφο.
0: Ως ένα καταξιωμένο αθλητικό συντάκτη, βέβαια.
2: Και μάλιστα είναι από τους δημοσιογράφους που ήταν πρώτα αθλητικοί συντάκτες και μετά οπαδοί.
0: Ναι. Και έχει κάνει και πάμπολες μεταδόσεις και εδώ, στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως. Σε αντίθεση με το σήμερα, βάζω και εμένα μέσα, έτσι, δεν είμαι και εγώ εκτός. Όπου είναι πρώτα οπαδοί και μετά.
0: Όχι, Δημήτρη, εσύ δεν είσαι πρώτα οπαδός, δεν θέλω να τα πω εγώ. Μπορεί να έχεις την ομάδα που αγαπάς, όπως την έχω και εγώ, αλλά όταν κάνεις τη δουλειά σου, την κάνεις ως δημοσιογράφος. Δεν την κάνεις ως οπαδός.
2: Ωραία, μιλάω σε γενικές.
0: Θέλω να σου το πω τώρα που είσαι μικρό παιδί και ζωντανός, να μην τα λέω μετά από χρόνια. Ή τα λες εσύ για μένα, που είναι πιθανότερο.
2: Και θα λέτε για τον Δημήτρη, για να είμαστε εκπομπή.
0: Όχι, εσύ, άμα χρειαστεί να πεις και αυτός μπορεί να ήταν αεκτζής και να μην ήταν αθλητικός, αλλά είχε μια δίκαιη ματιά, ρε παιδί μου, και στα αθλητικά.
2: Λοιπόν, για πες. Να πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε ο Ολυμπιακός εχθές, όπως είπες, έκανε τη λεγόμενη σκούπα. Είναι η μπασκετική αργό, έτσι. Δηλαδή,
0: είναι από τα ωραία.
2: Τα τρία παιχνίδια, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια συνεχόμενες.
0: Σκούπισε τη Μονακό του Πριγκιπάτου.
2: Και τώρα έχει σειρά ο Παναθηναϊκός.
0: Ζήλεψε ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει, τι έχει, ηλεκτρική σκούπα, ρομποτική, τι θα βάλει σήμερα.
2: Είναι λαμπίκο στο ΆΚΑ και να περιμένει τη Βαλένθια.
0: Έχεις τι ώρα παίζει με τους...
2: 9 και δεύτερο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μόνος Λούκας αποσιάζει, έτσι καλλιώς το γνωρίζαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αταμάν.
0: Ωραία.
2: Σε καλή κατάσταση αγωνιστικά η ομάδα και πολύ περισσότερο και ψυχολογικά.

0: Οπότε νομίζω απόψε άντε το πολύ πολύ την Πέμπτη. Άλλη μία, την Πέμπτη, την Παρασκευή, άλλη μία νίκη.
1: Μάλιστα.
0: Και βγάζει εισιτήρια για το ΆΚΑ και θα γίνει πανηγύρι. Έτσι,
1: να σου θυμίσω, αυτό, γιατί ο Κώστας εδώ, γιατί μας οι ακροατές μας και οι ακροάτρες είναι συνεργάτες και συνεργάτηδες, δεν είναι ακούω και τα λες εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μας θυμίζει λοιπόν ο Κώστας ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κέρδισε το τέταρτο EuroLeague στο ΆΚΑ με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ. Και MVP ήταν ο Διαμαντίδης και ήταν και τα γενέθλιά του. Όλα τα ξέρει ο Κώστας.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο ρε Κώστα, ευχαριστούμε.
0: Οπότε είπαμε σε κάτι και ελπίζουμε να γίνει εδώ τώρα και το 3-0. Χτες η Arsenal ένα και δυνατό, ήταν αρκετό αυτό γκολ για να τη δώσει την πρόκριση. Οπότε θα
1: στον τελικό
0: απόψε,
1: να δούμε τι θα έχουμε, Γάλλους ή Γερμανούς. Σήμερα είναι Paris Saint-Germain Bayern.
0: Εγώ θα πω πάρει.
1: Α, ναι. Χθες δικαιώθηκες. Είπες Arsenal.
0: Η Paris νομίζω καλύτερη ομάδα. Και η Bayern είναι πολύ καλή. Αλλά εγώ θεωρώ.
1: Σε σημειώνω.
0: Η Bayern έχει μεγαλύτερη φανέλα, δεν το ζητάω. Τετραπλάσια φανέλα από την Paris.
1: Αλλά τώρα η Paris.
0: Αλλά
1: βρίσκεται...
0: νομίζω ότι είναι η ώρα της Paris.
1: Εγώ δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό με την Arsenal.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό με την Arsenal. Θα ήθελα να πάμε μόνοι μας και να κερδίσουμε. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Πρέπει να παίζει και ένας άλλος. Θα μπορούσα να πούμε τα κάτω πετράλω να έτσι τιμήσει ένα και να παίξουν στο. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Αυτά, Ανδρέα μου.
1: 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι,
0: η ώρα, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Ναι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος. Και τι μου γράφει η Χρύσα, καλησπέρα. Για την ημέρα υπάρχει, λέει, και το άλλο, για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κάνω 2 δίαιτες μαζί, γιατί δεν χορταίνω με τη μία. Φωνιάδες στον λαό διαιτολόγη, αυτό είναι του Νικολόπουλου.
2: Να αλλάξω το φως της ημέρας. Να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας.
1: Είπαμε χρονιά πολλά στο Λάκη Λαζόπουλο, να του ξαναπούμε.

0: νύχτες στο δρόμο.
1: Εδώ στον δημόσιο φορέα τον ακούμε να σατιρίζει μαζί με το Διονύση Τσακνή, το δημιουργό, αυτό το τέρας, ρε παιδί μου, της γραφειοκρατίας, του δημοσίου κτλ. Έχει γράψει όμως και πολύ ωραίους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, μην τον αδικήσουμε. Και επειδή και τα δύο τραγούδια, όλο συμπτωματικά, δεν το κάναμε επίτηδες, είναι απολύτως σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουμε. Και το γραφειοκρατικό τέρας και πώς μερικές φορές η αντίδραση του δημοσίου είναι ένα μηδέν που κυνηγάει την ουρά του, παιδιά.
2: Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω.
1: Αυτό είναι σε στίχους του Λάζου.

Λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς όχι φωτιά στα φρένα, να πατήσουμε λίγο γκάζι για ένα θέμα που μπορεί, άμα το πεις παραέξω, ενώ από τη χώρα, να θεωρηθεί παράδοξο, αλλά φαίνεται ότι εδώ γίνονται αυτά. Γιατί διάβαζα πως η είδηση, βέβαια, ότι κάποιοι πήγαν σε αυτή την πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία παραλία της Άμμου, στη Σκάλα Οροπού, και μπάζωσαν εκεί και έφτιαξαν κάτι σαν προβλήτα, έτσι φαίνεται, και δεν πρέπει να τους πήρε και καιρό να το φτιάξουν, μέχρι να το αντιληφθεί κόσμος, να το αντιληφθεί ο Δήμος. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αφού τους καταλάβανε, να τους πιάσουμε πρώτον και δεύτερον πάμε να το ξυλώσουμε αυτό, να ξαναγίνει παραλία όπως ήτανε. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και διαβάζω, πάνε να πάρει, λέει, πολύ καιρό. Τι πάει να πει πολύ καιρό? Αυτός που σίγουρα ξέρει καλύτερα και αγωνίζεται, από όσο

0: ξέρω, είναι ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό εκεί το πράγμα δεν μπορεί να πάνε πέντε μπουλντόζες να τα μαζέψουν και να φύγει αυτό το δόντι? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν κάνει εκεί στην παραλία?
1: Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ως Δήμος, αν μας δοθεί η άδεια, είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μέρες να το απομακρύνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βρει τα μηχανήματα, χρειάζεται κάποια ειδικά μηχανήματα, τα οποία τα έχουμε βρει ήδη.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσουμε να το απομακρύνουμε. Και εκεί που τώρα κολλάει αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: κολλάει. Πήγε σχετικά γρήγορα για τους ρυθμούς του δημοσίου. Ήρθε η κτηματική υπηρεσία την προηγούμενη Τετάρτη, έκανε την αυτοψία.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη που μας πέρασε.
0: Είναι παράνομο αυτό, πρώτα απ' όλα, για να
1: 100%
0: καταλάβουμε.
1: 100% παράνομο είναι.
0: Είναι παράνομο. 100%. Μάλιστα. Δεν συζητείτε αυτό, δηλαδή.
1: Είναι 100%
0: παράνομο. Ξέρετε ποιος το έχει κάνει αυτό?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Όλοι κάποιοι φαντάζομαι.
0: Όχι, εννοώ αν έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, δεν λέω εσείς να.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν προς κάποια κατεύθυνση, αλλά αυτό θα το πει η αρμόδια αρχή, που είναι το λιμεναρχείο, και ο εισαγγελέας μετά.
0: Το οποίο κάνει έρευνα ακόμα, έτσι.
1: Κάνει έρευνα, από ό,τι γνωρίζω, μέσα στη βδομάδα τελειώνει η έρευνα του.
0: Καλό.
1: Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή έχω πληροφόρηση ότι θα τελειώσει η έρευνα που κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και η κτηματική ήρθε και έκανε αυτοψία. Έκανε τις μετρήσεις που έπρεπε να κάνει, έκανε κοινοποίηση της αυτοψίας και περιμένουμε να εκδώσει το πρωτόκολλο κατεδάφισης της αυθαίρετης αυτής της κατασκευής.
0: Ποιος το εκδίδει αυτό το πρωτόκολλο?
1: Αυτό το εκδίδει η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα βρίσκεται όμως ότι η κτηματική υπηρεσία πρέπει να το εκδώσει κατά κάποιου και να βάλει και κάποια πρόστιμα. Που σημαίνει ότι περιμένει και από το λιμεναρχείο να τη πει το πόρισμά του για να ξέρουν κατά ποιο θα είναι το.
0: Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη. Εσύ τα λέτε πολύ ωραία. Αν όμως, ας πούμε ότι δεν τον βρίσκουμε αυτόν ή αυτός. Δηλαδή, αν δεν το βρούμε, θα μείνει αυτό εσαΐ εκεί, γιατί αφού δεν έχουμε ένοχο, δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε την παρανομία?
1: Ακριβώς την ίδια ερώτηση με σας έκανα
0: και
1: εγώ.
0: Α, και τι σας είπαν, γιατί.
1: Και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει αυτό και να βγει το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που του ζήτησα είναι ότι ακόμα και αν δεν βρουν κατά ποιου, να μας δώσουν εμάς την άδεια να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
0: Ναι. Εμπλέκεται καμιά άλλη υπηρεσία, κανένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, τίποτα άλλο, καμιά περιφέρεια? Γιατί εγώ κάτι διάβαζα ότι πρέπει να ασχοληθεί πολλοί κόσμος.
1: Είναι καθαρά θέμα της κλιματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου.
0: Μάλιστα.
1: Η θάλασσα, ο Αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία. Η αστυνόμευση της θάλασσας είναι στο λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνόμευση της παραλίας και του Αιγιαλού είναι στην αστυνομία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυθαίρετη κατασκευή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εμπλέκεται το λιμεναρχείο και η κτηματική.
0: Πόσο καιρό κάνα να το φτιάξουν αυτό, έχουμε κάποια εικόνα?
1: Εγώ πιστεύω
0: εικόνα
1: ότι έγινε σύντομα αυτό, γιατί όταν ήρθε το σήμα του λιμεναρχείου έλεγε ότι την Πέμπτη το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκαν, κάναν αυτοψία. Την Πέμπτη 23 του μήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάναν αυτοψία. Βρήκανε ότι είχαν στρώσει πέτρες μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή εκεί η περιοχή είναι σκοτεινή και χωρίς φώτα και επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα για να μπει ένα αυτοκίνητο να ρίξει φως απάνω, επανήλθαν την Παρασκευή και το είχαν τελειώσει.
0: Α, δηλαδή σε δύο βραδάκια στήθηκε και εσείς τώρα πρέπει να κυνηγάτε τις υπηρεσίες. Να σας πω κάτι, εσείς τίποτα τσακάλια ή τους ίδιους να πάνε ένα βραδάκι να το ξεστήσουν και μετά να βρούμε? Θα μου πεις, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τέτοια.
0: Δεν μπορεί. Όχι, έχετε δίκιο.
1: Αλλά αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Με τον ένα τρόπο, με τον άλλον τρόπο, αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί.
0: Το χρονοδιάγραμμα λέτε εξαρτάται από το
1: εγώ
0: πότε.
1: Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που η κτηματική θα δώσει το OK για να παρέμβουμε, σε τρεις μέρες θα έχει απομακρυνθεί.
0: Σας έχει πει η κτηματική πότε θα καταλήξει ή παραμένει σε εκκρεμότητα αυτό το πρέπει να βρω ένοχο και πρόστιμα?
1: Πιστεύω ότι θα καταλήξει σύντομα. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουν καταλήξει.
0: Μάλιστα. Θα σας ενοχλήσουμε αν δεν σας πειράζει.
1: Βεβαίως, γιατί, καθόλου,
0: γιατί αυτό είναι και ένα παράδειγμα, ξέρετε, γενικότερο. Γιατί άμα κάποιος μπορεί να πάει να κάνει μια τέτοια δουλειά σε δύο βράδια και το δημόσιο θέλει μετά τίποτα μήνες.
1: Θέλει και χρόνια. Εγώ αυτό τους είπα. Ότι αν δηλαδή δεν βρεθεί ο ένοχος ή αν βρεθεί ο ένοχος κατά του λιμεναρχείου, προπεί ότι αυτός είναι κατηγορούμενος και στο δικαστήριο αυτός το αρνείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το δικαστήριο γίνει μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μείνει εκεί 5 χρόνια.
0: Τι σας είπαν, είμαι περίεργος. Η απάντησή τους ποια ήταν?
1: Και ζήτησα λοιπόν, δεν άφησα να πάρω απάντηση, γιατί δεν ήθελα να πάρω περίεργη απάντηση.
0: Α.
1: Αυτό που τους είπα είναι δώστε μου το OK να πάω.

0: Εγώ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι είχαν κάποιες ενστάσεις από τις υπηρεσίες αυτές, ναι, ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του κατηγορούμενου που θα είναι αν γίνει αποκατάσταση. Μετέπειτα στο δικαστήριο. Κάτι πράγματα.
1: Ότι μπορεί να ωφεληθεί αυτός που το έκανε, γιατί εσείς αποκαταστήσατε τη βλάβη.
0: Ναι.
1: Οπότε, άμα πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, θα έχουμε και ένα προβλήτα εκεί.
0: Δεν πρέπει να πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, δεν πρέπει άμεσα να εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης και να αποκατασταθεί ο χώρος άμεσα.
1: Και γιατί δεν βάζετε εκεί τίποτα βαρκούλες να τις νοικιάζετε, να βγάζει λεφτά και ο Δήμος. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Να ξέρετε ότι τις παραλίες δεν τις διαχειρίζεται ο Δήμος. Καμία παραλία δεν διαχειρίζεται, η κτηματική υπηρεσία.
1: Ποιος τη διά, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να στήσει εκεί κάτι, μια καντίνα. Α, στην κτηματική.
0: Ό,τι είναι παραλία και γυαλός είναι κτηματική υπηρεσία. Εκείνοι κάνουν τους διαγωνισμούς, εκείνοι δίνουν τους χώρους.
1: Να πείτε στην κτηματική να το ξεστήσουν αυτοί, αφού είναι και δικό τους. Δηλαδή, μήπως.
0: Η κτηματική εκδίδει το πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά αυτού που θεωρεί ότι είναι ο υπεύθυνος. Του δίνει μια προθεσμία 30 ημερών να το αποκαταστήσει.
1: Ναι.
0: Σε διαφορετική περίπτωση στέλνει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στην αποκεντρωμένη. Και η αποκεντρωμένη, εάν έχει τα μηχανήματα και τα κονδύλια, το κάνει. Αλλιώς το στέλνει στην περιφέρεια και στο Δήμο. Εμείς λοιπόν τους έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι μπορούμε.
1: Μην κάνετε όλη αυτή τη διαδρομή για θα μας πάρει χρόνια. Πείτε
0: ακριβώς,
1: μου να πάω να το βγάλω να τελειώνω.
0: Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε έτοιμοι με το μας το πούν. Έχουμε έτοιμα τα μηχανήματα να πάμε να αποκαταστήσουμε τον χώρο.
1: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε τη Γοργόνα, δεν θα μας πει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, θα μας πει ζει η γραφειοκρατία. Θα της πούμε ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει και θα γλιτώσει και το βαπόρι μας. Δεν θα σηκώσει κύμα να πνιγούμε. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Καλό κουράγιο, αλλά θα σας ξαναπάρουμε και την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, τώρα ξέρετε. Το παίρνουμε και λίγο ως πολίτες, λίγο προσωπικά και σε πρώτη ευκαιρία.
0: Είναι θετικό το ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα.
1: Μα είναι τόσο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που στις άλλες του εκδοχές θα το συναντήσει ένας άλλος δήμος, ένας άλλος πολίτης, και μιλάμε και για το καμάρι εκεί της περιοχής μας, τη θάλασσα, τις παραλίες. Εκεί είναι ελεύθερη παραλία για το καλοκαίρι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
1: Δεν πειράζει. Καλύτερα.
0: Με το Λίσαγγελ έχουν κλείσει προσβάσεις για αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι πιο υδροβιότοπος κοντά.
1: Α, σωστά.
0: Είναι ζώνη προστασίας του υδροβιότοπου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
1: Με περπάτημα όμως, πώς πήγαν αυτά τα τσακάλια και το κάνανε.
0: Τα τσακάλια θα τα βρει το λιμεναρχείο και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τα βρει.
1: Α, εντάξει. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Τι εύκολο πράγμα που είναι πάντως το κακό και η παρανομία. Είναι σαν να σε φωνάζει, έλα ρε παιδί, μη σε νοιάζει. Και μετά, και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Θέλουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη, είναι δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή, είναι. Αλλά εκεί πρέπει το χαρτί, γιατί άμα δεν βρω εκείνη την υποπαράγραφο για να βάλω την υποσημείωση, η απόφαση. Ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας, έπρεπε να τα βάλουμε και τα δύο, αφού τους αδικήσαμε τους Queen, αλλά δεν πειράζει, επειδή ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίς μας ενημέρωσε για το Bob Singer, να μην πάει στράφη, κάνει αυτή τη δουλειά και να μην παίζουμε κι εμείς κάτι. Δεν μπορεί τους συνεργάτες μας να τους αφήνουμε έτσι. Έτσι θα κλείσουμε με τον Bob Singer. Κοιτάω εδώ, έχει και άλλα τώρα θέματα που θα έπρεπε να προλάβουμε, αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε όλη την επικαιρότητα στο πιάτο. Ο Θάνος Σιαφάκας είναι, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία και όλη η ομάδα.

και στο Μίτσιγκαν γεννήθηκε το 1945, 6 Μαΐου, ο Bob Seger, ο Robert Clark Seger. Αυτό το All Time Rock and Roll είναι από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, ως και μεγαλύτερη. Το άλμπουμ ήταν το Stranger in Town, ξένο στην πόλη. Ό,τι προλαβαίνω από τον άγνωστο, ο Παναγιώτης. Νέοι Foo Fighters διευκρινίζει και ο Κώστας για την Arsenal μας, όσο και να μην θέλουμε και τους δύο, ποιον θα διάλεγες, Bayern ή

Paris Saint-Germain. Κατά με η Bayern είναι λίγο περισσότερο στα μέτρα μας. Θα δείξει Κώστα. Η ζωή εγώ δεν μπορώ να διαλέξω και το αποτέλεσμα θα δείξουν. Που μου λέτε δεν είπες για τις ελπίδες τώρα που η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και έχουμε... Δεν ξέρω παιδιά, ανά πεντάλεπτο κοιτάω να δω αν ισχύει αυτό. Αν μέχρι αύριο το κρατήσει σταθερό κύριο Τραμπ θα ελπίζω. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, σε λίγο. Θάνος και Αφάκας, Βαγγέλης Αρής, βλέπω εδώ κόσμος.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικό θρίλερ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί, Τεχεράνη διαψεύδει. Η συμφωνία της μιας σελίδας, όπως αναφέρει το Άξιος, ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές επενδύουν στην αποκλιμάκωση, βουτιά για το πετρέλαιο μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα συμφωνίας. Τι σηματοδοτεί η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και η απόσυρση του αεροπλανοφόρου Gerald Ford από την περιοχή. Λίστα επιθυμιών οι αμερικανικές απαιτήσεις αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος που απορρίπτει το δημοσίευμα του Άξιος. Συνάντηση μόνο για την υπογραφή, σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος για την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Τον θεωρούσε υπαίτιο.

0: για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τραγικές μαρτυρίες. Τον πυροβόλησε 6 φορές, ενώ τον κλωτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος. Πανελλήνιο σοκ για το έγκλημα εκδίκησης. Συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Η σπήρα με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα έως τώρα. Κόντρα Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Μαζευτείτε υπόδικοι να αποβληθεί από την αίθουσα. Συναγερμός για τον επικίνδυνο Χανταϊό εντοπίστηκε κρούσμα και στη Γαλλία. Και τέλος πέθανε στα 87 του ο ιδρυτής του CNN, Τέντα Τέρνερ. Υπήρξε σύζυγος της Τζέιν Φόντα. Στο πρώτο θέμα της ημέρας των ημερών, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξέλιξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Το λέγαμε
1: καλησπέρα,
0: και στο
1: Θάνο, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Ότι πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, και ήταν πολλοί αναλυτές που το έλεγαν αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον Σι με μια τεράστια ανοιχτή πληγή. Τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία θα το δούμε, αλλά πολλοί το έχουν αναφέρει και το έχουν αναλύσει στην κατεύθυνση αυτή, ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ να κλείσει αυτή την πληγή και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του στην Κίνα, τις επαφές του με τον Σι και τις διαπραγματεύσεις του με τον Σι.
1: Είναι ένα εξόχως σημαντικό ταξίδι, το περιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος πώς και πώς, διότι ως γνωστόν ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης και των ΗΠΑ γενικότερα, Θάνο, δεν είναι φυσικά κανένας άλλος πλην της Κίνας, έτσι. Συνεπώς έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν υποθεί πολλά τώρα για την συμφωνία. Για παράδειγμα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά στη συμφωνία για την έναρξη του πολέμου. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται ένα μονοσέλιδο κείμενο 14 σημείων που
0: ουσιαστικά αυτό το
1: είναι
0: κείμενο.
1: Ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς. Αυτό κατά πρώτον να πω ότι το διαπραγματεύονται με τους Πακιστανούς ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, ειδικοί επεσταλμένοι του Τραμπ. Οι ορισμένοι Ιρανοί κάνουν λόγο για περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση. Να δούμε τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, τι προβλέπει η συμφωνία. Mm-hmm. Άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη μηνιαίας διαπραγμάτευσης για μια πλήρη συμφωνία. Ακόμη μακροχρόνιο μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου με διάρκεια μεταξύ 12 και 15 ετών. Εδώ να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι το Ιράν συμφωνούσε στα 10 χρόνια ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν 20. Επιπροσθέτως, δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να αποφύγει δραστηριότητες σχετικές με το weaponization, δηλαδή τον περαιτέρω εξοπλισμό του. Ακόμη, ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων ευνηδιαστικών ελέγχων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, αλλά και το πολύ σημαντικό σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Και τέλος, αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα στενά του Ορμούς με σταδιακή άρση του ιρανικού περιορισμού στην αυτοσυπλοεία πλοία και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε μία τελεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη ανέφερες πολλά και σημαντικά και σε σχέση με το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, αυτό το μνημόνιο. Mm-hmm. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει πριν πάμε στο Τελ Αβίβ, να πάμε στην Ουάσιγκτον, να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη.
2: Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε μια προσπάθεια που να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν πάρει θετική τροπή. Ακριβώς επειδή οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες και μια τέτοια επιχείρηση εξέλιξη δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής, κάτι που του μετέφεραν οι επιτελείς του Πενταγώνου,

0: Ο πρόεδρος επέλεξε να την αναβάλει μέχρι νεοτέρα. Στην απόφασή του φαίνεται πως συνέβαλαν τρεις ακόμη λόγοι: η πίεση του Πακιστάν, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχειρησιακά εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά και η περιορισμένη ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του φόβου επιθέσεων από το Ιράν. Πρέπει να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση, καθώς για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος αλλάζει ευνηδιαστικά σχεδιασμούς, ανατρέπει αποφάσεις και ακυρώνει χρονοδιαγράμματα, κρατώντας ως τα σφράγη στο μυστικό τις πραγματικές προθέσεις του. Είπε σε συνέντευξη ότι δεν αποκλεί ο πόλεμος να τελειώσει πριν πάει στην Κίνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
1: Αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Τώρα να προσθέσουμε σε αυτό που είπε η Λένα και την απόσυρση, την αποχώρηση, πώς να το πει κανείς, του
2: αεροπλάνοφόρου
1: Gerald Ford από την περιοχή. Ίσως είναι μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς.
2: Τουλάχιστον η προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αν πρόκειτο για κλιμάκωση, αφενός δεν θα έφευγε αυτό το αεροπλάνοφόρο και ενδεχομένως θα ερχόντουσαν κάποια άλλα μεγάλα αμερικανικά σκάφη. Είναι μια ένδειξη αυτή η οποία μας δίνει ορισμένες ελπίδες.
1: Πάντως από ό,τι μας είπε Δημήτρη και η Λένα, το Πεκίνο βγαίνει, προκύπτει ως παράγοντας εξίσωσης σε αυτή την κρίση στην περιοχή του Ιράν, της Μέσης Ανατολίας.
2: Και θέλω να σου πω αναφορικά με το ουράνιο στο οποίο αναφέρθηκες πριν. Είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ από το να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, για να απομακρυνθεί αυτό το ουράνιο, ή θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ότι είναι εδώ, ελάτε πάρτε το, ή να γίνουν χερσαίες. Πράγμα αδύνατο.
1: Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς εξελίσσεται. Mm-hmm. Πάλι μια ανωτελεία, να πάμε στο Τελ Αβίβ και να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
3: Τελευταίες ώρες είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν εδώ στο Ισραήλ. Αρχικά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εισπράττουμε από πηγές με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει είναι μία ενόχληση των Ισραηλινών αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν με το μνημόνιο κατανόησης ή τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι τόσο το CNN όσο και το πρακτορείο Reuters, κάτι το οποίο μετέδωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει ανησυχία από την πλευρά την Νετανιάχου και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε διευκρινήσεις για όλα όσα συμβαίνουν από Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανησυχία αυτή σχετίζεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες εξελίσσονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και ο φόβος είναι μήπως τυχόν υπάρξουν παραχωρήσεις στις τελευταίες στιγμές από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μια συμφωνία και φυσικά την λήξη του πολέμου. Εκείνο το οποίο έρχεται μετά στη συνέχεια να προσθεθεί είναι οι πληροφορίες από το Άξιος, οι οποίες επικαλούνται πηγές από το Λευκό Οίκο και λένε το εξής, ότι πρώτον ο Βενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Το δεύτερο, ότι οι συνομιλίες που εξελίσσονται σε καμία περίπτωση δεν καταπατούν τις κόκκινες γραμμές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ και κυρίως όσα έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αφαίρεση του εμπλουτισμού ουρανίου. Και τρίτον, ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν περιορίζει την στρατιωτική δράση των Ισραηλινών απέναντι σε περιφερειακούς κινδύνους. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις για ακόμη μια φορά βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί για να επιστρέψουν στο πεδίο πάνω από το έδαφος Τεχεράνης.
1: Τώρα, ακούσαμε την Ελένα Αργύρη, ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη. Mm-hmm. Να σου πω, Δημήτρη, ότι το πρωί αναλυτής έλεγε ότι εδώ και 67 πόσες μέρες είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση. Ζούμε μία madman theory, δηλαδή είναι ένας παίκτης, εδώ είναι δύο οι παίκτες, που προσποιούνται ότι είναι παρανοϊκοί και απρόβλεπτοι, ώστε ο άλλος να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Το υιοθετείς αυτό?
2: Κατά πρώτον, δεν νομίζω ότι κανένας είναι παρανοϊκός. Ούτε ο Τραμπ, ούτε η Ιράν.
1: Μιλάμε για προσποίηση. Προσποιούνται
2: ακριβώς,
1: και
2: ακριβώς.
1: Οι δύο.
2: Προσποιούνται λοιπόν.
1: Για να προκαλέσουν πανικό και φόβο στον αντίπαλο, έτσι.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να σου πω ότι με κάθε δήλωση του Τραμπ, είτε είναι θετική είτε αρνητική, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται ή γκρεμίζεται. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι ακολουθεί αυτή τη λογική, αλλά κανείς εχέφρον νομίζω ότι θα πιστέψει ότι είναι τρελός ο Τραμπ. Καθόλου τρελός δεν είναι. Απλώς έχει μια λογική να ζητάει 10 για να πάρει τα 5. Να ζητάει πάρα πολλά για να πάρει έστω λιγότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών,

0: Ισμαήλ Μπαγάη, μιλώντας στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, είπε ότι το Ιράν εξετάζει ακόμα την πρόταση των 14 σημείων και μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του θα την ανακοινώσει το Πακιστάν, που είναι οι πιο καλοί μεσολαβητές που έχουμε δει μέχρι στιγμής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ όμως είπε, Θάνο, ότι αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφώνησε να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη εικασία, η ήδη θρυλική επική οργή θα φτάσει στο τέλος της και ο εξαιρετικό αποτελεσματικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα επιτρέψει να ανοίξουν σε όλους συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών πλοίων, Θάνο.
1: Για να δούμε αν θα προκύψει λοιπόν αυτό που λένε και οι αναλυτές, που το ακούσαμε και από τις ΗΠΑ, από τη Λένα, αν υπάρξει μια ειρήνη, έστω σε προκαταρκτική βάση, όπως είπες εσύ χαρακτηριστικά, πριν από το ταξίδι και την επαφή του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Σι. Τώρα, ο διεθνολόγος, αφού ευχαριστήσουμε σε πρώτη φάση τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε, να πούμε ότι ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου,

0: ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα στενά του Ορμού, και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
1: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
0: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχω ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
2: Στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές δηλαδή, φιλοξενήθηκε και μίλησε για το θέμα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Εξέφρασε αισιοδοξία, όμως συνέστησε μικρό καλάθι.
3: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξεων, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Φαντάζομαι, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
4: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
3: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε σε σχέση με αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς επηρεάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράψαμε. Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας και ανοίγματος των στενών του Ορμούς έφερε σημαντική πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν στην Αντλία να πληρώνουν ακριβότερα την αμόλυβδη. Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, από τα 126 δολάρια της περασμένης εβδομάδας πέσαμε κάτω από τα 100 σήμερα.
6: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι είδαμε 98 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται σε περιοχή των 102 δολαρίων το βαρέλι. Φαίνεται ότι η αγορά εξέλαβε θετικά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η επιχείρηση ελευθερία εκείνη που ήταν για να η προσπάθεια μάλλον να ανοίξουν τα στενά ήταν αποτελεσματική και σταματάει γιατί ήταν αποτελεσματική και στη συνέχεια τις διαρροές ότι προχωράει κανονικά το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήταν σημαντικό εδώ ότι η επιβεβαίωση για το ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για ένα μεμοράντουμ μια σελίδα και 14 σημείων δόθηκε και από το Πακιστάν και από το Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που οδήγησε τις αγορές να κινηθούν τουλάχιστον προς την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και άλλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι αν δεν υπογράψετε τελικά το ειρηνευτικό σχέδιο, τότε θα σας βαδίσω. Οπότε δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα συμβεί στις επόμενες ώρες.
2: Ναι, γενικώς οι αγορές διαβάζουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που αυτές γνωρίζουν και ανάλογα οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, έτσι.
6: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια χρηματιστηριακή τιμή πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στην κανονική αγορά, είναι εμφανής πλέον και οι ελλείψεις και η ενεργειακή ασφυξία.

0: κυρίως στην Ασία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το Πακιστάν βγήκε και έκανε έκκληση προς όλους για δύο φορτία LNG, τα οποία τα χρειάζεται άμεσα. Δηλαδή θέλει παράδοση μέσα στις 12 Μαΐου. Αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι η χώρα, τι ενεργειακή ένδυα, που πληρώνει όσο για να μπορέσει να βρει αυτό το φορτίο LNG. Προμηθευόταν βεβαίως από το Κατάρ. Το Ράστραφάν έχει κλείσει γιατί είχε δεχτεί κτυπήματα, το μεγαλύτερο κοίτασμα δηλαδή, έχει σταματήσει η παραγωγή του Κατάρ. Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να επαναλειτουργήσει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές και οι ασιατικές αγορές που προμηθεύονταν από εκεί και ήταν απόλυτα εξαρτημένες από το Κατάρ, πραγματικά ψάχνουν για άλλους προμηθευτές. Άρα η ασφυξία στην αγορά έχει φτάσει, την έχουν νιώσει πρώτα στην Ασία.
1: Η Ινδία έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, έτσι.
0: Έχει γυρίσει στον άνθρακα και όλοι γενικά προσπαθούν να βρουν τρόπους.
1: Αεροδρόμια κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και όσο περνούν οι μέρες και δεν σταματάει αυτή η ενεργειακή ασφυξία, τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Τώρα διάβασα προλίγου ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για την Ευρώπη, δεν είναι το φυσικό αέριο. Κινείται, θα λέγαμε, σε πολύ λογικά επίπεδα. Όμως είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση, η ζήτηση για το φυσικό αέριο. Όμως για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου του χρόνου, δηλαδή για το χειμώνα, διάβαζα ότι μπορεί η Ευρώπη να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μέχρι διπλάσιο κόστος. Δηλαδή να είναι γύρω στα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να μας περιμένει αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει, δηλαδή δεν αποκατασταθούν οι ροές. Εν τω μεταξύ και τα αποθέματα, σύμφωνα με τους ανέφεραν τα στρατηγικά αποθέματα, έχουν μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει 6,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μείωση ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και έχουμε εξηγήσει γιατί υπάρχει μείωση ζήτησης.
1: Και λόγω της αύξησης των τιμών υπάρχει και πρόβλημα και στην ζήτηση πια.
0: Ακριβώς. Και κατά τα λοιπά, βεβαίως, από τα στενά του Ορμούς, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η επιχείρηση πέτυχε, πέρασαν σήμερα μόλις 11 πλοία από τα περίπου 100 που πέρναγαν σε μια κανονική μέρα. Στο παρελθόν, 470 πλοία είναι κινητοποιημένα στη μέσα πλευρά των στενών και περιμένουν να περάσουν. Όλο αυτό το ενεργειακό απόθεμα δηλαδή είναι διασμευμένο, ακίνητο και οι αγορές ζητούν για ενέργεια και θα την αγοράσουν όσο φοβάμαι, όσοι μπορούν.
1: Και εγώ φοβάμαι, Κατερίνα, ότι ακόμα και αν περάσει αυτή η κρίση, οι συνέπειες θα είναι εδώ και θα είναι για πολύ καιρό.
0: Να πούμε μόνο αν θες για τις τιμές στην Ελλάδα.
1: Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Μόνο αυτό να πούμε, ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι 88 για το πετρέλαιο κίνησης, με επιδότηση βέβαια 20 λεπτά στο λίτρο και 2,07 για την αμόλυβδη. Για το αν θα δούμε τις φθηνότερες τιμές, αυτό που ρώτησες, δηλαδή αυτό που έθεσες από την αρχή, αυτό θα χρειαστεί επί 3 ημέρες οι χρηματιστηριακές τιμές να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τις δούμε και στην Αγγλία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας που, όπως είπε, στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, με το ερώτημα: η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ένωση και τον Αραβικό κόλπο. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Αμάν. Αμπουντάμπι και Αμάν ήταν οι δύο σταθμοί του διπλωματικού, του μίνι διπλωματικού μάλλον μαραθωνίου του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Και ακριβώς όπως το αναφέραμε, νούμερο ένα στόχος του Πρωθυπουργού για ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η ανάδειξη επίσης του γεγονότος ότι η Αθήνα είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, κάτι που την καθιστά αξιόπιστο σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο. Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερής συνόδου κορυφής της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις στο Λίβανο και στην Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συνέχεια των συζητήσεων που άνοιξαν ουσιαστικά στις εργασίες της Συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, στην πρώτη γραμμή επίσης των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι τρεις ηγέτες, υπεραιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκαν στον σταθεροποιητικό ρόλο των δύο πρωτεύουσών στην Ανατολική Μεσόγειο, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται εγκύτερα στα δραματικά τεκτενόμενα, γεωπολιτικά τεκτενόμενα στη σκακέρα της Μέσης Ανατολής και του κόλπου είναι οι γέφυρες των συγκεκριμένων χωρών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.
1: Και δεν ξεχνάμε και τις καλές σχέσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ένας διευρυμένος ρόλος, γέφυρας θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, η Τριμερής δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, σχολίασε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα ακόμη έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη και της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο νεαρό. Οι μαρτυρίες σοκάρουν.
5: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
6: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα, το φέρει, τον πυροβόλησε.
7: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
8: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
7: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του νεαρού. Ο 54χρονος έκλεισε το δρόμο στο θύμα, έπεσε με το όχημά του στο δικό του, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί όσο ακόμα ο νεαρός άνδρας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούμε περισσότερα από τον Γιώργο Λαμπράκη.
9: Είμαστε στην Αμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είχαμε πληροφορίες ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιόνιξε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε. Και μάλιστα υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμβουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν οι μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του υποψηνάκρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεφτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμβουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου.
1: Τώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για το φόβο μιας νέας βεντέτας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, που βρίσκεται έξω από το δικαστικό Μέγαρο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 54χρονο και στη σύζυγό του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, στο αστυνομικό Μέγαρο, γιατί εκεί κρατείται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Δεν έγινε προσαγωγή του σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηράκλειο και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουν σήμερα η εισαγγελέα και η ανακρίτρια στο αστυνομικό Μέγαρο που κρατείται το ζευγάρι. Και αυτό έγινε πριν από λίγο, δηλαδή ήρθαν εδώ, ενημέρωσαν και τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Η εισαγγελέα τους ενημέρωσε για τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί, για ανθρωποκτονία δηλαδή στον 54χρονο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατηγορία, γιατί βέβαια έχουν και τις κατηγορίες για την οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοκτονία. Και για τη δε σύζυγο η δίωξη είναι συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πήραν προθεσμία, γιατί ήταν η ανακρίτρια επίσης μαζί με την εισαγγελέα, τους έδωσε αμέσως προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε την ίδια διαδικασία και πάλι για λόγους ασφαλείας, αν δηλαδή δεν θα γίνει προσαγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο, όπως συνηθίζεται, για την απολογή και στη συνέχεια για την απόφαση όσον αφορά την προφυλάκηση ή όχι, αλλά αν θα έρθουν οι εισαγγελίες και οι ανακρίτρια εδώ, στο αστυνομικό Μέγαρο, για την διαδικασία που ανέφερα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει το κλίμα, δίνουν με τις δηλώσεις τους και οι συνήγοροι, οι δύο συνήγοροι των οικογενειών, δηλαδή η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, σε δηλώσεις της σήμερα έκανε λόγο για ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου και έχει να κάνει με τα όσα είπε βίωνε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τότε που είχαμε το τροχαίο δυστύχημα εκεί, όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας του 54χρονου, ως συνοδηγός, με οδηγό το θύμα που είχαμε χθες, του φωνικού. Αυτό που είπε λοιπόν η κυρία Σπανάκη, ότι βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια ένα εφιάλτη, είπε χαρακτηριστικά, με συνεχείς απειλές και παρακολουθήσεις. Αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, τα οποία συνέβησαν το ένα το Δεκέμβριο του 24, όταν δέχτηκε επίθεση με καδρόνι την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ξημερώματα ο 21 ετών. Το 21χρονο θύμα, και στη συνέχεια μάλιστα τον αναγνώρισε η αδερφή του και τον πυροβόλησε σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία. Τότε είχε ασκηθεί παιδική δίωξη.
1: Τους είχε ξαναπυροβολήσει, είχε πυροβολήσει ξανά τον νεαρό.
10: Αυτό είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αυτό το οποίο όριζαν οι περιοριστικοί όροι ήταν ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα δύο παιδιά, το θύμα και την αδερφή του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό που κύριε Σπανάκη είναι ότι αυτό έχει παραβιαστεί επανειλημμένο και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχαν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι συναντήθηκαν, πάλι τον απείλησε, τον κυνήγησε και εκείνος λέει βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι, τον έκρυψε μία γυναίκα. Από την πλευρά της οικογένειας λένε ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να φύγει από την Κρήτη, γιατί έβλεπαν ότι το κλίμα δεν ηρεμεί. Ότι όσο συναντιούνται και επιμένουν.
1: Ναι, και το θέμα των περιοριστικών όρων μάλλον δεν λειτουργήσε. Έτσι, όχι, και δεν σε μια κλειστή κοινωνία δεν υφίσταται αυτό.
10: Επίσης να σας πω ότι έχουν λάβει και περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή μπήκαν και στη διαδικασία της να εκδοθούν περιοριστικά, ασφαλιστικά μέτρα και λεωπεριστικά. Ασφαλιστικά μέτρα για τη συμπεριφορά του 54χρονου. Τίποτα δεν βοήθησε και τίποτα δεν λειτουργήσε. Και δεν ήθελε και ο 21 ετών να αφήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν ήθελε να φύγει από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας του 54χρονου, ο Γιώργος Κοσάλης, είπε ότι έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία και ότι ο χρόνος δεν γυρνά πίσω, είπε, και ότι βεβαίως είπε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να βρίσκουν μιμητές, αλλά ο πελάτης είπε ότι δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Γι' αυτό ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και οι δύο οικογένειες, θα πρέπει να σας πω, έχουν καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου στον Έθνο. Ναι. Μάλιστα η κηδεία του νεαρού του θύματος θα γίνει αύριο στο χωριό της οικογένειας, είναι στο χωριό Χόνος στο Μυλοπόταμο στις 12 το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός και υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί το οποίο πλανάται και σε όλη.
1: Γιατί ήταν ένα δυστύχημα έτσι πριν από 3 χρόνια. Ναι, δεν γιατί υπήρξε κάποιος δόλος.
10: Γιατί κάποιοι δεν βοήθησαν. Γιατί δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε το ζευγάρι το οποίο βίωνε αυτή την απίστευτη ψυχολογική.
1: Υπάρχουν κενά. Έχεις δίκιο, Σταυρούλα. Υπάρχουν κενά τα οποία θα τα κρίνουν και θα τα βρει η δικαιοσύνη και οι αρχές και στο κομμάτι της προστασίας του νεαρού και στο κομμάτι της αρρωγής προς την πλευρά της οικογένειας. Φέρεται ο δράστης να λέει ότι το έκανα γιατί έπρεπε. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό σε σχέση με τα ζητήματα και αυτά και στην περιοχή της Κρήτης.
10: Εκεί ότι ο χρόνος πάγωσε για εκείνους και επίσης
1: και ότι θόλωσα.
10: Είπε ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως οπλοφορούσε. Ήταν με ένα όπλο όταν συνάντησε τον.
1: Είχε το περίστροφο επάνω του. Είπε επίσης ότι θόλωσα όταν τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Έτσι φέρεται να είπε, εν πάση περιπτώσει.
10: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι έχω καταγράψει κάμερες, γιατί έχει πάρει το υλικό η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο. Έγινε σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ο κεντρικός δρόμος είναι μια τουριστική περιοχή δίπλα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο φαίνεται στις κάμερες είναι πώς πυροβόλησε, πώς εμβόλησε το αυτοκίνητο του νεαρού, πώς προσπάθησε ο νεαρός να του πάρει το όπλο, δεν τα κατάφερε, να του χτυπήσει το χέρι, δεν τα κατάφερε και προσπαθούσε να τρέξει να ξεφύγει, δέχεται τους 6 πυροβολημούς και στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος πηγαίνει πάνω από το σώμα του νεαρού και το χτυπάει με το πόδι του. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, τον κλωτσάει. Ποια ήταν η ψυχολογική
1: Σταυρούλα,
10: του κατάσταση και ήταν το μένα.
1: Πόσες φορές θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι πολλές φορές που έχουμε πει ότι να μπει ένα τέλος σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοια γεγονότα. Και δυστυχώς συνεχίζονται. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα από τη ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα έχουν να προκαλέσει νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Εν τω μεταξύ, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάντρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισίας, στην Αθήνα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με πατίνι. Συγκεκριμένα, ένας 23χρονος Αιγύπτιος σε πατίνι πήγαινε στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα τριπλάσια του ορίου, τον οποίο και εντόπισε το ραντάρ της τροχέας. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής τροχέας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον συνάδελφο τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Θέλω να σταθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σα το πω για μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού τη συμμετοχή. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7 περίπου το πρώτο τετράμινο του 26. Δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμό εμπλοκή των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
12: Το 0,3 πότε το είχαμε?
11: Το 0,3 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
12: Ναι,
11: 24,05, 25, 0,7 και τέταρτο τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα, θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή, τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις τηλεφωνικές απάτες οι οποίες εξελίσσονται σε μάστιγα. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης απάτης των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει ένα πολυσχηδές δίκτυο δράσης, στόχευε ανυποψία στους πολίτες εκμεταλλευόμενοι τον ΔΔΕ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέντη.
13: Ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια το οικονομικό όφελος της πείρας των απατεώνων. Δρούσαν από τον Αύγουστο του 2025 με τα τηλεφωνικά τους κέντρα να βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια, αλλά και στο Μενίδη. Τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Με διάφορα τεχνάσματα έπιθαν τα θύματα και τους απαραίτητα χρήματα και χρυσαφικά. Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 117 περιπτώσεις, με το 99% να έχουν σημειωθεί στην Αττική και οι υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη. Επιτοπλίστων ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα θύματά τους και μόνο ένας ανήλικος. Οι απατεώνες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συγγενική και φιλική σχέση μεταξύ τους και περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Κατασχέθηκαν 5 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα επιχειρησιακά μέλη για να φτάνουν στις οικίες των θυμάτων τους και στη συνέχεια με αυτά να διαφεύγουν με ασφάλεια από την περιοχή.
1: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και κριτικής που ασκείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης για το επιτελικό κράτος. Για τα θέματα που συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση λέει όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται η απόφαση για την εξεταστική που αφορά στις υποκλοπές. Και όλα αυτά εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και στο οποίο αναμένεται να σταλούν μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης. Στον πολιτικό μας συντάκτη θα πάμε τώρα, τον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Και μόνο το γεγονός ότι 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει το ιδιαίτερο πολιτικό της ενδιαφέρον.
1: Θα δούμε τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας και της μουρμούρας, έτσι.
14: Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, η ομάδα Μαξίμου, διαμηνύει ότι μετά από κάθε δημοκρατική διαδικασία έτσι προχωράμε, έτσι συζητάμε, έτσι είμαστε δημοκρατικοί.

0: 2025 για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
1: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Ένταση είχαμε σήμερα στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα, βλέποντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
3: Μη διακόπτεται.
2: Επειδή ήρθε η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
4: Μια απαράδεκτα και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
2: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνεται όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης.
4: Κύριε Πρόεδρε, όχι, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
0: Τώρα, άνω κάτω έγιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παραλαβή των κλητεύσεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Γιατί αυτή η αναταραχή προκλήθηκε από τη διαπίστωση ότι στις κλήσεις που είχαν δεχτεί τουλάχιστον 5, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤ News, από τους 9 συνολικά γαλάζιους βουλευτές που σύμφωνα με τη δικογραφία ερευνούνται και θα ελεγχθούν για πλημεληματικά αδικήματα, διαπιστώθηκε λοιπόν το σφάλμα, όπως παραδέχτηκαν εκ των υστέρων και οι πηγές της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ότι η κλήση τους αφορούσε για εξηγήσεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας γινόταν λόγος για ένα τυπογραφικό λάθος, ενώ από την πλευρά των βουλευτών επικρατεί αναβρασμός και όπως πληροφορούμαστε Θάνο, πριν από περίπου μία ώρα οι βουλευτές έλαβαν και τις διορθωμένες κλήσεις από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, με την οποία αποκαθίσθηται πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα καλούνται να παράσχουν.
0: Υπάρχει αντίδραση από κάποια στελέχη, αν είναι γκάφα, αν είναι προχειρότητα, κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια αντίδραση?
5: Μεταξύ των βουλευτών που έχουμε μιλήσει, οι οποίοι δεν θέλουν να τροφοδοτήσουν έτσι περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι υπάρχει θυμός. Δεν είναι γκρίνια, είναι θυμός, και ο οποίος είναι προφανές ότι εκφράζεται με κάθε τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας εκ των γαλάζιων βουλευτών, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτά τα δεδομένα και στις τοποθετήσεις που θα γίνουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μένουμε σε αυτό, τυπογραφικό λάθος ή ασφαλμένες κλήσεις. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή?
5: Ακριβώς. Αυτό λέγανε και οι αρμόδιες πηγές νωρίτερα στο Earth News, ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, το οποίο είναι προφανές όμως ότι έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση από νωρίς το πρωί, όταν και παρελήφθησαν αυτές οι κλήσεις από τους γαλάζιους βουλευτές.
0: Μια πολιτική αναστάτωση, έχεις δίκιο. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ένα τυπογραφικό λάθος που προκαλεί πολιτική αναστάτωση. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα σκάφη του λιμενικού. Το πλοίο μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας και εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο που το πλοίο βυθίστηκε, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Και εμείς ακούμε τον συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Α, δεν τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, λίγο μετά το περιστατικό, να πούμε ότι ειδοποιήθηκε να βοηθήσει το πλοίο νήσος Σάμος, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά στο σημείο.

0: Σε αυτό επέβαινε ο εικονολήπτης του Earth News, Κώστας Τζακυρίδης, ο οποίος μίλησε για τα όσα είδε και έζησε.
1: Ταξιδεύαμε τον ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί, μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Έχουν συλληφθεί, να πούμε, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός της γέφυρας. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πλέον πρόσφατο κρούσμα Χάντα Ιού, το οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή από το συγκεκριμένο πλοίο κουραζιέρας.
2: Σύμφωνα με το BFM TV, ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε στην ίδια πτήση θάνο με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η Μοντ Μπρεζόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα και την νόσηση του Γάλλου πολίτη. Ο Γάλλος υπηκός επέμενε στην πτήση που είχε πάρει μία από τους τρεις νεκρούς πλέον επιβάτες του κουραζιεροπολιού, 69χρονη Ιρλανδή, η οποία τελικά πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Νωρίτερα σήμερα, ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα Χάντα Ιού σε ελβετό επιβάτη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμη ασθενείς ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθοδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία. Να περάσουμε και σε μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Θάνο, εντάχει βεβαίως. Ο Τέντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο το στόμα του Νότου, λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Φόντα, ενώ σχολιάζοντας του το θάνατο του Τέρνερ, ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως έναν από τους πρωτοπόρους των τηλεοπτικών εκπομπών στις ΗΠΑ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνοιξης, τελέστηκε σήμερα το πρωί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου επί της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αμέσως μετά το τέλος

0: Λένη Δρακάκη, συνεργάτης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
2: Ο καιρός.
0: Για τον καιρό ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 24 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία

αναγκάσει να παραδοθούμε σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράξη, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X τα Κινέζικα τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσε το δικαίωμα του Ιράν να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια, προσθέτοντας ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έως το 2027. Σφοδρή επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στη

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Η Mumford and Sons στο τραγούδι Little Lion Man. Είναι αδέρφοι αυτοί που παίζουν και είναι και ο μπαμπάς μαζί τους μερικές φορές και τραγούδησαν το μικρό ανθρωπάκι λιοντάρι. Η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι εάν δεν συμφωνήσει αμέσως η Τεχεράνη, θα ξεκινήσουν αμέσως πάλι οι βομβαρδισμοί από αέρος και εδάφους.

Μία από τις αναρτήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουμε είναι από τον Άγγελο Κοβέο στο protagon.gr. Λέει, η πρόταση Βενιζέλου που θα είχε αλλάξει την ιστορία, το πρώτο μνημόνιο θα όφιλε να έχει ψηφιστεί στις 6 Μαΐου του 2010 με πλειοψηφία 180 βουλευτών, όπως εισηγούνταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή λοιπόν την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής και θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, την ίδια μέρα, 16 χρόνια αργότερα, αναλογίζεται κάποιος πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλή τροφή για σκέψη.

Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που με αυτά που καταγινόμαστε, φίλοι μου, ιδίως όσοι είστε μακριά από την πατρίδα και μάλλον επειδή κι εγώ απόδημος ήμουν κάποτε, δεν τα καταλαβαίνουμε συχνά όσα συμβαίνουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε να μου στέλνετε οδηγίες αντιγραφής που να τις εφαρμόσουμε εδώ, αν τα καταφέρουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2026, η έκτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία είχαμε 7 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για την σπήρα υπαλλήλων του ΔΔΕ με διάφορες απάτες. Είχαν βγάλει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέρουμε σαν ΔΕΗ, κάποιοι πήγανε και τα πείραξαν πάλι. Νέα δίκη για παράνομες επιδοτήσεις στο εδόλιο 58 κατηγορούμενοι. Μιλάμε για την υπόθεση

0: όλα όσα μετέδιδε το CNN, αλλά δεν παρενέβη ποτέ, είτε για να μπει μια είδηση, είτε για να μην μπει. Η μόνη είδηση που δεν πρόκανε να δει ήταν αυτή του θανάτου του σήμερα. Για να δούμε τα πολεμικά μέτωπα. 1533 ημέρες σήμερα από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε δάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 1943 ημέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ 2 εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι, 1000, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 828 απλοί πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και 71 ξένων υπηκόων. Τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, επίσης 364 άμαχοι πολίτες δολοφονήθηκαν την ώρα που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 14 Ισραηλοί υπήκοοι σκοτώθηκαν από τη χρήση της διρεκτίβας Ανίβας, όπως λέγεται, από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Αυτή η διρεκτίβα είναι μια διαμφισβητούμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται από τον Ισραηλινό στρατό για να προλαβαίνουν και να αποτρέπουν την σύλληψη και την εχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών από τις αντίπαλες εχθρικές δυνάμεις. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε εκτενώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, που είναι δημοσιογράφος ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, που τον φιλοξενούμε από την αρχή που ξεκίνησε εδώ ο καθρέφτης. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα, μουσική και τραγούδια από το σπίτι, ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλη, που αρθρογραφεί στα νέα και είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Γράφει για μας το στίγμα της σημερινής μέρας, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία, που κρίνει ότι επιδέχονται σχολιασμό και τα συζητάμε και μαζί. Ηλία μου, καλησπέρα. Να που ξανανταμώνουμε πάλι.
1: Α, βέβαια, ναι, πάρα πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Αυτή την ώρα.
0: Νύχτα πια.
1: Δεν μας πάει αυτή η ώρα.
0: Ναι, δεν μας πάει. Δεν πειράζει. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, Ηλία, τι από όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν σήμερα ή συμβαίνουν ακόμα, τι ξεχωρίζεις ως αν έπρεπε εσύ να φτιάξεις ένα πρωτοσέλιδο σήμερα?
1: Α, δεν ξέρω σήμερα πώς φτιάχνει το πρωτοσέλιδο, γιατί ξέρεις γιατί. Διότι κλείνω τεύχος και είμαι βυθισμένος
0: στο Book Journal, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, κλείνω το χάρτινη έκδοση που πρέπει να πάει υπογραφείο αύριο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Περιέγραψε μας λίγο το εξώφυλλο που είναι πάντοτε ενδιαφέροντα.
1: Το τεύχος μας αυτή τη φορά είναι αφιερωμένο στον Thomas Mann. Όπως ξέρεις, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατό του και απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα και ξαφνικά ξαναμεταφράζονται ή ανατυπώνονται σχεδόν όλα τα βιβλία. Εντάξει, είναι γεγονός.
0: Τρεις φορές έχω διαβάσει το Μαγικό Βουνό. Τρεις φορές.
1: Ωραία, και εγώ έχω επιμεληθεί, δηλαδή έχω δουλέψει, θυμάμαι δουλέψαμε 2 χρόνια το 2002 για την έκδοση του Dr. Faustus. Είναι δηλαδή ένας συγγραφέας που το ξέρω καλά, οπότε μην νομίζεις ότι είναι λιγότερη δουλειά, μα ξέρεις κάτι καλά.
0: Όχι.
1: Ας πάμε στην επικαιρότητα όμως, ναι. Όντως, και να σου πω την αλήθεια,

0: Δεν με ρωτάς εσύ που είσαι, που είσαι πιο πολύ με τα πράγματα, μπας και μου δώσεις το έναυσμα να σκεφτώ και το θέμα που θα γράψω αύριο στην εφημερίδα.
1: Κοίταξε, στην εισαγωγή αναφέρθηκα στον Ted Turner του CNN, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, και στο in memoriam του, εν πάση περιπτώσει, μαζέψαμε λίγα πράγματα που είχαν ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάθος με την ενημέρωση, ποτέ δεν ανακατεύτηκε στο editorial κομμάτι, αλλά ήθελε ό,τι βγαίνει, όποια είδηση Sky, οπωσδήποτε να ελέγχεται από τουλάχιστον δύο ανθρώπους προτού βγει στον αέρα. Και αυτό βεβαίως δεν συνηθίζεται πάρα πολύ σε τέτοια δίκτυα που είναι 24 ώρα και πρέπει να βγάζουν είδηση συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση εμένα.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα μαγαζιά δουλεύουν, διασφαλίζουν την είδηση. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Έχεις εμπειρία και εσύ, 500.000 χρόνια φούρναρης που λένε σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι το CNN ως κανάλι, ως αυτού του τύπου η τηλεόραση, ήταν πρωτοπόρο. Τώρα βέβαια έτσι κι αλλιώς το έχει ξεπεράσει τεχνολογία.
1: Από τη δική μας επικαιρότητα με προβληματίζει μέρες τώρα το αν και πότε ο Τσίπρας. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή ίσως φταίμε εμείς που το θέλουμε να το ζεσταίνουμε συνεχώς, ή από την γιατί δεν υπάρχει είδηση δοσμένη, ας το πω έτσι. Αναμένουμε, και τι αναμένουμε, τι νομίζεις ότι θα έχει αλλάξει όταν επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δεν, αν ήμουν Τσίπρας, δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο ενδεχομένως του λένε διάφοροι φίλοι του. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαι Τσίπρας και κοιτάω απ' έξω, βλέπω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται γύρω από το κόμμα ή το επερχόμενο κόμμα, εν πάση περιπτώσει την κίνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας έχει καταργήσει το rebranding. Δηλαδή, αυτό που πάει να φτιαχτεί δεν είναι ένα κόμμα εξουσίας. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο, και αυτό επιβεβαιώθηκε με τη φοβερή διρεκτίβα, πώς το λένε, το μανιφέστο που κυκλοφόρησε. Τρίτον, παραμένει ένα ασαφές πράγμα, διότι αν εξαιρέσεις την έκθεση ιδεών που παρατίθεται στο μανιφέστο, όπου διάφορα πράγματα θα γίνουν, αλλά ποτέ δεν μας λέει πώς θα γίνουν. Και μου θυμίζει εμένα ότι κάλλιο πλούσιος και υγιής παρά γέρον και παρά φτωχός και άρρωστος, αυτό το ρητό, δεν μένουν και πάρα πολλά πράγματα για να σκεφτεί κανείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία, θα έχει διάφορους ανθρώπους από το παλιό του κόμμα, και θα προσπαθήσει να πλαγιοκοπήσει τον Ανδρουλάκη. Η γνώμη μου είναι ότι ναι μεν θα τον φοβήσει τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι καλώς ο Νίκος Ανδρουλάκης με το Πασόκ και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μοιάζει να περιχαρακώνεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τον λόγο της καταγγελίας, είναι πάντα θυμωμένος, έχει φτάσει στον αντιμητσοτακισμό που λέω εγώ στα ύψη. Το κόμμα του έχει αρχίσει όχι πια να αρθρώνει πολιτικό λόγο, αλλά να βρίζει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση και αυτό, που σημαίνει όμως ότι όσον αφορά την επίθεση που περιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλυμμένος. Έχει προλάβει δηλαδή να καταλάβει τις θέσεις αυτού του χώρου της διαμαρτυρίας και του αντιμητσοτακισμού, άρα μένουν λίγα πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Σκέφτομαι μάλιστα ότι ένα τμήμα αυτών που μένουν θα το διεκδικήσει ακόμα και η Μαρία Καρισιανού. Δεν είμαι αισιόδοξος για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Εάν ήμουν Αλέξη Τσίπρας, δεν θα ήμουν αισιόδοξος. Επειδή δεν είμαι Αλέξη Τσίπρας, τον βλέπω από απόσταση και πρέπει να σου πω με ένα πνεύμα ευχαρίστησης, Χωρίς να θέλω να πω ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, πώς να σου πω, χαίρομαι διότι ένας άνθρωπος που έκανε αυτά που έκανε στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν θα περάσει, δεν φαίνεται ότι θα περάσει καλά με την επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο. Τι να σου πω, από την άλλη μεριά, αυτό που εμένα, αν ήμουν, έχει κάποιους αριστερούς που τον πιστεύουν. Εγώ αν ήμουν στο χώρο αυτό, δεν θα τον πίστευα για ένα λόγο. Επειδή είναι το πρόσωπο που στην ουσία διέλυσε αυτόν τον συνεκτικό χώρο της αριστεράς, τον διέλυσε με τις πολιτικές του και με τη στάση του, και τώρα πάει να πάρει τα απομεινάρια αυτού του πράγματος που έχει διαλυθεί για να στήσει κάτι προσωπικό του, κάτι δικό του. Είναι ένας λόγος που προσωπικά δεν θα του έδινε καμία εμπιστοσύνη.
1: Πάντως προσωπικά αισθάνομαι πως το πολιτικό μας ρόστερ και το οποίο τώρα δεν είναι συναρπαστικό, δεν έχει κάτι από το οποίο μπορείς να πιαστείς, όχι για να αποκτήσεις ένα ενδιαφέρον στην πολιτική, αλλά να δεις κάτι να γίνεται αντί να λέγεται μόνο, και αυτό το να γίνεται να έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές. Είναι σαν να αποφασίζονται πράγματα και να περνάνε έτσι, επειδή υπάρχουν και οι πλειοψηφίες στη Βουλή. Δεν κατηγορώ κανένα κόμμα, αλλά το πολιτικό ρόστερ μου φαίνεται πολύ boring.
0: Έτσι είναι, πολύ βαρετό είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ότι ναι μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδρεωθεί στην πολιτική ζωή, στην ουσία έχει δουλέψει πάρα πολύ την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.
1: Και ο ίδιος έχει αλλάξει.
0: Αλλά το τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βολεύεται πάρα πολύ με την ακινησία που επικρατεί. Δηλαδή αυτές τις μέρες χρειάζεται και να ασχοληθώ λίγο με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω εντυπωσιαστεί με την αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας για πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν ότι θα ήταν τόσο αδρανής.
1: Όπως...
0: Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, εντύπωση ότι πώς να δεις, το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που προβλέπει την διαδοχή στελεχών της εκπαίδευσης, των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και επί της ουσίας είναι οι μάντες της κρατικής πολιτικής αλλά και οι ελεγκτές του διδακτικού έργου.
1: Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν προχώρησε.
0: 5 χρόνια μετά δεν έχει περάσει κανένα, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι στελέχοι που έχουν διοριστεί πριν από 8 και πριν από 9 χρόνια από τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να βρίσκονται στα πράγματα, και χρειάστηκε να ασχοληθώ τις προηγούμενες μέρες με ένα ζήτημα στη Ζάκυνθο. Ένας προϊστάμενος εκεί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή των δημοτικών, ένα πολύ καλό και αξιόλογο παιδί, ένας σοβαρός εκπαιδευτικός που είναι μάλιστα και νομικός, κάνει εκπονή διδακτορική εργασία κλπ. Τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει. Πριν από μερικά χρόνια, όταν έγινε η 7-10 του, το 2023, σκέφτηκε ότι μια και ζει στη Ζάκυνθο, η οποία έχει το τίτλο του Δικαίου των Εθνών, διότι οι Ζακυνθινοί προστάτεψαν τους Εβραίους τους τη διάρκεια του ολοκαυτώματος, είπε να κάνει μια εκδήλωση συμπαράστασης, να κάνει μια εκδήλωση μνήμης του ολοκαυτώματος συνδυαστικά με το αποτρόπαιο γεγονός εκείνης της ημέρας, την δολοφονία δηλαδή 1200 ανθρώπων από την επιδρομή των κατσαπλιάδων της Χαμάς.
1: Ηλία μου.
0: Οι εκπρόσωποι της ανώτερης εκπαίδευσης εκεί πέρα το πήραν χαμπάρι, προσπάθησαν να σταματήσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε.
1: Ναι.
0: Και εκ των υστέρων τον παραπέμπουν τον άνθρωπο αυτό στο πειθαρχικό. Έχει φτάσει, θα πάει στο πειθαρχικό δηλαδή, με τις υπογραφές υπουργού έχει παραπομφθεί και παραπέμπεται για Ισλαμοφοβία. για Ισλαμοφοβία, επειδή έκανε μια εκδήλωση για το ολοκαύτωμα και επειδή κάπου στο Facebook έκανε μια δήλωση εναντίον του Ισλαμοφασισμού.
1: Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, διότι είναι η ώρα των τίτλων ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Πάμε στους τίτλους. Γεια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Έτοιμα εμβολιασμού για τον ιό του αφθόδου σε πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου από την αντιπεριφέρεια πρωτογενής τομέα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθειρξη 18 ετών καταδίκασε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Καιρός, αραιές νεφώσεις για αύριο, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Μάλλον έτσι θα νιώσατε ή θα θυμηθήκατε αυτήν τη μελωδία που ακούσαμε μόλις τώρα στην κλασική μας μινιατούρα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ακούσαμε την πρώτη από τον σπουδαίο γερμανό βαρύτονο, τον Dietrich Fischer Dieskau. Και με αυτό πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, πρώτο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, από την πρώτη μέρα του πολέμου στη Γάζα, όπου σήμερα συμπληρώνονται 943 ημέρες, παρακαλώ, από εκείνη τη φρικτή σφαγή αμάχων σε φεστιβάλ μουσικής, είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, τον νυχτερινό πια, και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Έμαθα πολλά και θα ρω πως ακόμα δεν ξέρω τίποτα για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ. Νόμιζα ότι ως τώρα θα ησύχαζε η περιοχή. Πάλι έπεσα έξω.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαήλ. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα θέματα στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνουν. Ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτά και όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει τη Μέση Ανατολή, τότε νομίζω ότι θα πλανάτε πλάνιν ικτράν. Γιατί η Μέση Ανατολή πάντοτε εγκυμονεί εκπλήξεις και εξακολουθεί να είναι μια εντελώς απρόβλεπτη περιοχή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολύ καλά τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πώς είναι και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, φαντάζομαι, σε διάφορα γεγονότα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι. Η Μέση Ανατολή δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς και κυρίως με διαφορετικές νοοτροπίες που απλώνονται από την Δύση μέχρι τη βαθιά Ανατολή, από το πιο φιλελεύθερο πνεύμα μέχρι το πιο ακραία θεοκρατικό πνεύμα και νοοτροπία. Αυτά όλα συγκρούονται μεταξύ τους και αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, θα χρησιμοποιήσω αυτό ακριβώς τον όρο που χρησιμοποιήσατε κι εσείς, ότι είναι μια ευρύτερη ζώνη αντιφάσεων.
0: Τώρα στην Γάζα δεν έχω σημειώσει, και τα παρακολουθώ κάθε μέρα αρκετές φορές την ημέρα, δεν έχω σημειώσει εχθροπραξίες στη Γάζα αυτήν την τελευταία περίοδο. Περιγράφεται ένα τοπίο το οποίο είναι ερυπωμένα τα πάντα σχεδόν. Πώς ζούνε τώρα οι άνθρωποι εκεί, τι μαθαίνετε από τη Γάζα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο επικρατεί στη Γάζα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ. Δηλαδή οι Ισραηλοί έχουν υποχωρήσει στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή. Μέσα στη Γάζα την διοίκηση την έχει αναλάβει η Χαμάς. Άλλωστε δεν την έχασε και ποτέ, έχασε δύναμη, αλλά δεν απόλυσε την δυνατότητα διοίκησης, αστυνόμευσης και λήψης αποφάσεων που αφορούν στον πληθυσμό, στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, που είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει παγώσει, θα έλεγα, αυτό το στάδιο. Η στρατιωτική διοίκηση, η πολυεθνική στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο Κυριάτ Γκάτ στο Ισραήλ έχει αποχωρήσει. Περιμένουμε όλοι να δούμε την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, όπως σας είπα, που αφορά στον αφοπλισμό της Χαμάς και στην εγκαθίδρυση της εναλλακτικής διοίκησης που προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, με την συμμετοχή και Παλαιστινίων αξιωματούχων, τεχνοκρατών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στη συνέχεια το τρίτο στάδιο, που είναι η ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας.
0: Έχετε εσείς την αίσθηση με την εμπειρία σας ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο όταν γίνει?
1: Η Χαμάς σήμερα έχει θέμα εξοπλισμού. Ο βασικός της εταίρος, το Ιράν, βρίσκεται σε μια αδυναμία για να επανεξοπλίσει την Χαμάς. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια, αν θέλετε, της Χαμάς να εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη ξανά στη λωρίδα της Γάζας, και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την αδράνεια, αν θέλετε, τόσο του αμερικανικού αλλά όσο και του Ισραηλινού παράγοντα, που δεν έχουν μεριμνήσει δυστυχώς στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή μιας διοίκησης τέτοιας που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα μπορέσει να αναλάβει την ανασυγκρότηση της Γάζας αντί την εκ νέου εξκαφή για την δημιουργία νέων υπόγειων τούνελς από τη Χαμάς.
0: Ποιος έχει, αν έχει, κερδίσει τον πόλεμο στην Γάζα?
1: Θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει κανείς να το δει σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τοποθετηθεί. Από πλευράς Ισραήλ, ο στόχος ήταν η εξολόθρευση ή μάλλον η αποτροπή μιας επανάληψης της 7ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια το Ισραήλ έχει κατακτήσει μια στρατιωτική νίκη, εκκρεμεί όμως η πολιτική λύση του θέματος αυτού, και όσο εκκρεμεί η πολιτική λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νικητής το κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαχωρίζω το στρατιωτικό στέλος, το επιχειρησιακό στέλος, όπου εκεί έχει επιτευχθεί ο περιορισμός των δυνατοτήτων της Χαμάς να επαναλάβει μια τέτοιου είδους επιχείρηση, από την οριστική επίλυση του θέματος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.
0: Έχασε και τους σύντροφους που είχε και τους υποστηρικτές από το Ιράν, από το Λίβανο και άλλες περιοχές η Χαμάς.
1: Έχει χάσει πράγματι τον βασικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον βασικό τροφοδότη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οπλικό, σε στρατιωτικό υλικό, και αυτός ο τροφοδότης, ο παράγοντας αυτός ήταν το Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Χαμάς σήμερα αποτελεί μηδενικό κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτωπα, βεβαίως βλέπουμε ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής έχει τροποποιηθεί. Η Χεσμολά επίσης έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο η Ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου δείχνουν μια βούληση για να βρεθεί μια πολιτική λύση και την επίτευξη της ειρήνης, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Η λιβανική κυβέρνηση δεν διεκδικούσε τίποτα από το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν διεκδικούσε τίποτα από το Λίβανο. Η Χεσμολά ήταν αυτή η οποία αλλίωσε τον ίδιο το χαρακτήρα του Λιβάνου και από την Ελβετία της Μέσης Ανατολής την έχει μετατρέψει το κράτος αυτό, τη χώρα αυτή, σε κόλαση της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας ακούω για πολλή ώρα, γιατί με ενδιαφέρουν οι εξελίξεις εκεί και εσείς τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Ελιέζερ. Καλό σας βράδυ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ εδώ στην Ελλάδα. Η ώρα είναι σε λίγο ακριβώς 9 παρατέταρτο.

0: επάνω στην λίμνη από τον σπουδαίο Ιάπωνα μουσικό, τον Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να ακούμε και σχεδόν ολόκληρα αυτά που ονομάζουμε και χαλιά. Θα πάμε όμως τώρα, θα πλώσουμε αυτό το χαλάκι για να καλησπερίσω τη Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, στεναρή αντίσταση από τους εργαζομένους της συνάντησε η Google πριν υπογράψει συμφωνία με το Πεντάγωνο για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI και η XAI έχουν ήδη υπογράψει, ενώ η μόνη που είναι εκτός είναι η Anthropic. Γιατί βούλα μου λέω, Βάλια μου, αντέδρασαν οι υπάλληλοι της Google για αυτή τη συμφωνία συνεργασίας?
1: Για να το καταλάβουμε καλά θα πρέπει να πάμε λίγες εβδομάδες πριν, όταν υπέγραψε η OpenAI. Έγινε μεγάλο σούσουρο, γιατί δεν είχε βάλει, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξει και μαζική επιτήρηση, ας πούμε, στο εσωτερικό πολιτών, παρακολούθηση πολιτών. Το Πεντάγωνο έκανε πίσω, υπέγραψε με την Anthropic, μετά ξευπέγραψε με την Anthropic. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το serial, είναι όλα τα άρθρα στο earthnews.gr ως ειδήσεις. Τελικά ξαναγύρισαν πίσω στην OpenAI, μπήκε και ο Musk μέσα με την XAI, ότι έχει X μέσα είναι Musk,
0: ναι,
1: το ξέρουμε.
0: Ναι, από το Twitter.
1: Και τώρα ήρθε και η Google να υπογράψει και αυτή συμφωνία με το Πεντάγωνο, ενώ οι 600 περίπου εργαζόμενοι ζήτησαν από την εταιρεία να αρνηθεί να κάνει, να δώσει τα συστήματα AI της εταιρείας για διαβαθμισμένες εργασίες, ας πούμε, έτσι. Γιατί είπαν ότι δεν θέλουν οι AI θέλουν μάλλον να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι για να υπάρξουν ίσως ενέργειες οι οποίες πάνε κατά της ανθρωπότητας. Κυρίως αναφέρονται, εκτός από την παρακολούθηση, και στα συστήματα που τα έχουμε δει τώρα να αναφέρονται, και κάνω και το δεσμό με αυτά που έλεγες προηγουμένως, το link, με χτυπήματα πυράβλων, τις οποίες τις κατευθύνουν συστήματα AI και όχι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι χοντρή η ιστορία,
0: είναι
1: πολιτικό, ναι, το θέμα, βαθιά πολιτικό και όχι τεχνολογικό.
0: Και θα κάτσω να διαβάσω το link που μου έχεις δώσει, θα κάτσω να το διαβάσω απόψε. Βάλια μου, κάτι ίστατο. Μπαίνω συχνά στο X και πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, ο Elon Musk βάζει ένα γρίφο, κάτι εκεί πέρα, και λέει πείτε μου ένα χρώμα with 5 different letters, με 5 διαφορετικά γράμματα. Αμέσως του γράφω brown. Και πριν, μετά από 5 λεπτά, μου στέλνει συγχαρητήρια προσωπικά. Greetings to Greece, μου γράφει.
1: Οπότε... δεν είναι ο Musk, βέβαια, έτσι, γιατί φαντάσου να στέλνει όλα αυτά τα greetings, δεν θα κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του.
0: Τώρα γιατί μου το χαλάς το...
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη που το χάλασα. Αλλά είσαι από τους λίγους που επιμένουν στο Twitter ακόμα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τους λογαριασμούς τους. Εγώ δεν πολύ μπαίνω. Εσένα σε βλέπω ακόμα εκεί να αντιστέκεσαι.
0: Ναι, αντί σουντόκο παίζω στο Twitter.
1: Και λοιπόν, συνομιλείς με τον Elon Musk κατευθείαν, έτσι.
0: Κατευθείαν, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην σημερινή σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει μονολεκτικό τίτλο η σκέψη του σήμερα και μου αρέσει πολύ. Ο τίτλος είναι «Βαρέθηκα».
2: Κοιτάζοντας γύρω μου, θυμήθηκα το στίχο που τραγουδούσε ο μακαρίτης ο Νίκος Παπάζαγλου. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες νοοτροπίες, οι ίδιες αντιδράσεις, όλα θα ρίσκει είναι μέρος ενός θεατρικού δρόμενου, όπως σκηνοθέτης δεν έχει δώσει κείμενο, αλλά οδηγίες για το πώς θα συμπεριφερθούν οι ηθοποιοί.

χάθηκα να βλέπω πολιτικούς να είναι μετροεπείς και χωρίς ενσυναίσθηση, να μιλάνε με κοινοτοπίες και γενικεύσεις, αντί να μιλάνε με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες αποδείξεις, να ξεκινάνε από τη λήψη του ζητουμένου, δηλαδή αυτό που θέλουν δίθεν να αποδείξουν, και να χτίζουν μια φαινομενική λογική ακολουθία. Μόνο που ο ψύχρεμος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό είναι στον αέρα και στοχεύει σε να τον σύρει σε μια συναισθηματική αντίδραση. Εάν νομίζετε ότι μιλάω μόνο για την Ηνωμένη Αντιπολίτευση, κάνετε λάθος. Γιατί και αρκετά στελέχη της συμπολίτευσης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Με αντικαταγγελίες και γενιγεύσεις, όπως η φοβερή φράση του ολίγης του Μακάριου Λαζαρίδη. Επειδή δεν είμαι τεμπέλης, όπως είναι η αριστερή, έκανα ταυτόχρονα και άλλες δουλειές. Αν κάτι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, είναι πως η δημόσια συζήτηση η χώρα μας πάσχει. Γι' αυτό και ξεπάμε καλά, κατά πως λένε οι ξένοι παρατηρητές, και τους πιστεύω, αλλά μέσα τρογόμαστε σαν τα σκυλιά. Προφανώς, το φαινόμενο της κυρίας Κωνσταντοπούλου

0: ταυτότητας του ελληνικού εξαιρετισμού, δηλαδή της εξαίρεσης από τη Μέση Οδό. Είμαι ένας κανονικός πολίτης και θέλω να ζω σε μια κανονική χώρα. Και αν εγώ δεν το προλάβω, ελπίζω να το ζήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
1: Καταπληκτική σκέψη. Βαρέθηκα, μας είπε ο Γιώργος Λιγνός. Αυτοί οι πέντε άνθρωποι που συνεισφέρουν στην εκπομπή, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι τα διαμάντια της εκπομπής. Τα υπόλοιπα δεν λένε και πολλά πράγματα. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Γιώργος, είναι η Βίβιαν και είναι και ο Θάνος. Αυτές οι σκέψεις μπορείτε να τις ακούτε ξανά από το Earth News Radio. Λοιπόν, σας αφήνω με ένα τραγούδι από τον Mike Oldfield και την Maggie. Όχι, θα βάλουμε αυτό που ανέφερε ο Γιώργος, ο Λιγνός. Ναι, ναι, θα το παίξουμε, γιατί όχι. Το όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ο υδροχώος με τον Νίκο Παπάζογλου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν, είπε και τόνισε. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να την κάνουν μια συμφωνία που θα τη θεωρήσουν ικανοποιητική. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, όπως είπε σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X στα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων του Πεκίνου για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρη συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορές στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΚΠ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Απόντων και των 58 κατηγορουμένων από το εδόλιο κατέθεσε στο τριμελές πλημελιο δικείο στη δίκη για παράνομες επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκοτόπους στην Καστοριά που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημία αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση σε ένα χρόνο. Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage C προχώρησαν λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9 και 10. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι Φελιγκέρου στο μικρόφωνο, η Μαρία Στυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και ξεκινάμε.

Λοιπόν, σημαίνουν πάρα πολλά εντός και εκτός χώρας. Θέλω να ξεκινήσω με το θάνατο του Τεντ Τέρνερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που άλλαξε το τηλεοπτικό, το διεθνές τηλεοπτικό τοπίο, ιδρύοντας το CNN. Ήταν το πρώτο 24ωρο δημοσιογραφικό δίκτυο, άλλαξε για πάντα την ενημέρωση, την τηλεοπτική ενημέρωση. Ήταν ένας κεντρικός επιχειρηματίας από το Ohio, είχε δραστηριοποιηθεί στην Ατλάντα, είχε έναν εκρηκτικό, έναν πολύ ντόμπρο χαρακτήρα που κάποιες φορές εκτροχιαζόταν, δημιούργησε μια αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης. Δημοφιλή κανάλι, όχι μόνο το CNN, αφαιρούμενα σε ταινίες, σε κινούμενα σχέδια, σε αθλητικές ομάδες. Και είχε και έτσι παρουσία σε ανθρωπιστικές, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Έκανε το Turner Foundation, πολεμούσε έτσι για την ενημέρωση του κόσμου, για την κλιματική αλλαγή, για την προστασία. Ήταν ακτιβιστής υπέρ της παγκόσμιας εξάλληψης των πυρηνικών όπλων. Ήταν ένας πάρα πολύ αντιφατικός άνθρωπος. Το 1998 δώρησε $1 δις στα Ηνωμένα Έθνη για τη δημιουργία του UN Foundation. Νομίζω όμως ότι θα μείνει ως ο άνθρωπος που είχε αυτό το όραμα της 24ωρης ενημέρωσης. Αρχικά η ιδέα αυτή είχε αντιμετωπιστεί με τρομερό σκεπτικισμό. Πίστευαν ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν είναι υλοποιήσιμη. Κι όμως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενημέρωση. Το δίκτυο απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση. Ειδικά το 1990-1991 ήταν η κάλυψη του πολέμου του κόλπου. Και τότε καθιερώθηκε η συνεχής ροή ζωντανών ειδήσεων και ο κόσμος πραγματικά είδε για πρώτη φορά ένα τηλεοπτικό πόλεμο. Το 1991 το περιοδικό Time τον ανακήρυξε άνδρα της χρονιάς. Ήταν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους. Είχε παντρευτεί και την Jane Fonda. Ο τρίτος γάμος του, μια ένωση που εντάξει, κράτησε 10 χρόνια. Και η Φόντα έχει μιλήσει με τρομερή αγάπη γι' αυτόν. Μάλιστα και μετά το διαζύγιο της είπε: δεν θα αγαπήσω ποτέ κανέναν όπως αγάπησα εκείνον. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποχαιρέτησε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ως έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών.

0: και που κάθεται ακριβώς δίπλα μου.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε αντιφατικά μηνύματα σε ό,τι αφορά τον τερματισμό του πολέμου, αν και ο κύριος Δρούμπη ότι φαίνεται ότι τέλειωσε η επιχείρηση Ελευθερία. Ωστόσο υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα, Νεφέλη, και είναι γιατί ο Τραμπ θέλει να τελειώνει τόσο γρήγορα με τον πόλεμο στο Ιράν. Η απάντηση είναι απλή. 14 και 15 Μαΐου πηγαίνει στην Κίνα. Έτσι. Και πηγαίνει στην Κίνα και θέλει να πάει ως πρόεδρος ο οποίος δεν θα έχει αφήσει τα στενά του Ορμούζ κλειστά ή μη κλειστά. Θέλει να έχει απέναντί του έναν Xi Jinping που μπορεί να τον ακούει να τον ακούει ως ισότιμο διαπραγματευτή, αλλά οι Κινέζοι ως γνωστόν μπορεί να βοηθήσουν για να περιοριστεί η κρίση, γιατί έχουν καλές σχέσεις με το Ιράν. Συνεπώς ο Τραμπ θέλει να έχει μετατρέψει τον πόλεμο του Ιράν μέχρι τότε από ανοιχτή κρίση σε έναν διαχειρίσιμο διπλωματικό φάκελο, και θέλει να φτάσει Νεφέλη στην Κίνα όχι ως πρόεδρος που ψάχνει λύση για να απεγκλωβιστεί, αλλά ως ηγέτης που μπορεί να επιβάλλει όρους, δηλαδή να σταθεροποιεί αγορές και να επαναφέρει την αμερικανική ισχύ στο κύριο στρατηγικό της πεδίο που είναι ο Ινδοειρηνικός. Συνεπώς έχει κάθε λόγο να προσπαθεί να τελειώσει αυτό τον πόλεμο. Η προσπάθεια να κλείσει ο πόλεμος πριν από τη σύνοδο του Πεκίνου δεν είναι μια ένδειξη ξαφνικής διπλωματικής ωριμότητας, είναι αναγνώριση στρατηγικού κόστους. Γι' αυτό οι αρχικοί πολεμικοί στόχοι στενεύουν και γι' αυτό η τελική συμφωνία, αν υπάρξει, θα πρέπει να διαβαστεί όχι μόνο ως κατάληξη του πολέμου με το Ιράν, αλλά και ως πρόλογος της επόμενης φάσης στον ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Θέλω να σου πω ότι από όλα όσα έχω ακούσει σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλές οι αντιφατικές δηλώσεις και από τον Τραμπ και από Ιρανούς αξιωματούχους, η μόνη πραγματική ένδειξη η οποία τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό δείχνει ότι μάλλον οδεύουμε προς αποκλιμάκωση είναι ότι το USS Gerald Ford, το τρίτο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αναχώρησε. Φαντάζομαι θα συμφωνήσω ότι αν επρόκειτο για να κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις, ενδεχομένως θα μπορούσε να έρθει και άλλο αεροπλανοφόρο ή και άλλα πλοία φορτωμένα με πυρομαχικά, να έρθει και άλλο αεροπλανοφόρο με πολλά μαχητικά. Είναι ένα δείγμα ότι ίσως να πηγαίνουμε προς το τέλος αυτού του πολέμου, αν μην και πότε θα πούμε εμείς. Ναι. Τέλος να κλείσω με μια πολύ ωραία είδηση που αφορά την Τζόρτζια Μελόνι. Πρέπει να πω ότι ο Μακρόν και η Μελόνι είναι οι αγαπημένοι μου ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είδε μια φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει, deepfake φυσικά, ψεύτικη, που τη δείχνει με εσόρουχα στο κρεβάτι. Όμως η Μελόνι, η οποία είναι πάρα πολύ έτσι έξυπνη και με χιούμορ, αντί να εκνευριστεί, αστειεύτηκε και είπε ότι στη φωτογραφία με έχουν βελτιώσει. Με έχουν βελτιώσει αρκετά. Δηλαδή ότι η φωτογραφία την παρουσιάζει ίσως λίγο πιο όμορφη από ό,τι είναι, γιατί είναι κόμψη γυναίκα. Αυτό δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Είπε λοιπόν ότι παραδέχομαι ότι έχουν βελτιώσει αρκετά, παραμένει όμως το γεγονός ότι προκειμένου να επιτεθούν και να επινοήσουν ψέματα, πλέον χρησιμοποιείται πραγματικά οτιδήποτε. Είναι πολύ έξυπνος τρόπος να αντιμετωπίζεις με χιούμορ τέτοιες περιπτώσεις και να μην δείχνεις εμπάθεια, γιατί τότε μπορεί να ξεσηκώσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστούμε Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Να είσαι καλά, Νεφέλη.
0: Να είσαι καλά, γιαγιά.

τραγουδιστής Sting έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα πολύ πλούσιων και επιτυχημένων γονιών που λένε ότι δεν έχουν καμία διάθεση να αφήσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους. Συγκεκριμένα ο Sting λέει ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά του. Το είπε σε μια εκπομπή του στο CBS Sunday Morning. Είναι 74 ετών ο μουσικός και λέει ότι πιστεύει ότι το να αφήσει αυτά τέτοιου είδους χρήματα σε παιδιά είναι μια μορφή κακοποίησης, γιατί είναι σαν να δουλεύεις. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις, γενικότερα δεν χρειάζεται να σηκωθείς από τον καναπέ, δεν χρειάζεται να κινητοποιηθείς, να βρεις τι σε εμπνέει. Οπότε είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος. Όλα τα παιδιά μου, λέει, έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, είτε στο ότι τους έχω πει παιδιά πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, φοράτε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε για δουλειά. Τώρα, επειδή το έχουμε ακούσει, όχι τόσο συγκεκριμένα, και από άλλους, οι οποίοι έχουν κάθε καλή διάθεση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια υποκρισία, τι εννοώ. Όταν, ας πούμε, λέει ο... ξέρω εγώ, ένας δισεκατομμυριούχος δεν θα αφήσω την περιουσία μου στα παιδιά του, αλλά εννοεί θα φτιάξω επιχειρήσεις για τα παιδιά μου, θα αγοράσω 2-3-4 σπίτια για τα παιδιά μου, θα επενδύσω, θα τους δώσω χρήματα τα οποία και θα τα επενδύσω τα οποία είναι δικά τους. Εντάξει, τυπικά δεν αφήνει την περιουσία, αλλά στην πραγματικότητα έχει εξασφαλίσει πέραν του δέοντος. Γι' αυτό λέω είναι λίγο υποκριτικό. Επίσης, το να μεγαλώνει σε τέτοιου είδους οικογένειες με αυτά τα επίθετα από μόνο του, αυτό είναι ένας τρομερός πλούτος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι άποψη έχετε γι' αυτό.

άκουσα τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στον Κόλμπερτ. Είδαμε και το νέο τρέιλερ της Οδύσσιας, The Odyssey. Και εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι το μεγάλο χολιγουντιανό έπος του καλοκαιριού. Το θέμα είναι πόσο Hollywood αντέχει ο Όμηρος και πόσο Όμηρο αντέχει το Hollywood. Ακούγοντας τον Κρίστοφερ Νόλαν να λέει ότι ο Όμηρος στην πραγματικότητα είναι σαν ο πρώτος που έφτιαξε το Marvel Universe. Δηλαδή τι έφτιαχνε και αυτός, υπερήρωες, ανθρώπους που έψαχναν το πεπρωμένο τους, που έδιναν μάχη με εχθρούς, δυνατούς, αθεούς. Το ακούω, αλλά μην κάνει και ένα προβληματιστό για το τι Οδύσσια θα δω. Στα πλάνα που έχουν δεθεί στη δημοσιότητα είδαμε τον Κύκλοπα, είδαμε τη Χάριβδη, είδαμε την κάθοδο στον κόσμο των νεκρών, ακόμα και τον Άργο, τον σκύλο του Οδυσσέα, και φυσικά θα δούμε και το Δούριο Ύπο, παρότι η ιστορία αυτή δεν είναι στην Οδύσσια. Αλλά εντάξει, Δούριος Ύπος είναι αυτός, Κρίστοφερ Νόλαν είναι αυτός, ήθελε κάπως να το συμπεριλάβει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι μια καλή ταινία. Τώρα τι Οδύσσια θα είναι και πόσο Όμηρος θα είναι, δεν το γνωρίζω.

σημαντικό να δούμε αν ο Νόλαν θα πιάσει και τις άβολες πλευρές της Ιθάκης, αν θα αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην πιστότητα και στο χολιγουδιανό υπερθέαμα. Ο Νόλαν είναι αυτός που έχει πει ότι η μυθολογία ελληνική δεν έχει μεταφερθεί στο σινεμά με σωστό τρόπο, από όλες τις απόψεις. Ναι, πρέπει να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει το σκοτάδι που υπάρχει στο έπος αυτό, το φιλοσοφικό αυτό σκοτάδι. Να δούμε, είναι πολλά για να περιμένουμε από έναν σκηνοθέτη. Βέβαια δεν μιλάμε για έναν τυχαίο χολιγουδιανό σκηνοθέτη, μιλάμε για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική με στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Καιρός αραιές νεφώσεις αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

μπήκε στη Eurovision. Έτσι. Έχουμε την δεύτερη τεχνική πρόβα που ολοκληρώθηκε για τον Ακύλα. Και έχουμε πολλές αποκαλύψεις για το τι θα δούμε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ότι θα δούμε ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Ακύλας έχει αποσπάσει θετικά σχόλια και ελπίζουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν όλες μας οι, έτσι, και τα προγνωστικά που τον δείχνουν να πηγαίνει εξαιρετικά καλά και να βρίσκεται τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα, μη σας πω και έτσι στις πρώτες θέσεις. Αλλά έχουμε ακόμα πολλές μέρες, έχουμε αρκετές εκπλήξεις και γενικά κορυφώνεται. Όλο πάει προς ένα δυναμικό φινάλε. Θα δούμε. Η αγάπη μας και η καλή μας διάθεση λειτουργεί λίγο. Ως τι να πω, φυλαχτώ για τον Ακύλα, ο οποίος είναι πάρα πολύ συμπαθής στους πιτσιρικάδες, τον συμπαθούν πάρα πολύ.

διάβασα για τη νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, Oh How Fun. Είναι μια μαύρη σατυρική κωμωδία η οποία θα παρουσιαστεί και στις Κάνες, και ενθουσιάστηκα. Θα όλα εξελίσσονται στην Αντίπαρο, όπου μια οικογένεια, εύπορη βρετανική οικογένεια, μένει σε μια πολυτελή βίλα, σε αυτό το πανέμορφο ελληνικό νησί, με τους καλεσμένους, με τα καφτάνια τους, με τα γεύματά τους, τα γκουρμέ, με τις πισίνες, με τα πάντα τέλεια. Και τι κάνουν αυτοί οι φάρσες, αυτή είναι η παράδοσή τους στις διακοπές, αλλά μια φάρσα θα πάει πολύ στραβά. Οι διακοπές θα μετατραπούν σε χάος και θα μάθουμε πολύ περισσότερα για τους χαρακτήρες από όσο αυτοί θα ήθελαν.

Έχουμε και όσοι έχουμε και τον πόνο μας με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Βαλένθια σήμερα, πολύ κρίσιμος αγώνας μπάσκετ. Είμαστε 21-24, έτσι. Μακάρι να πάει καλά ή να πάνε καλά. Να πάει καλά ο Παναθηναϊκός, μακάρι. Έχουμε και κάτι αδέλφια από το Οχάιο που παριστάναν τους Εμμύριδες. Σαν το Βουτσά, θυμάστε στην ελληνική ταινία, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Αυτοί ζούσαν κλειδά τη ζωή, τη Rolls Royce, τη ιδιωτικά τζετ. Απάτες, παραπάνω από 21 εκατομμύρια δολάρια έφαγαν. Ένας βασιλικός τίτλος, λίγο να το παίξει Εμμύρης, λίγο να βάλεις ένα επίθετο γνωστό και όλοι πείθονται. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ιστορία.

υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο όπου ένας εξαγριωμένος ελέφαντας ποδοπατά επιτίθεται σε έναν που μαθαίνουμε ότι είναι ένας 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος, ο Henry Dozio. Τον αρπάζει με την προβοσκίδα, τον πατά με μανία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, διότι ο Dozio αποδεικνύεται ότι είναι ένας, ήταν ένας κυνηγός, συνήθιζε να επιτίθεται σε ζώα και σε ελέφαντες, συνέλεγε τα ζώα, στρόπαια, άγρια ζώα που σκότωνε κατά τη διάρκεια αυτών των κυνηγητικών εξορμήσεων ανά τον πλανήτη, και τελικά έπεσε θυμένος μικρού κοπαδιού ελεφάντων, αποτελούμενο από 5 θηλυκούς ελέφαντες που είχαν μαζί τα μικρά τους. Άρα ένιωσαν να απειλούνται, να απειλείται η ζωή των μικρών του.

Πέρασαν 3 χρόνια ακριβώς από τότε που ο Κάρολος φόρεσε επιτέλους το στέμα του και καθυστερημένα. Και ο πρίγκιπας, ο αιώνιος πρίγκιπας που άργησε, αλλά τελικά έγινε βασιλιάς.

Θα σας πω σχετικά με το κουρασγερόπλιο, γιατί όλο και επιβεβαιώνονται διάφορες θεωρίες, όλο και μαθαίνουμε πράγματα, ας πούμε. Φαίνεται να πιστεύουν οι επιδημιολόγοι και οι επιστήμονες ότι τον Χανταΐο τον έφερε στο πλοίο ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι παρατηρητές πουλιών. Δηλαδή επισκέφτηκε μια χωματερή στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στο πλοίο. Και εκεί λένε ότι είναι ένα σημείο πολύ πιθανής έκθεσης σε τροκτικά που ξέρουμε ότι μεταφέρουν τον επικίνδυνο ιό. Και έτσι τώρα έχουμε βρεθεί το κρουαζιερόπλο με τους 150 επιβάτες να βρίσκεται σε κατάσταση διεθνούς υγειονομικού συναγερμού, να έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άτομα, να έχουν ασθενήσει 4, 5 είναι στο σύνολο, γιατί είναι και ένας εκτός πλοίου, έτσι. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα που δεν ήταν επιβάτες ήρθε σε επαφή με αυτό το ζευγάρι, και φυσικά να είναι πολλοί που έτσι βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Αν και ένα νέο είναι ότι 20 Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επαναπατριστούν αμέσως. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τη δική του ατζέντα, κινείται διαφορετικά, αλλά εξετάζεται να τεθούν σε καραντίνα έως και 8 εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλη περίοδος επόασης του ιού, παραπάνω από 5 εβδομάδες.

Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα λέμε φυσικά αύριο Πέμπτη. Πέμπτη θα είμαστε μαζί 9 η ώρα όπως πάντα. Ακολουθεί Γιώργος Τσολάκης, Μαρία Σφυρόρια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι δυνάμεις της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης συνεχίζουν να ενεργούν με σύνεση και επαγγελματισμό για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, καταλήγει η ανακοίνωση. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσίπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο. Σε ενάρτησή του στο X τα Κινέζικα τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για την διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Ανέφερε ότι μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο Εξ, ο οποίος νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων Χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ανήλθε σε 5 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage σε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε.
0: Ο καιρός.
1: Άρες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπονται αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

ένα φιλί και ένα τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο, όσο όμορφο κι αν δείχνει, έχει αγκάθια. Ένα φιλί όμως μπορεί να φέρει την άνοιξη. Και η άνοιξη είναι εδώ. Την βλέπουμε, τη μυρίζουμε και την αισθανόμαστε παντού. Ακόμα και εμείς εδώ στην Αθήνα που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Kiss from a Rose στο Earth News Radio 105,8 και έτσι να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο, και έτσι είναι η επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είναι συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης από ένα 54χρονο, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν αυτός η αιτία που έχασε τη ζωή του ο γιος του σε τροχείο το 2023. Μάλιστα, ο ίδιος ο Νικήτας, το θύμα δηλαδή, φαίνεται να γνώριζε ότι ο δράστης τον παρακολουθούσε στενά και έχει επιχειρήσει ξανά να το αφαιρέσει τη ζωή. Μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά ότι την τρίτη φορά δεν θα γλιτώσω. Και έτσι και έγινε. Χθες το απόγευμα θα έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Το επίσης σοκαριστικό είναι ότι ο 21χρονος την ώρα της δολοφονίας του ήταν σε βιντεοκλήση με την κοπέλα του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα είδε και τα άκουσε όλα. Μια υπόθεση που πραγματικά μας προκαλεί ανετριχύλα, καθώς αναδεικνύει μια τραγική αποτυχία των αρχών,

Κανείς όμως από τις αρχές δεν τον προστάτευσε. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει ως γνωστόν η λογική της αυτοδικίας από μια μικρή μερίδα, η οποία όταν αντικαθιστά τον νόμο οδηγεί σε έναν ατέρμονο κύκλο αίμα.

Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, μαζί μας και απόψε εδώ στο Ethnic Radio και το Pop 10. Μαζί μας και η Αλεξάνδρα, πάντα ευγενική, μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκεται στο Viber ως Ethnic Radio. Under Pressure στο Ethnic Radio. Υποπίεση με τον David Bowie και τους Queen. Pressure. Και την δυναμική ερμηνεία του Freddie να δημιουργεί μια, θα λέγαμε έτσι, ξεπέραστη αντίθεση με την θεατρικότητα του David Bowie. It's a kind of magic. Μένουμε στους Queen. It's a kind of magic. Για να ακούσουμε το επίσης κλασικό και αγαπημένο A Kind of Magic. Αυτή ήταν και η φράση που χρησιμοποιούσε ο Christopher Lambert ως Highlander για να περιγράψει την αθανασία του. A Kind of Magic.

τους Run DMC. Και έτσι είχε γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ rap και rock μουσικής. Είχαμε σοκαριστεί τότε, καθώς η rap μουσική ήταν για μας κόκκινο πανί. Ακούσαμε τους Aerosmith και το Walk This Way, πώς είχε κυκλοφορήσει στη δεκαετία του 70. Στα υπόλοιπα, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόαρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

σε αυτό του Otis Redding από τη δεκαετία του 60. Η δική μας γενιά θα γνώριζε βέβαια το τραγούδι μέσα από αυτή τη διασκευή των The Black Crowes και το 1990. Εκείνη την εποχή θα μας συστήνονταν με το άλμπουμ Shake Your Money Maker. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα έτσι πολύ δυναμικό και αγριεμένο κορίτσι που θα τα έβαζε με το ανδροκρατούμενο κατεστημένο της rock μουσικής και θα έβγαινε νικήτρια. I hate myself for loving you εδώ στο Hercules Radio 105,8.

Οι μέρες πλησιάζουν για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες και έχει στηθεί μέρος της στρογγυλής σκηνής στη μέση του αγωνιστικού χώρου. Είναι 360 η σκηνή. Ο κόσμος θα είναι γύρω-γύρω από το συγκρότημα. Η συναυλία είναι ήδη sold out. Τα Airbnb και τα ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή είναι γεμάτα. Καθώς θα επισκεφθούν την Αθήνα για τη συγκεκριμένη συναυλία πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό. Μοναδική εμπειρία σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Metallica Live in Athens 2026.

αυτό ακριβώς. Pull Some Sugar On Me από τους Def Leppard. Μέσα από το θρυλικό Hysteria και τη δεκαετία του 80. Σε αυτό το σημείο όμως να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡ, το earthnews.gr. Δολοφονία στο Ηράκλειο, δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση για τον 54χρονο. Το χρονικό ενός προαγγελθέντος εγκλήματος και φόβη για βεντέτα. Χανταϊός, πρώτο κρούσμα εκτός Κρουαζιερόπλου, ανησυχία για μετάδοση, άγνωστος ο ασθενής 0. Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν αν δεν υπογράψει συμφωνία. Λίστα επιθυμιών, η πρόταση των ΗΠΑ, λέει ο Ιρανός αξιωματούχος. Τριμερή στο Αμάν. Κοινό μέτωπο για ειρήνη και σταθερότητα. Έμφαση σε ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Heavens on Fire από τους Kiss, δυνατές ηλεκτρικές κιθάρες στο Earth News Radio 105,8 και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε, θα σας αφήσουμε στα μαλακά. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική διοίκηση, στην οποία τονίζεται ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε. Δήλωσε σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο σε ανάρτησή του στο X τα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Ανέφερε ότι μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας. Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο X, ο οποίος νωρίτερα έχει και τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Κουπιερακάκη στο Reuters. Αναγκαίο είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την στήριξη του αγροτικού κόσμου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα και μίλησε για διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν. Αναφερόμενος στον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων, έκανε λόγο για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζ Σε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε.
0: Ο καιρός.
1: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
5: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το «Oh Pretty Woman» χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε Αστέρι Πόντου Μεγέθους την πρωταγωνίστρια «Pretty Woman», το φιλμ του 90. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64, το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers. Ελάχιστες φορές, μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών. Και το έδωσε στον παιδικό του φίλο, που είναι ο Little Anthony. Το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία. Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

Τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes ο Al Kooper. The Monkey Time.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν πυρ εναντίον τάνκερ με ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ έπειτα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρητού, την πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Άγρια συμπλοκή μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων στη Μεσαρά Ηρακλείου με αφορμή αγροζημιές που προκάλεσαν ζώα και για την οποία πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Φέρεται να εμπλέκεται και ο αντιδήμαρχος Φεστού. Καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν γνωρίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέω και την άλλη φορά ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν του λέει «I wish you love». Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

0: un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
1: Πού πήγαν αυτά τα τραγούδια? Το 1964, ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ κυκλοφορεί ο Σινάτρα με τον Count Basie, και είναι η πρώτη ηχογράφηση του Σινάτρα σε στούντιο με διασκευές Quincy Jones. Το άλμπουμ It Might As Well Be Swing. Εκεί για ακούστε, στο άλμπουμ θα παίξουν 2-3 τραγούδια. Τι τραγουδά ο Σινάτρα?

0: love.
1: Ένα χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σαρλ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε για 2-3 τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra. Από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία. It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις. Παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή δύο χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με τον Sinatra.
2: It's the good life. Full of fun seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνι. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή», ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται «Mondo Cane», όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ, που ήταν επιτυχία του 1964, από τον γυραιό τότε Louis Armstrong, το διασκεύασε και ο Sinatra.

0: when you start in playing one of your great songs or songs from way back when.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση, στην οποία τονίζεται ότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό του μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο Έξτα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Άνι. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Ανησυχία από τους 3 θανάτους και τα 8 ύποπτα κρούσματα του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο στέλεχος του ιού μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκε η λίμωξη, ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν μεταφερθεί με αεροσκάφη σε νοσοκομείο στην Ολλανδία και τη Βρετανία.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς.

0: Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News.

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Πώς είστε, τι κάνετε? Εμείς εδώ καλά είμαστε, όλα είναι σχετικά. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Θέλω να είστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καταπληκτικά και θα επιστρέψουμε σε μία περίοδο στην οποία θα λέμε από τίποτα δεν έχει τίποτα σήμερα. Τίποτα. Όλοι κυκλοφορούμε άνετοι, ήρεμοι και χαρούμενοι. Μπορεί να συμβεί, δεν ξέρεις ποτέ. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά στη ζωή. Ξέρεις τι θα γίνει αύριο? Όχι. Ξέρεις τι θα γίνει σήμερα? Όχι. Ελπίζουμε και προχωράμε. Αυτό είναι το διατάφτα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Αλίμονο, με τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά? Θα δείξει. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε θα το μάθουμε σήμερα, τώρα που μιλάμε, γιατί δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να παρακολουθεί την ειδησιογραφία. Αλίμονο, έχουμε και τα δικά μας θέματα και τα των άλλων. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες, μ' αρέσει αυτή η έκφραση, είναι κάτι δείχνει, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να πλησιάσουν σε μια συμφωνία με βάση ένα μονοσέλιδο μνημόνιο το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου. Εχθές το βράδυ που ήταν η Τετάρτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος με νέα δήλωσή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες. Αλλά, πάντα υπάρχει εκείνο το αλλά, δεν υπάρχει ποτέ προθεσμία για το πότε αναμένει να λάβει απάντηση από την Τεχεράνη σχετικά με την πρόταση στην Αμερικανική για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε λίγοι σε καλή κατάσταση. Εντάξει. Τώρα τα πάμε καλά και πρέπει να πάρουμε αυτό που πρέπει. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα παραπέρα. Θα τους βομβαρδίσει, είπε στην προηγούμενη δήλωση. Αν δεν συμφωνήσετε, λέει, θα βομβαρδίσουμε. Πάλι. Αλλά αυτό, λέει, που υπόθηκε είναι ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει. Ισχυρίστηκε επίσης έτσι μία φορά ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με την κύρια απέτησή του να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο οποίος ήταν ένας από τους διαπραγματευτές σε προηγούμενες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, τον έχουμε ξαναπεί, έτσι, προειδοποίησε τους Ιρανούς για έναν δύσκολο δρόμο μπροστά τους. Πώς τους προειδοποίησε? Με μία σειρά ηχητικών μηνυμάτων που δημοσιεύθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τι προβλέπει τώρα αυτό το μνημόνιο, το μονοσέλιδο? Θα κηρύσει, λέει, το τέλος της σύγκρουσης και θα ενεργοποιεί μία περίοδο 30 ημερών για την επίλυση των πυρηνικών απαιτήσεων, την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διαπραγμάτευση της ασφάλειας σε εκείνο το πολύπαθο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν, η Τεχεράνη, εξακολουθεί να εξετάζει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Και είπε ότι η Τεχεράνη θα μεταφέρει την απάντησή της στους Πακιστανούς μεσολαβητές. Θα πάνε οι Πακιστανοί, θα δώσουν στους Αμερικανούς, θα το εξετάσουν οι Αμερικανοί. Οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν θα περιλαμβάνουν την αποστολή από την Τεχεράνη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δέσμευση να μην λειτουργεί τις υπόγειες εγκαταστάσεις της. Αυτό το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην προηγούμενη συνέντευξη. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα,
Έρχεται και η ανακοίνωση της διακλαδικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή. Κεντρική διοίκηση το λέμε, έτσι, εν συντομία. Ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενόπλιο Χάσνα, το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Προειδοποίησαν, λέει, πολλές φορές το πλοίο με ιρανική σημαία οι Αμερικανοί και του είπαν ότι προειδοποίησαν, καλύτερα είναι, ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Και αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις αχρίστευσαν το πιδάλιο του δεξαμενόπλιου. Και έχει και λεπτομέρεια, παιδιά. Πυροβόλησαν, λέει, με το πυροβόλιο των 20 χιλιοστών μαχητικού FA-18 Super Hornet, μεγάλη ιστορία, το οποίο απονιώθηκε από το αεροπλανοφόρο Lincoln. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον το δεξαμενόπλιο την πορεία του προς το Ιράν. Όλα αυτή η λεπτομέρεια και τα λοιπά χτύπησαν το δεξαμενόπλιο. Αυτό. Να μην επαναλάβουμε, γιατί θα το εμπεδώσουμε σιγά σιγά, ότι αυτό το κλείσιμο το ουσιαστικό από το Ιράν του στενού του Ορμούς έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων. Έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, χτυπάνε καμπάνες, Eurogroup, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και έχει ασκήσει, λέει, τεράστια οικονομική πίεση σε χώρες, αν συμπεριλαμβάνεται, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις χώρες και η Κίνα που είναι μεγάλη δύναμη, φανταστείτε τι γίνεται με άλλες χώρες που δεν είναι μεγάλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας ζήτησε μια συνολική εκεχηρία χθες, σήμερα έχουμε Πέμπτη, ξαναλέω, ξημερώνει, μετά από συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον ανώτατο απεσταλμένο του Ιράν, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραχτσί. Και μάλιστα, να δείτε πως εκφράζεται κάτι που σε τρομάζει και λες τι θα γίνει. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η χώρα του είναι βαθιά αναστατωμένη από τη σύγκρουση, διότι, όπως ενδεχομένως είναι γνωστό, οι στενοί οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί της Κίνας με το Ιράν της δίνουν μια θέση επιρροής εξαιρετική, και η κυβέρνηση η Αμερικανική πιέζει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για να παροτρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία, την Τεχεράνη τέλος πάντων, να ανοίξει το στενό. Μην ξεχνάμε, την επόμενη εβδομάδα πάει στην Κίνα, θα γίνει, σύνοδος κορυφής του Αμερικανού με τον Κινέζο Πρόεδρο. Έτσι είναι προγραμματισμένο. Αν πεις, θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτή η συνάντηση. Να πούμε ότι η επίσκεψη του Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε από την έναρξη του πολέμου. Αυτό είναι το ένα, είπαμε. Το άλλο είναι η επίσκεψη Τραμπ 14 και 15 Μαΐου. Το πρώτο ταξίδι στην Κίνα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Είχε πάει ο Τραμπ το 17, τώρα έχουμε 26. Και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πιστεύουμε ότι μια συνολική εκεχηρία είναι επειγόντως απαραίτητη και ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο διάλογο και στις διαπραγματεύσεις, διότι, λέει, η σύγκρουση δεν έχει προκαλέσει μόνο σοβαρές απώλειες στον Ιρανικό λαό, αλλά έχει και σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Και είχε βγει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είχε πει ότι ελπίζει πως το Πεκίνο θα επαναλάβει την ανάγκη το Ιράν να απελευθερώσει τον έλεγχό του στα στενά.
με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Πεκίνο εκτιμά τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και παράλληλα επιβεβαιώνει το νόμιμο δικαίωμά του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ το Συμβούλιο Ασφαλείας και στην εισήγησή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι έχει συνομιλήσει με τον Τραμπ και ότι βρίσκονται μάλιστα σε διαρκή επικοινωνία. Και για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, καθησύχασε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου σε καμία περίπτωση στις κόκκινες γραμμές και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κυρίως στα θέματα που αφορούν τα πυρηνικά. Και λέει, μόλις τελειώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ξαναμιλήσει με τον Τραμπ να του πει τι έγινε στη συνεδρίαση. Λένε αξιωματούχοι στο Ισραήλ ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία με το Ιράν και είναι, εκφράζουν τη σιγουριά τώρα ότι αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει και το θέμα των πυρηνικών. Επίσης, στη διάρκεια του Συμβουλίου Ασφαλείας είχαμε κοινή απόφαση του Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ να δώσουν εντολή στις Ισραηλινές δυνάμεις να βομβαρδίσουν προάστιο της Βηρυτού στο Νότιο Λίβανο. Ο τελευταίος βομβαρδισμός είχε γίνει στις αρχές Απριλίου. Μετά υπήρξε μια εκεχηρία, η οποία δεν τηρείται, στα χαρτιά μόνο. Γιατί κάθε μέρα έχουμε πλήγματα. Στο τελευταίο βομβαρδισμό είχαν εντοπίσει το διοικητή της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, σε πολυκατοικία και βομβαρδίσαν. Έτσι. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, αν σκεφτούμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε βομβαρδιστεί προάστιο της Βηρυτού. Αυτά γίνονται από την Ισραηλινή πλευρά. Από την άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο προσπαθεί να κάνει μια αναδιάταξη στο Νότο και ενισχύει τις δυνάμεις της. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ισραηλινός στρατός έχει παραδεχτεί ένα ακόμη ατόπιμα στρατιώτη του, ο οποίος τοποθέτησε τσιγάρο στο άγαλμα, στο στόμα της Παναγίας, στο άγαλμα που είναι της Μεγαλόχαρης, έτσι. Και ζητούν για μία ακόμη φορά συγγνώμη προς τους χριστιανούς, λέγοντας ότι θα υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις για το συγκεκριμένο στρατιώτη. Καλό θα ήταν βέβαια να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γενικά, διότι αν ένας στρατιώτης συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε, να μην το χαρακτηρίσω τώρα, είμαστε και στο δημόσιο βήμα, θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε ποια είναι η γενικά η αντίληψη που κυριαρχεί στο στράτευμα, έτσι. Γιατί μπορεί να είναι ένας κακόβουλος άνθρωπος με δεν ξέρω τι και το έκανε. Έχουμε διάφορα ζητήματα, προκύπτουν κατά καιρούς. Για να δούμε τώρα. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τον πόλεμο, τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ανταλλάσσει, λέει, μηνύματα με το μεσολαβητή του Πακιστάν. Αυτό το λέει τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Και μάλιστα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να επαναλάβουμε, γιατί κάποιος μπορεί να συντονίστηκε τώρα, δεν είστε υποχρεωμένοι. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, είπε ο Νετανιάχου. Και λέει η εφημερίδα Χαρέτς επίσης ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αντιτίθενται ομόφωνα
σε μια συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Θεωρούν ότι θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, σε αυτή την επίθεση που έγινε στον διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε. Το Αλ Τζαζίρα λέει δεν είναι ακόμη σαφές αν έχει χάσει τη ζωή του. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ. Για να δούμε. Για να δούμε. Και μέσα σε όλα αυτά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία δέχτηκαν επίθεση και τα λοιπά στη Φουτζάιρα και όλα τα σχετικά, που λένε οι Ιρανοί δεν είμαστε εμείς που χτυπήσαμε τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων υπογραμμίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέμα τεχνικής κυριαρχίας και απορρίπτουν τις κατηγορίες του Ιράν ότι η συνεργασία του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Επαναλαμβάνει επίσης ότι η χώρα διατηρεί τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά δικαιώματα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, ισχυρισμό ή εχθρική ενέργεια. Okay. Καταλαβαίνετε σε τι κλίμα είμαστε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Καλώς την Γεια σου Μέρη, καλά είμαστε εσύ. Είπε στην αρχή, είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν έχει χρόνο. Ναι, δεν έχει τέλος πάντων δώσει. Συνήθως λέει 2-3 εβδομάδες. Τώρα είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Επειδή είπαμε για το συνδέουμε πάντα τις εχθροπραξίες και τις εκεχηρίες και όλα τα σχετικά Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ Λιβάνου, διότι μία παράμετρος πολύ σημαντική είναι ότι η επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ουάσιγκτον Τεχεράνης φέρεται να περιλαμβάνει ρήτρα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Γι' αυτό βγαίνουν οι Ισραηλοί και λένε είναι επικίνδυνο για το Ισραήλ η συμφωνία. Καταλαβαίνετε έτσι. Και αυτή η συμφωνία, η ρήτρα, θα περιλαμβάνει η κατάπαυση του πυρός ξεχωριστή από εκείνη που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηρητού τον περασμένο μήνα. Μειώθηκαν οι επιθέσεις, δεν μπήκαν τέλος εχθροπραξίες. Και τώρα οι Ισραηλινοί, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι, το λένε οι ίδιοι, το λέμε εμείς, εκεί είμαστε εμείς, με το δάχτυλο σκανδάλι, πάντα και για όλα. Για να μην σας πω και για τα υπόλοιπα, γιατί ξεχνάμε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία και καλά κάνουμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει παγκόσμια αναστάτωση, οικονομική και. Για να μην ξαναλέω, ξεχνάμε ποιοι είμαστε, πόθεν και τα λοιπά. Εχθές είχαμε Ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας. Μα μπεις καινούργια είναι? Όχι. Προκάλεσε, λέει, σοβαρούς τραυματισμούς στο γιο του ηγέτη της Χαμάς. Πληροφορίες το λένε. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες σε αεροπορική επιδρομή. Δεν σταματάνε αυτά. Καταλαβαίνετε τόσο εύκολα, και δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι ξέρεις υπάρχει καλή θέληση. Θέληση υπάρχει, όχι για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να λήξουν όλα αυτά και να μπούμε σε μια κανονικότητα, δεν το λες, σε μια ειρηνική κατάσταση το λες. Λοιπόν, έχει βγει το γαλλικό πρακτορείο επικαλούμενο πληροφορίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία της Γάζας και λέει 6 νεκροί, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Και όχι επιβεβαιώνει, δίνει και το γαλλικό πρακτορείο τον τραυματισμό του Αλχάγια, του γιου του ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Για να δούμε.
και το Αλτζαζίρα λέει τραυματίστηκε. Ωραία. Πάμε. Τι είναι και 31 είναι. Κοιτάζω εδώ τα πρακτορία να δω τι γίνεται στον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εμείς και εσείς κυρίως, γιατί έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά και επανερχόμαστε.

Αντώνη, μην το λες. Αν λέμε καταπληκτικά, τέλεια, αφού τα είναι οι λέξεις καταπληκτικές, οι φοβερές, οι θαυμάσιες, οι υπέροχες που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος που θέλει να γεριαρχήσει στον κόσμο. Και λέγει κάτι μπορεί να καταλάβει το σύμπαν. Τέλος πάντων, μην το θεωρούμε μικρό αυτό, το ότι μπορούμε να επηρεάσουμε το ρούν των γεγονότων, αν σκεπτόμαστε και εκφραζόμαστε θετικά. Θα μου πεις, άλλο σκέφτομαι και εκφράζομαι και άλλο συμβαίνει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τέλος πάντων, αν το πούμε όλοι μαζί και λέμε, είναι και η άλλη έκφραση, την οποία δεν την χρησιμοποιούσαμε, γιατί δεν τη θεωρούσαμε ότι είναι τώρα σοβαρή. Ουάου, δεν το λες. Αλλά άμα το ακούσει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, σου λέει, να το λέει, κάτι θα ξέρει. Ας το πούμε κι εμείς, ουάου. Γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις? Δεν είναι, άκου να δεις, δεν είναι αντιφατικές οι δηλώσεις. Αυτός έχει ένα στόχο. Σου λέει, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστική πύραυλη κτλ. Παγκόσμια οικονομία. Το 20% της ενέργειας και των αποστολών και των πλοίων κτλ. Περνάει από το στενό του Ορμούς. Λέει να το ελέγξουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Πώς να το πω τώρα, οι σύμμαχοι, θα το πω, άντε να είμαστε λίγο κόμψοι, οι σύμμαχοι στην περιοχή είναι στοχοπροσιλωμένος. Ο τρόπος έκφρασης είναι λίγο κάπως, διότι πρέπει να υπάρχει και ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, να είναι κάποιος πολιτικό όν για να μπορεί να εκφράζεται έτσι που να μην εκτίθεται. Όταν δεν είσαι και είσαι έμπορος, λες αυτό που σκέφτεσαι. Και εκεί μπερδεύεται και μπερδευόμαστε και λέμε, μα γιατί? Όταν σου λέει επιχείρηση ελευθερία, μία μέρα κράτησε, την αποσύρω. Έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί και οι χθροπραξίες από την κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, τις περασμένες εβδομάδες, και τέλος η επιχείρηση αυτή. Υπάρχει ένα σχέδιο. Τώρα, τι του λένε και τι εκείνος κρατάει και τι δίνει προς τα έξω, άλλη ιστορία. Αλλά η στόχη είναι συγκεκριμένη και ήταν συγκεκριμένη πάντα. Να μην μπερδευόμαστε. Όσο για αυτό που λες για το ιρανικό καθεστώς, τους μουλάδες, έτσι, είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο, δεν είναι απλά από τα πράγματα. Το έχουμε πει και δεν είμαστε εμείς που, τέλος πάντων, οι σοφοί. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Δεν είναι. Γιατί στην αρχή επικαλούνταν τη Βενεζουέλα. Και η Βενεζουέλα, και είδατε τι έγινε με τη Βενεζουέλα, και μίλησε τα πετρέλαια της Βενεζουέλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα εκεί. Τέτοια καθεστώτα όπως το Ιράν είναι βαθύτατα εδρεωμένα. Δεν είναι κάτι που. Πώς να το πω έτσι, ευκαιριακό. Είχαν δει οι Ιρανοί από το 2003 με την κατάρρευση του Σαντάμ και την, πώς να το πω τώρα παιδί μου, την Ιρακινή Δημοκρατική Φρουρά, η οποία διαλύθηκε όταν στοχοποιήθηκε ο Χουσέιν στο Ιράκ, και έβαλαν ένα στόχο, σου λέει, εμείς πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε ακόμη και αν μείνουμε ακέφαλοι. Το σκοτώσαν τον Χαμενεΐ, τον πατέρα. Ο Χαμενεΐ ως που είναι? Είναι, λέει, σοβαρότατα τραυματισμένος. Δίνει. Ποιος να ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, εμφανίζονται κάτι μηνύματα. Δικά του είναι, δεν είναι, ποιος να ξέρει. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μιλάμε για δεκαετίες. Δεν είναι η κατάσταση, ξέρεις, μας έτυχε μια κρίση, πώς θα την διαχειριστούμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διεθνείς και εσωτερικές πιέσεις. Είδαμε τι έγινε τον Ιανουάριο. Πού κατέληξαν αυτές οι κινητοποιήσεις στο εσωτερικό? Κατέληξαν σε αιματοκύλισμα. Ξέρει κάποιος τι συμβαίνει? Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και υπάρχουν Ιρανοί οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, οι άνθρωποι, για να γλιτώσουν από το καθεστώς αυτό, και δίνουν κάποιες ειδήσεις. Αλλιώς δεν θα είχαμε ιδέα τι γίνεται. Βλέπουμε τα βιντεάκια, τα προπαγανδιστικά, να βγαίνουν και να λένε και να κλαίνε και να λένε ο Χαμενεΐ και αυτό. Και βέβαια είναι και το ζήτημα να κρατήσουν ψηλά το φρόνημα, σου λέει.

μας βομβαρδίζουν ξένες δυνάμεις, να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, τι γίνεται στο εσωτερικό. Πώς αντιμετωπίζονται από το εξωτερικό. Για τόσα χρόνια να μένει ένα καθεστώς όπως είναι αυτό στην εξουσία σημαίνει ότι έχει, πώς να το πω, βαθιά ριζωμένα όλα τα στην κοινωνία, όλα τα συστήματά του. Συνεχίζει να λειτουργεί επειδή σχεδιάστηκε να είναι ακέφαλο αν χρειαζόταν. Και επίσης η επιβίωση του κράτους στηρίζεται σε μια περίπλοκη εθνική ταυτότητα. Είναι ένα κράμα τριών, λέει, ανταγωνιστικών νημάτων, ενός βαθιά ριζωμένου εθνικισμού, μιας μοναδικής ιρανικής ερμηνείας του δόγματος του σιητικού Ισλάμ και μιας φευγαλίας αναζήτησης της νεωτερικότητας. Για να μην έχουμε αυταπάτες ότι, ξέρεις, έγινε κινητοποίηση, γιατί έτσι ξεκίνησε, το θυμόμαστε όλοι. Ξεκίνησε και η σφαγής και τα τέρατα και θα τους εξεδωτερώσουμε και θα φέρουμε την ειρήνη και βγείτε στους δρόμους, έλεγε ο Νετανιάχου, να διεκδικήσετε την ελευθερία σας. Τα βλέπεις τίποτα τέτοιο εσύ? Θα έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα με την έννοια ότι στις χώρες του κόσμου, τέλος πάντων, που γίνονται πόλεμοι, πηγαίνουν δημοσιογράφοι, έχουν πρόσβαση, βλέπουν τι γίνεται και δεν υπάρχει. Ό,τι δίνει το καθεστώς. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Γεια σας. Αυτό τι είναι πάλι? Πού να το ξέρω? Άμα το ήξερα, ξέρεις που θα ήμουν τώρα? Θα είχα πάει εκεί στη Σέτκομ. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε ότι η Γαλλία και η Βρετανία είχαν πει, είχαν κάνει σύνοδο και τα λοιπά και με άλλες χώρες και είχαν πει μόλις ομολοποιηθεί η κατάσταση και τελειώσει ο πόλεμος θα έχουμε μια αμυντική αποστολή? Ωραία. Η ομάδα λοιπόν αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα διότι προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη γαλλο-βρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούς, το είπε χθες ο Μακρόν. Η ανάπτυξη αυτή φέρνει το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης πιο κοντά στα στενά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ότι η αμυντική αυτή προσπάθεια διαφέρει από την αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία. Δευτέρα ξεκίνησε, Τρίτη σταμάτησε. Η διάταξη του πυρηνικού Σαρλ ντε Γκολ και των συνοδευτικών του εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προτινόμενης αποστολής που υποστηρίζουν Λονδίνο και Παρίσι για να αποκατασταθεί η θαλάσσια ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Πάντα στο τέλος υπάρχει εξής έκφραση: μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Έτσι, μόλις το επιτρέψουν τις συνθήκες. Γιατί είναι εκατοντάδες πλοία κινητοποιημένα στο στενό και λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ότι είναι, προκαλεί τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Και τώρα σου λέει θα πάνε οι Γάλλοι και οι Βρετανοί για να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Βεβαίως. Εχθές μίλησε ο Μακρόν, συνομίλησε με τον Μπεζεσιάν, τον Ιρανό Πρόεδρο, και είπε ότι προτίθεται να θέσει το θέμα στον Τραμπ στη σύνοδο που είχε, που είχε γίνει στη συνάντηση Γαλλίας, Βρετανίας και τα λοιπά, και μέσω τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες και όλα αυτά. Ο Μακρόν είχε προειδοποιήσει, μάλλον είχε πει, ας το προειδοποιήσει, είναι πολεμικό, είχε πει δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν που υπάρχει συνεννόηση, λέει θα ενημερώσουμε και την Ουάσιγκτον. Το έχουμε? Ωραία. Βέβαια πρέπει να συμφωνήσουν και οι γειτονικές χώρες. Θα συμφωνήσουν. Οι γειτονικές χώρες συμπεριλαμβάνει το Ιράν. Έτσι. Που έκλεισε ουσιαστικά το στενό του Ορμούς. Τώρα, πότε θα φτάσει τα γαλλικά πλοία, πότε θα φτάσουν στον προορισμό του, δεν ξέρουμε. Είναι, λέει, τοποθετείται, λέει, σε θέση, άκου τώρα, ώστε να βρίσκεται αρκετά κοντά για να αναλάβει δράση, εφόσον και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η γαλλική θέση παραμένει η ίδια από την αρχή, αμυντική στάση με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Για να δούμε. Για να δούμε. Είναι. Πώς να το πω τώρα. Θα συνομιλήσει, ναι, με τον Τραμπ. Διότι η Ουάσιγκτον που δεν συμμετέχει σε όλο αυτό το εγχείρημα, στο γαλλο-βρετανικό σχεδιασμό, λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό θυμίζει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Προθήμων που συγκρότησαν ο Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός για να στηρίξουν την Ουκρανία. Θα μου πεις, τη στήριξαν? Η Ουκρανία είναι άλλο κεφάλαιο. Θα το κουβεντιάσουμε στην ώρα του. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα, γιατί υπάρχουν και εκεί πολλές παράμετροι. Είναι και 47. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, τον Dire Straits, το έφτιαξε το συγκρότημα τότε, 12 δολάρια το πούλησε. Σου λέει, ποιος θα το ακούσει αυτό το κομμάτι? Δισεκατομμύρια έχουν. Δισεκατομμύρια, σε χρήμα, έτσι. Εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει. 12 δολάρια. Τι να πεις, πού να ξέρεις τι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε πάντα στο καλύτερο σενάριο. Γι' αυτό. Η Dire Straits, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Πάμε, παρακαλώ.

Τι ωραίο τραγούδι, πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, επειδή λέμε για τραγούδια και τώρα τέτοιου διαμετρήματος καλλιτέχνης και συγκροτήματα, δεν το συζητώ. Πριν πάμε στα δύσκολα, έχουμε και τη δεύτερη ώρα. Αν πεις τώρα μας έλεγες, ως τώρα μας έλεγες εύκολα, όχι, αλλά εντάξει. Δύσκολα για αυτούς που θα το υποστούν αυτό. Για μας όχι, δεν μας αφορά τι κάνουν ο καθένας στην οικογένειά του. Αλλά όταν πρόκειται για τον Sting, ο Sting τέλος πάντων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες όλων των εποχών, καταπληκτικός κτλ. Ανεξάρτητος καλλιτέχνης, 11 βραβεία Grammy, Golden Globe, ένα βραβείο Emmy, ένα βραβείο Kennedy Center Honor, 4 υποψηφιότητες για Oscar για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Εντάξει, το καλλιτέχνη άρεστη το συζητάμε τώρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα παιδιά του, 6 παιδιά έχει. Έδωσε μια συνέντευξη στο CBS Sunday Morning και είπε, μίλησε μάλλον για τη φιλοσοφία του όσον αφορά στην κληρονομιά, παιδιά. Ναι. Και λέει ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Αυτό λέει είναι μια, αποτελεί για τον ίδιο μια μορφή κακοποίησης. Όλα τα παιδιά μου, λέει, έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική. Είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, είτε στο ότι εγώ τους έχω πει πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Αυτό δικά μου είναι. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια, λέει, στα πόδια σας, να πάτε να δουλέψετε. Βεβαίως. Και πρόσθεσε, λέει, ότι δεν το κάνει σκληρό αυτό που το λέει με τα παιδιά του, αλλά πώς το σκέφτεται, ότι τους δείχνει εμπιστοσύνη ότι θα βρουν το δικό τους δρόμο. Ακούτε τι γίνεται στον κόσμο. Μάλιστα. Καλά, δεν είναι ο μόνος. Και άλλοι, τώρα μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Δισεκατομμυριούχοι είπαν ότι εμείς στα παιδιά μας δεν θα αφήσουμε μία. Μία! Σου λέει, πάνε δουλέψετε. Εγώ λοιπόν δούλεψα. Ο Sting δεν το είπε ο δισεκατομμυριούχος. Τώρα εντάξει, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω όνομα. Εγώ λέει, δεν δούλεψα, αυτό δημιούργησε το σήμερα. Δουλέψτε κι εσείς να βγάλετε λεφτά. Θα μου πεις πώς το δέχεσαι τώρα, βάλ το να παίζει Νικολάκη το τραγούδι. Πώς το δέχεται κάποιος, πώς το ακούει, ότι κάποιος που έχει πολύ χρήμα στα παιδιά του δεν αφήνει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο, ξέρω, στην προκειμένη περίπτωση. Σου λέει, πάτε να δουλέψετε. Ούτε τι γίνεται. Μάλιστα. Μετασοφιζόμαστε κι εμείς να κάνουμε ανάλογες κινήσεις. Αν είχαμε λεφτά. Αν. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ παραμένουμε στο Hercules Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στη Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση της πίεσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πετζασκιάν να εξετάσει σχέδια για τη διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, Γουάνγκ Γι, στο Πεκίνο, υπογράμμισε την στήριξη της Τεχεράνης σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Αξιός μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας διοικητή της δύναμης Ραντουάν. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, επισημένοντας παράλληλα την ανησυχία τους για την αστάθεια στην περιοχή. Τόνισαν την δέσμευση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες θα προχωρήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, μέσω των πρόωρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. 15χρονη τραυματίστηκε πέφτοντας από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό με περαστικούς να τη συνδράμουν μέχρι την άφιξη των διασωστών. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου ενώ αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Σας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο Sting, ε? Έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι καιρό έχουμε, λέει, εγώ και ο γιος του Sting. Και οι δυο βγάζουμε δύσκολα το μήνα. Έλα. Για καλό το κάνει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει από κακία. Τώρα, ένας καλλιτέχνης τέτοιος που έχει φιλανθρωπική δράση έντονη, έχει ιδρύσει το Rainforest Foundation Fund. Έχει στηρίξει οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, δράσεις για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία. Έχει προχωρήσει σε σημαντική δωρεά στο Baltic Center for Contemporary Art, συμβάλλοντας τη διατήρηση της δωρεάς πρόσβασης, της δωρεάν πρόσβασης του κοινού στην τέχνη. Δεν είναι τυχαίος, αλλά σου λέει τα χρήματα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τους ανθρώπους, διότι σου λέει έχω δικαίωμα στα λεφτά του γονιού και δεν το σκέφτεται κάποιος προσωπική ευθύνη, δεν έχω ζητήματα τώρα να μπω στη διαδικασία αφού τα έχω τα λεφτά. Και πρέπει να κατανοήσουμε, εγώ τώρα ασπίζομαι το Sting για κάποιο λόγο, την αξία του χρήματος, που είναι ένα βασικό μάθημα στη ζωή, και αυτό το μεταδίδει και στα παιδιά του. 6 παιδιά επαναλαμβάνω έχει. Θα μου πεις και 550 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. Εντάξει. Σου λέει πρέπει να χαράξετε τη πορεία σας, τη δική σας. Δεν μπορεί να βασίζεστε στην κληρονομιά. Πάρα πολύ δίκιο έχεις αυτό. Τώρα δεν θα αφήσει τίποτα, είναι σχετικό το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να μην αφήσει μεγάλα ποσά, αλλά σου λέει ναι, κάτι θα αφήσει, δεν μπορεί. Θα τους δώσει, τον άνθρωπο θα αφήσει και θα αφήσει, λέμε λες και τέλος πάντων κάτι. Αλλά γενικά δεν θεωρεί ότι πρέπει να τους επιβαρύνει με αυτό το πώς να το πω τώρα, το καθήκον να διαχειριστούν όλο αυτό το χρήμα. Δεν μπορεί να τους παρέχει οικονομική εξασφάλιση. Θα τους βαρύνει όλο αυτό, παιδιά. Βεβαίως. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε με ανοιχτό μυαλό. Δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και στην εργατικότητα. Σου λέει, βασικές ανάγκες σας καλύπτω. Μάλιστα. Σε εκπαίδευση σας καλύπτω. Μάλιστα. Αλλά πρέπει τέλος πάντων να δείτε και εσείς τι θα κάνετε. Κατάλαβες, Κωνσταντίνε μου. Κατάλαβες, Σοφία. Κατάλαβες, Ρολοπρόβατο. Και αυτό τα λέει. Λέει το ρολοπρόβατο, ωραίος πατέρα. Τι πάει να πει. Σου δίνω όλα τα εφόδια. Πράξε με νου και με καλή πρόθεση να κάνεις κι εσύ κάτι δικό σου. Αυτό είναι το διατάφτα. Μάλλον, ποιος να ξέρει. Και επίσης, για να μην... Ναι, υπάρχει και αυτό. Να μην τσακωθούνε τα παιδιά. Τα έχουμε δει αυτά. Αλλά ο άνθρωπος είναι ακμεότατος, πες στο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις είναι 97 χρονών και κάνει διάφορα. 74 χρονών είναι. Και είναι στις επάλξεις και καταπληκτικός και όλα τα σχετικά. Αλλά και παραλαμβάνω δεν είναι ο μόνος. Βέβαια. Το με πάτε τώρα. Το πάτε έτσι να πούμε όνομα. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Μην δουλέψετε κι εσείς. Ναι, εντάξει. Αχ, γεια σου. Καλώς τον, γεια σου Γρηγόρη, καλά είμαστε. Όχι, είναι ο άνθρωπος παντρεμένος και τα λοιπά. Πώς σου έχει προκύψει τώρα όλο αυτό. Πού πάει το μυαλό σας όμως. Αμέσως πάει το μυαλό σας στο πιο ακραίο σενάριο. Λες να μην έχει, να μην το έχει σκεφτεί. Νομίζω ότι το έχει σκεφτεί, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να προσβάλλουμε τώρα κόσμο και δεν είναι εδώ ο Sting να μας απαντήσει. Λοιπόν,
πάμε ξανά στα δύσκολα. Είπαμε, δύσκολα είναι για τα παιδιά του στην εμάς τώρα, τα προσωπικά τους καθόλου. Αλλά βλέπεις όνομα, μετά βλέπεις περιουσία, πόσα εκατομμύρια δολάρια και μετά βλέπεις και τη δήλωση. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι πάει να γίνει καλόν. Μπορεί κιόλας, αλλά όχι παντού. Βγαίνει χθες το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και λέει, εάν διαταραχθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα υπάρξουν μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Και μάλιστα κάλεσε τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απευθύνει, λέει, η έκκληση το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στις αρχές της χώρας σας να εκλάβουν αυτή την ανακοίνωση με την μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του διπλωματικού προσωπικού και άλλων αντιπροσωπιών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μέσω Telegram η κυρία Ζαχάροβα το είπε αυτό, βιντεοσκοπημένο το μήνυμά της. Ναι. Το αναπόφευκτες, να κοιτάξουμε λίγο και να δούμε τι γίνεται. Μέχρι τις 6, σήμερα έχουμε 7. 8-9 είναι η εκεχηρία. Στις 9 είναι οι εκδηλώσεις οι εορταστικές. Το λέγαμε και χθες, δεν θα έχει στην παρέλαση στρατιωτικά, πώς θα το πω τώρα έτσι, αγήματα και όλα τα σχετικά, γιατί λέει μπορεί να το βομβαρδίσουν οι Ουκρανοί. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε μένουμε σε αυτό. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας, εγώ να σας πω. Ελπίζω να μην τα δουν. Να γίνουν τα πράγματα, να κάνουν εκεί τις παρελάσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουν, και να τελειώνουμε. Και επειδή λέμε για τέχνη, μεταξύ άλλων, και για Ρωσία, μεταξύ άλλων, το ρωσικό περίπτερο της Biennale της Βενετίας αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τις πόρτες του, αφού η ακτιβιστική ομάδα Pussy Riot διοργάνωσε μία διαμαρτυρία ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στο φεστιβάλ τέχνης. Φορώντας ροζ κουκούλες, οι διαδηλώτριες έτρεξαν προς το ρωσικό περίπτερο, συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό και άναψαν ροζ μπλε και κίτρινες φωτοβολίδες, ενώ έπαιζαν πανκ μουσική και φώναζαν συνθήματα όπως «Το αίμα είναι η τέχνη της Ρωσίας». Σε κάποιο σημείο, η ομάδα των περίπου 40 ακτιβιστριών, μεταξύ των οποίων και μέλη της φεμινιστικής ακτιβιστικής ομάδας Φεμέν, προσπάθησε να εισέλθει στο ρωσικό περίπτερο. Πήγε η αστυνομία, διότι είχε παραταχθεί στην είσοδο, και έπραξε αυτό που κάνει η αστυνομία, απόθυσε τους διαδηλωτές. Ορισμένα μέλη είχαν γράψει στο σώμα του συνθήματα, όπως «Επιμέλεια Πούτιν, περιλαμβάνονται πτώματα», «Η Ρωσία σκοτώνει, η Biennale εκθέτει» και «Ρωσική τέχνη, ουκρανικό αιμά». Και μάλιστα ένα άγαλμα έξω από το περίπτερο ήταν τυλιμμένο με ουκρανική σημαία. Ένα από το ιδρυτικό μέλος, μάλλον, το Pussy Riot, το όνομα της είναι Νάντια Τολοκονίκοβα, δήλωσε ότι είχε τρομοκρατηθεί από την εικόνα των ανθρώπων που διασκέδαζαν στο ρωσικό περίπτερο την πρώτη μέρα, όπου μεταφέρθηκαν κυβότια με τέλος πάντων διάφορα προϊόντα εκεί, και παράλληλα ακουγόταν δυνατή μουσική τέκνο. Μου φάνηκε, λέει, παράξενο, μου φαίνεται παράξενο που η Ευρώπη συνεχίζει να λέει ότι η Ουκρανία αποτελεί ασπίδα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά ανοίγει ξανά και ξανά τις πόρτες της η ρωσική προπαγάνδα. Είναι, λέει, παρακτικό για μένα. Και η ακτιβίστρια παρακάλεσε τον Πιετράντζελο Πούταφουκο, πρόεδρο της Biennale, να σταματήσει να δέχεται ρωσικά χρήματα. Σε δήλωση έγινε δηλώσει στον τύπο, που σειράει ότι προσφέρθηκαν να επιμεληθούν το ρωσικό περίπτερο το 28
δεσμευόμενες να χρησιμοποιήσουν έργα καλλιτεχνών που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί φυλακισμένοι σε ρωσικά σοφρονιστικά ιδρύματα. Τώρα, έχει οξυνθεί η διπλωματική διαμάχη σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη Βιενάλε της Βενετίας. Οι Financial Times λένε ότι η Κομισιόν είχε ενημερώσει την Ιταλική κυβέρνηση και τους διοργανωτές της Βιενάλε ότι η συμμετοχή της ρωσικής αντιπροσωπείας θα συνιστούσε παραβίαση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη διαμαρτυρία τη χθεσινή δεν συνελήφθη κάποιος, όμως προσέλκυσε μεγάλο πλήθος θεατών. Πολλοί από τους οποίους είχαν πάει στην εκδήλωση, είχαν μόλι μπει εκεί να δουν τι γίνεται και λέει σαστισμένοι παρακολουθούσαν όλα αυτά, όλη αυτή την κατάσταση. Και τέλος πάντων εντυπωσιάστηκαν. Η ατμόσφαιρα πριν από την Πιενάλη ήταν τεταμένη, με την πολιτική να επισκιάζει συχνά την τέχνη που εκτίθεται. Πριν από, να θυμίσω, το είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, ότι πριν από την Βιενάλε, πριν από την εκδήλωση, η Κριτική Επιτροπή, η οποία επιλέγει τον νικητή των βραβείων Χρυσού Λιονταριού, παραιτήθηκε μαζικά, διότι δήλωσε ότι δεν θα εξέταζε συμμετοχές από χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν αντικείμενο διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, κάτι που τους εμπόδιζε να συμπεριλάβουν τη Ρωσία και το Ισραήλ. Ένα ιταλικό ειδησιογραφικό μέσο ισχυρίστηκε ότι η Κριτική Επιτροπή παραιτήθηκε αφού ενημερώθηκε από την νομική ομάδα της Βιενάλε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνη σε περίπτωση που το Ισραήλ αποφάσιζε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και χθες, Τετάρτη, η εκπρόσωπος της Βιενάλε επιβεβαίωσε ότι η είδηση ήταν ακριβής. Μία ώρα αργότερα, μετά τη διαμαρτυρία των Pussy Riot, η οργάνωση Art Not Genocide Alliance, ANGA, το ακρονίμιο, διοργάνωσε εκδήλωση έξω από το Ισραηλινό περίπτερο στο Αρσεναλέ. Ήταν κλειδωμένο από μέσα το περίπτερο αυτό. Η ομάδα είχε συγκεντρωθεί μπροστά στις πόρτες του για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Συμμετείχαν στην εκδήλωση περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία ζητούν την ακύρωση του Ισραηλινού περιπτέρου, χαρακτηρίζοντάς την ως συλλογική άρνηση να σας επιτρέπει να δώσετε βήμα στο Ισραηλινό κράτος, καθώς αυτό διαπράττει γενοκτονία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ANGA, αποκαλώντας τις ενέργειες της ομάδας αντι-Ισραηλινή πολιτική κατήχηση και άμεση διάκριση. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Αύριο, που θα είναι Παρασκευή, αναμένεται διαδήλωση που συντονίζει η ANGA, στην οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές θα συμμετάσχουν ιταλικά συνδικάτα, εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης που εργάζονται στην εκδήλωση, επιμελητές και σχεδόν 20 καλλιτέχνες που εκθέτουν έργα τους στα εθνικά περίπτερα. Και μάλιστα λέει ο Guardian ότι ορισμένοι καλλιτέχνες ενδέχεται να δημιουργήσουν πικετοφορίες έξω από τα περίπτερά τους και να ζητήσουν από τους επισκέπτες να μην εισέλθουν. Τώρα θα μου πεις, είναι καινούριο? Καινούριο δεν είναι. Οι διαμαρτυρίες και η πολιτική στην Βιενάλε. Το φανταστείτε, το 1968 υπήρξαν διαμαρτυρίες που προήλθαν από το ευρύτερο φοιτητικό κίνημα εκείνου του καλοκαιριού, Μάης του 68 κτλ., οι οποίες στόχευαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 6 χρόνια αργότερα, ολόκληρη η διοργάνωση, το 1974 δηλαδή, ήταν αφιερωμένη στο λαό της Χιλής, ο οποίος τότε βρισκόταν υπό την εξουσία του Πινοσέτ, του δικτάτορα, του στρατιωτικού, έτσι. Για να θυμόμαστε, παιδιά, και να μαθαίνουμε. Αχ, Θεέ μου. Ούτε μπαρμπα... Τι θυμήθηκες? Παρόλε αυτό του Αλέν Ντελόν, ωραίο. Αλέν Ντελόν. Είχε και αυτό στα θέματα. Τώρα μήπως σε διαδικασία, εκεί που είναι. Ναι, παρόλε. Τι θυμήθηκε, μπαρμπαρέλα. Σας παρακαλώ. Δεν είμαστε τόσο παλαιοί.
Είμαστε νεότεροι. Παλμπαρέλα όχι. Και τις δισκοτέκ. Πού τη θυμήθηκε στη δισκοτέκ. Ακούει, τώρα θα ακούει κάποιο, μπορεί κιόλας, δεν ξέρεις ποτέ, που είναι 20-25, 30, 30 και σου λέει τι να είναι άραγε η δισκοτέκ. Μα να βλέπουμε και καμιά ελληνική ταινία παλιά. Από αυτές τις ταινίες που περιέχουν έτσι. Γιατί όλες τις ταινίες έχουν μέσα τραγούδια και τα λοιπά και ιστορίες. Που πιο πρόσφατες. Πρόσφατο για μας είναι, ξέρω εγώ, το 96, 97, 98, ναι. Για αυτούς, για τους νεαρούς, πρόσφατο είναι το 2020. Να μαθαίνουμε τι γίνεται. Και τώρα δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να περιμένουμε τηλεόραση. Όχι. Μπαίνεις στο διαδίκτυο, γουγκλάρεις στο ψαχτήρι, ξέρω εγώ, γουγκλάρετε Μπαρμπαρέλα, γουγκλάρετε δισκοτέκ. Και θα σας βγάλει τα βιντεάκια να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λουλούδια, τα διαδικτυακά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλώς το Παναγιώτη. Το θέμα δεν είναι ότι οι γιαγιάδες δίνουνε και δίνανε και θα δίνουνε στο διήρεκες το χαρτζηλίκι. Είναι το συνωμοτικό του πράγματος. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι σε, ξέρω εγώ, να είναι το εγγόνι και η γιαγιά, το εγγόνι και ο παππούς, ξέρω εγώ, άλλη ιστορία. Αλλά σε, όταν είναι πολλοί κόσμος, μανάδες, πατεράδες, θιάδες, συγγενείς, φίλοι κτλ. Είναι αυτό το βλέμμα του έλα να σου πω κάτι, ναι, το έλα πιο δω. Και μετά είναι το ότι από την τσέπη, από την τσάντα, ξέρω, από την τσέπη συνήθως, γιατί στη τσάντα θα είναι πιο προφανές το ζήτημα, σου βάζανε σε εμάς όταν ήμασταν νέοι και είχαμε γιαγιάδες και παππούδες τα λεφτά στο χέρι και μετά φεύγω αδιάφοροι ότι δεν έγινε κάτι. Έχω να πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να μην δίνει, μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να δίνει, μπορεί κάποιος να λέει δεν έχω γιατί μόνος δεν έχει, μπορεί από αυτά τα λίγα που παίρνει να λέει πάρε και εσύ. Δεν τίθεται ζήτημα. Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Και καλό είναι όταν έχουμε και μπορούμε να δίνουμε και να μοιραζόμαστε. Αλλά τώρα θα μπω εγώ στη διαδικασία και εσύ και ο άλλος και οποιοδήποτε να αλλάξουμε γνώμη στον άνθρωπο ο οποίος λέει εγώ δεν θα αφήσω την περιουσία μου. Τι μας νοιάζει. Δικά τους λεφτά είναι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δικά του. Έτσι, γιατί ο ίδιος είπε. Εγώ λέει χαλάω τα λεφτά μου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έχουμε ένα ζήτημα. Θα πεις καινούριο είναι. Μωρέ, καινούριο δεν είναι. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασίες και τα λοιπά. Και ξέρετε τώρα πως είναι. Όταν ξεκινάει μια ιστορία, όταν ξεκινάει ένα ζήτημα και έχει εξέλιξη, το κάνουμε και λίγο, πώς να το πω τώρα, το κάνουμε και λίγο serial. Πεις χωρίς λόγο, όχι χωρίς λόγο, με λόγο. Διότι ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πάνε στο Νότιο Ατλαντικό κρουαζιέρα και MV Hondius λέγεται το κρουαζιερόπλιο και έγινε εκεί, εμφανίστηκε το ο σπάνιος και θανατηφόρος Χανταϊός. Τουλάχιστον 3 θάνατοι, πολλαπλές μολύνσεις. Τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8, διότι διεγνώστηκε ένας άνδρας στη Ζυρίχη και ένας ακόμη στη Γαλλία. Αυτός ο άνθρωπος στη Γαλλία δεν περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Εδώ σε θέλω. Η απομάκρυνση ασθενών από το πλοίο άρχισε χθες με έναν Ολλανδό, ένα Βρετανό και ένα Γερμανό με αεροάσθενο φόρο μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία για να λάβουν οι άνθρωποι εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν απομονωμένοι στις καμπίνες τους. Τώρα, έχει ξεκινήσει το κρουαζιερόπλοιο να πάει στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται η αποβίβαση να αρχίσει στις 11 του μήνα. Δεν θέλουν στα Κανάρια νησιά, έχουν ζητήματα, αλλά έχει αποφασιστεί έτσι. Ενώ το πλοίο τελούσε υπό καραντίνα και διεθνείς οργανισμοί υγείας σήμεραν συναγερμό, μαρτυρίες φέρουν στο φως σοβαρές καταγγελίες για την καθυστερημένη αντίδραση των υπεύθυνων. Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία βρίσκονται σε επιφυλακή για να υποδεχθούν τους ασθενείς μέσω των αεροασθενοφόρων. Το περιστατικό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας και επίσης κρίσιμα ερωτήματα για την ιατρική ετοιμότητα των κρουαζιερόπλοιων σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Διότι λένε άνθρωποι που επέβαιναν στο πηγαίνουν στο πλοίο ότι η ζωή συνεχίστηκε ως συνήθως ακόμη και μετά την ανακοίνωση του πλοιάρχου για το θάνατο του πρώτου επιβάτη. Και 59 μέλη πλήρωμα
88 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ερασιτέχνες παρατηρητές πουλιών, 60 και άνω. Και τα πράγματα πήραν περίεργη τροπή το πρωί της 10ης Απριλίου, όταν ο καπετάνιος του πλοίου ανακοίνωσε ότι ένας επιβάτης είχε χάσει τη ζωή του, ένας 70χρονος Ολλανδός. Και είπε ο καπετάνιος ότι ο γιατρός λέει μου είπε ότι δεν είναι μεταδοτικό. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ο Βρετανός γιατρός του πλοίου λίγες εβδομάδες μετά θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με το χανταϊό. Είπε ότι οφείλεται λέει σε φυσικά αίτια. Δεν ήταν, πώς να πω, δεν σκέφτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει μια τόσο μεταδοτική ασθένεια. Δεν πήραν λέει το πρόβλημα αρκετά σοβαρά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τουλάχιστον 5 ακόμη άτομα από το πλοίο έχουν σίγουρα ή πιθανώς μολυθεί από το χανταϊό. Και τώρα για λόγους ασφαλείας άνθρωποι έχουν απομονωθεί, γιατί τώρα υπάρχει, φοβούνται όλοι το χειρότερο σενάριο. Αυτό το πλοίο έχει, πώς το πω τώρα, είναι ένα ταξίδι, έκανε ένα ταξίδι 10.000 δολαρίων αξίας των συμμετεχών. Θα δώσουν 10.000 δολάρια για να συμμετέχουν σε αυτή, την κρουαζιέρα. Τέλος πάντων, έχει γίνει αυτή, υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ανησυχία, Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ανησυχία.

Έφυγαν από το καράβι χωρίς να κάνουν, χωρίς να τους ελέγξει κάποιος. Αυτή η πληροφορία ελέγχεται, έτσι, κατά πόσο είναι αληθής. Πήγε και 37, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε λίγο.

Λοιπόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ. Αναμένεται, λέει, να συνομιλήσουν εκ νέου απόψε. Διατηρούμε συνεχή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε μέρα, λέει, μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ. Και υπάρχει πλήρης συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, λέει. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Και μάλιστα είπε ο Νετανιάχου ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι μπορεί να επιτύχει νίκη στον πόλεμο με το Ιράν και να διαλύσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έτσι. Και είπε, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Τι είπε τώρα? Α, απάντησε ο Γκαλιμπάφ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Γκαλιμπάφ είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στον απότομο τερματισμό του σχεδίου ελευθερίας στο στενό του Ορμούς από τους Αμερικανούς, τώρα, λέει, επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Πάξιος. Μάλιστα. Ο Μακρόν θέλει να έρθουν να έρθει άμεσα αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Πολλά θέλουμε. Α, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν σας είπα ότι χτύπησαν στόχους στη Γάζα, ο Ισραηλινοί. Τραυματίστηκε, λέει, ο γιος του Χαλίλ Αλχάγια σε Ισραηλινά πλήγματα. Σκοτώθηκε ένας, άλλοι 10 τραυματίστηκαν. Μάλιστα, η Χεζμπολάχ αρνείται ότι ο διοικητής της χτυπήθηκε σε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο, έτσι. Δεν επηρεαστήκαμε, λέει, από τα Ισραηλινά χτυπήματα. Και τώρα το δύο επηρεαστήκαμε είναι σχετικό. 3 νεκροί από Ισραηλινό αεροπολικό πλήγμα στην πόλη Ανσαρίγια στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο. Άλλοι 7 τραυματίες. Τι ωραία που τα λέμε. Τόσοι νεκροί, τόσοι, λες και είναι απλό πράγμα. Και επίσης έχουμε συναγερμό στο Βόρειο Ισραήλ. Είχησαν σιρήνες προειδοποίησης για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφου στην περιοχή Κυριάτ Σμονά, στα βόρεια της χώρας. Αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναχαιτίστηκε στο Βόρειο Ισραήλ το ύποπτο εναέριο αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι πόσο έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω. Είναι κακό πράγμα να συνηθίζεις δυστυχία. Κακό. Πολύ κακό. Άλλο ένα θύμα, άλλος ένας νεκρός, άλλη νεκρή. Το λέμε, λες, και είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Πότε θα πάει ο Πάπας στη Γαλλία? Στα τέλη Σεπτεμβρίου. Έλα. Οκ, να πάει. Στα τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτού του είδους οι επισκέψεις και τα ταξίδια, τέλος πάντων, πρέπει να προγραμματίζονται νωρίς. Και να ανακοινώνονται επίσης νωρίς. Ακούστε τώρα κάτι. Γίνεται. Θα σας το πω γιατί είναι το λες και ανησυχητικό σε κάποιες, πώς θα το πω τώρα, τυχές του. Η κυβέρνηση, λέει, η Αμερικανική, βάζει στο στόχαστρο την Ευρώπη, στην οποία βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και τους εξτρεμιστές της αριστεράς στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Λευκό Οίκο. Ορίζει 3 βασικές απειλές εναντίον της χώρας: τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες, τους ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Είναι πασίδηλο, λέει το κείμενο αυτό, ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται.
Και όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, λέει στο κείμενο του Λευκού Οίκου. Εγκέφαλος του οποίου, του κειμένου, είναι ο σύμβουλος του Τραμπ, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, που επικριτές του συνδέουν με γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς, ιδίως της Ουγγρικής, αλλά όχι μόνο. Και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε και λέμε για το 90, για το 80, γυρίζουμε δεκαετίες πάρα πολλές πίσω ή όχι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Να πούμε το εξής, ότι ο Γκόρκα, αυτός που συνδέεται με ακροδεξιά γκρουπούσκουλα και τα λοιπά, είπε ότι αύριο αξιωματούχοι των Αμερικανικών Αντιτρομοκρατικών Υπηρεσιών θα συναντηθούν με διεθνείς εταίρους για να θέσουν το ερώτημα πώς σύμμαχοι μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες να πολεμήσουν τις τρομοκρατικές απειλές, ειδικά από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς, να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης είπε ότι η στρατηγική των ΗΠΑ θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση και εξουδετέρωση αυτών που αποκάλεσε βίαιες πολιτικές ομάδες, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ του φύλου με υψηλόν και ένα λάμδα, ή αναρχική όπως η Αντίφα. Θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, όλα τα διαθέσιμα συνταγματικά εργαλεία προκειμένου να τους χαρτογραφήσουμε στο εσωτερικό της χώρας, να ταυτοποιήσουμε τα μέλη τους, να αντιστοιχίσουμε τους δεσμούς τους με διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η Αντίφα και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία επιβολής του νόμου για να τις πλήξουμε επιχειρησιακά προτού να είναι σε θέση να σε κατέψουν να σκοτώσουν τους αθώους, είπε αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε, έχουμε μπει στη διαδικασία. Τσουβαλιάζει μία κατάσταση όλους σε ένα σακί. Και θέλω λίγο να σκεφτούμε, τέτοια ώρα που είναι 2 παρά 10, ας μην το σκεφτείτε τώρα, ας το σκεφτείτε το πρωί ή κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Και επειδή υπάρχει πάντα και το διαδίκτυο, μπορούμε να βρούμε που, τι, ποιος, να σκεφτούμε λίγο ότι γυρίζουμε δεκαετίες πίσω. Και επειδή μιλάμε και για τέχνη, μπείτε σε μια διαδικασία. Γιατί βλέπουμε το Hollywood και αυτό και η Οδύσσια και ο Τάδε που φτιάξαμε και έρχονται εδώ και κάνουν ταινίες. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εποχές που... γιατί μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες. Πιάσουμε τα δικά μας, άλλη ιστορία, θα πάρουμε 7 εκπομπές. Εποχές που έμπαινε η κουκούλα και έλεγε αυτός είναι Τάδε. Αυτός είναι Δίνα. Αυτός είναι εκείνο. Θα μου πεις καινούριο, όχι. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι κάποιοι δεν είχαν καν την εδώ να βάζουν και την κουκούλα. Όλα έτσι στο, πώς να το πω, στα φανερά. Θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει, πλησιάζει, που θα, η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Όχι ότι δεν είναι, είναι. Αλλά θα φτάσει σε επίπεδα επικινδυνότητας που δεν έχουμε φανταστεί. Και επειδή άνθρωποι είμαστε, που ξεχνάμε, κοιτάζω εδώ ξανά την ημερομηνία. 2026 έχουμε. Κάποιοι θέλουν να γυρίσουν τον κόσμο στο 1940, στο 1950, στο 1960. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι? Ένα προλαβαίνω που να αποχαιρετιστώ. Παρακαλώ.

Θέλω να σας πω ότι σήμερα περιμένουμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ τον Οικουμενικό Πατριάρχη το πρωί, μεγάλη μας τιμή. Είχε ξαναέρθει ο κύριος Βαρθολομαίος το 22, θα έρθει λοιπόν σήμερα το πρωί. Είμαστε καθόλου έτοιμοι να τον υποδεχτούμε, από ό,τι είδα έτσι είναι όλες οι κάμερες σε ετοιμότητα. Τον αναμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και επίσης εγώ να σας πω πριν κλείσουμε και κάτι άλλο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει η 22η έκθεση βιβλίου, και όσοι κυκλοφορήσετε, που θα κυκλοφορήσετε και καλά θα κάνετε και θα είσαστε και πολλοί και όλα, και θα πάνε να πιείτε και τον καφέ σας και όλα τα σχετικά, και θα το πράξετε, είμαι σίγουρη, ρίξτε και μια ματιά έτσι στα βιβλία εκεί. Κάντε μια βολτούλα στην έκθεση, θα διαρκέσει αρκετές μέρες, και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε. Έτσι. Αγοράστε και κάτι, αλλά μόνο η αίσθηση έτσι του βιβλίου και το να ψάχνω, να κοιτάζω τίτλους, να κοιτάζω εξώφυλλα, να κοιτάζω πιστόφυλλα, να διαβάζω, έχει την αξία του. Έτσι. Όχι μόνο σκρολάρω στο κινητό και χαρτάκι στο χεράκι, τυπωμένο. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε ένα ήρεμο, ελπίζουμε, και γιατί όχι, όσοι μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τελεχός ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ θα πάνε καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Γιάνγκι στο Πεκίνο, υπογράμμισε τη στήριξη της Τεχεράνης σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Άξιος μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τα πυρηνικά. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή, δίνοντας έμφαση σε ειρήνη, σταθερότητα, ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Πως ανέφερε, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 27. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό διευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα 5ης 7 του μηνός, 7 του Μαγιού. Ο κύριος Νίκος είναι στα πλήκτρα μαζί μας, ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Πάμε για ευθυμιασμό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει φίλοι μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα επίσης στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στο Ζωγράφου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λούκας Γιώρκας για την Ελλάδα.

Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα στη Μηχανιώνα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Τι έχουμε, Βασίλης Κούλας, Ήλιος Θεός. Αφιερωμένο στους αρχάγγελους του Αιγαίου. Με τα πολλά κιλά γκάτς.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Σπεράκης λοιπόν από 9 και την καλημέρα μου στα παιδιά στην Καλλιθέα, το επόμενο αφιερωμένο. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία, λέει, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Κυρία Γωγό Θεοδόρου.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και μαζί μας στα πλήκτρα ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Σήμερα το είπα σωστά γιατί το διαβάζω. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε Πάνος Μαρίνος για τη συνέχεια? Απαλλάχτηκα από σένα. Άμα ρωτήσεις το Θεοδωρακάκη θα σου πει ότι αυτά τα τραγούδια είναι από εποχής πειράτα. Βεβαίως. Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το σπορ της γενιάς μας, μεσαιατζίδες οι λεγόμενοι,

καλημέρα στο φίλο μας τον Μίτσο, τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί με τον Γιάννη και τον Σταύρο. Βάζω, λέει, στις αγελάδες τέτοια τραγούδια για να είναι ήρεμες. Σκέψου από τι εποχή τραγούδια, για να είναι ήρεμες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από το Βόλο, χαρίζει σε όλη την ραδιοπαρέα. Κώστας Κόλλιας, έρωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. 2-4-400 που σπούν.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος Ουμπαγκάκος και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήθρα μαζί μας. Την ώρα θα κλείσει ο αείμνηστος Ζαγοραίος, ο οποίος μας λέει λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Να διαβάσω και δύο αφιερώσεις πρώτα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και έρχονται Αθήνα. Κύριε Ευθυμίου, λέει, χαθήκαμε. Απλά όταν χειμωνιάζει, ξεχειμωνιάζουμε. Τώρα, λέει, που ανοίγει ο καιρός, επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε, ερωτά μου αγιάντρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα είχε επαναλάβει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί. Το Αξιός μετέδωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι έτοιμες για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνης όμως, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμετ Γκάλιμπαφ κατηγόρησε Ηνωμένες Πολιτείες για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Στο μεταξύ, ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό Ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς Ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο Λίβανο παραμένει εκρηκτική παρά την εκεχηρία με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτόριο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και την Βρετανία. Οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα στις καμπίνες τους.